0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
13: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου κολλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη στην All Win Arena και πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League στο άλλο χθεσινό μάτς Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. Μια επαξία νίκη απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως ο Όφη. Το σχόλιο του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς που αναφορικά με τον Θωμά Στρακώσα τόνισε πως δεν θα είναι διαθέσιμος με Σακτάρ και Σίτι και πρόσθεσε πως ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο για να παίξει στα δύο ή σε ένα από αυτά τα μάτς. Συμπλήρωσαν κάρτες η Ρώτα και Μάγερ. Με Μπέιλι και Σά, αλλά χωρίς Σιπιόνι, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δίδυμο Φρόιλερ Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιμανόλα Αλγουαθίλ με τους Πυρόλα και Κάρμου να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Μάριους είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Δεν θα κρυφτούμε, έχουμε πίστη στους εαυτούς μας το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεδομένη η παρουσία των Καμαρά και Κάγκουα στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε 84-59 του Προμηθέα στην Πάτρα ενώ ο Άρης συνέδριψε 88-58 την ΑΕΚ στα σημαντικότερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Στα άλλα μάτς, Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής 91-89, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Έλαμπετ 86-73, Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον 79-82 και Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74. Με τον Ντεσπόντοβ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης και τον Αλέσιο Λύση να δίνει έμφαση στις στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ εν ώψη του μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του Ομπανζά. Με δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και σε διάταξη 4-4-2 αναμένεται να παρατάξει τον Άριο Μιχάλης Γρηγορίου στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Να είμαστε αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό, το μήνυμα του τεχνικού των Κίτρινων μέσω της Νόβα για το απόψινό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 στις δύο αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιόνιος νίκησε 3-1 σε τον Παναθηναϊκό στο Ζιρίνιο στον τελικό του Super Cup Volley γυναικών και κατέκτησε τον δεύτερο σερί τίτλο του στην ιστορία του θεσμού. Arsenal Leeds 2-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, Chelsea Bournemouth 5-1, Sunderland Brighton 0-2 και Manchester United Tottenham 1-1. Για την 8η αγωνιστική της La Liga, Barcelona Getafe 3-0, Alaves Atlético Madrid 1-2, Real Madrid Villarreal 1-0. Για την 6η στροφή της Serie A, Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0 και Napoli Frosinone 3-0. Η δεύτερη απώλεια βαθμών για φέτος είχε η Bayern που ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Augsburg για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Σε άλλα σημαντικά μάτς, Mainz Leverkusen 3-4 και Λειψία Eintracht Frankfurt 6-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
6: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας. Εναλλακτικά πληκτρολογείτε Sport Pavla FM.
13: Πώς το λέμε, ρε?
12: sportpavlafm.gr.
13: Μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
12: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Καμπάκος.
13: Άω την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
12: Τάσο.
13: Τάσο, ο Νίκος είμαι.
12: Ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
13: Μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
12: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς. Μπάμπη Σιρώνης.
14: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Νίκο Ζέρβας, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρβας, αλλά κανένα πρόβλημα.
14: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
12: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Η οικογένεια είμαστε εδώ. Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη.
15: Καλησπέρα.
12: Γεια σου, Αρδάμ.
15: Καλησπέρα.
12: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου, Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
16: Χρήστο, τι
12: όλο. Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
16: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
12: Ναι! Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
16: Αλλά με πέτυχες.
12: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
16: Λοιπόν,
12: τι βάλει την ελληνικό. Έλα, έλα. Έλα. Νίκολα Κοπούλου.
15: Και εισηγήσεις.
17: Για πίστα.
15: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
12: Α, έτσι, ε.
15: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
12: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση...
15: και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
12: Και τα λεπά. Μπορεί. Μπορεί να αντέξει και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
18: Βασανιστείτε. Βασανιστείτε. Βασανίσου, μωρό. Και να μου τα φας όλα.
17: και έχοντας σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
18: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
17: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
19: Και σήμερα, για όλοι για σένα δουλεύουμε.
18: Φούρνες.
19: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμα.
18: Πάω φούρνες.
19: Τι κουραφέρσια αλλά είναι αυτό, ρε.
18: Έλα.
19: Φούρνες. Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου. Να πάει σε βίτσε.
18: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοεί.
19: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και του πιάνου.
18: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Μια φόρτα είμαι, τέλος πάντων.
19: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
18: Οδοντοτριάτρους.
19: Ό,τι είναι.
18: Κράτατο.
20: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
19: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
18: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
20: Αμέ.
19: Να γυμνάζεστε
18: και να διαβάζετε.
20: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League με παιχνίδια και στην Super Bet League 2. Με τα πρωταθλήματα να επιστρέφουν στο εξωτερικό. Εμένα μου μοιάζει σαν να... Τώρα να αρχίζει η σεζόν 2026-2027, δεν μπορώ να συνδυάσω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες το ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν πολύ μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, σχεδόν τρεις εβδομάδες. Οι ποδοσφαιριστές, οι διεθνείς ήταν με τις εθνικές τους, οι υπόλοιποι είχαν κάποια ρεπό, κάνανε προπόνηση με τις ομάδες τους, αλλά μοιάζει σαν να είναι τώρα η έναρξη του πρωτάθληματος και το πρωτάθλημα να κινεί με το Ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Φάληρο, ένα μάτς που σίγουρα το περιμένουν όλοι με ενδιαφέρον, όχι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και έχει να κάνει και με την ετοιμότητα των ομάδων, με τις μεταγραφές που προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες και ως από πλευράς Ολυμπιακού για να ενταχθούν στο ρόστερ, η προσαρμογή των προσώπων δηλαδή, και την αντίδραση θα βγάλουν οι ποδοσφαιριστές μετά από αυτήν την τριβδόμαδη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θα τα δούμε αναλυτικά και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Είχαμε δύο μάτς εχθές στην Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια εμφάνιση που η ΑΕΚ έδειξε από το ξεκίνημα ότι θέλει να πάρει τα ενία του μάτς, να πιέσει ψηλά τον Όφη, και ο Όφη με το γνωστό του τρόπο προσπαθούσε στο ανοιχτό γήπεδο όσες φορές του παρουσιάστηκαν να γίνει απαιτητικός στην εστία του Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ ήταν ουσιαστική, πάρα πολύ καλή συστατικές φάσεις, ένα από τα κομμάτια που έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Μάρκο Νίκολης από την περσινή σεζόν, να σκοράρουν δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Ρέλβας και ο Μουκουντή, και το βράδυ να κλείνει με τον γκολ του Γκατσίνοβος που είχε περάσει λίγο νωρίτερα αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι σε έναν Όφη που σίγουρα ο Όφη είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, το έχει δείξει μέχρι τώρα, και το διπλό που έκανε στο Γιώργος Καρισκάκης επί του Ολυμπιακού, η πορεία του έτσι πως κυλά στο UEFA Europa League με την πρόκριση στη League Phase, είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα Όφη και σίγουρα μετράει πάρα πολύ περισσότερο ακόμα το αποτέλεσμα της ΑΕΚ. Και το μάτς που έγινε στην Τρίπολη, νίκη 2-1 για τον Αστρά Άκτορ επί του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος που ψάχνει νίκη στο πρωτάθλημα, δεν τα έχει καταφέρει. Οι Αρκάδες αρχίζουν να βρίσκουν τα πατήματά τους, να παίρνουν αποτελέσματα. Σημαντική νίκη λοιπόν για την ομάδα της Αρκαδίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά φυσικά. Μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι, να σας πω το σημερινό πρόγραμμα στην Στοίχημαν Super League. Τα μάτς για την έκτη αγωνιστική. Στις 5 η ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 Άρης Βόλος και σε 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλα τα μάτς εδώ ραδιοφωνικά στον Big Wins Pro FM 94,6. Εδώ μαζί μου απέναντί μου είναι ο Πάνος Ρέλος που ρυθμίζει τσούχους και επιλέγει τη μουσική. Και τρόποι επικοινωνίας θα τους πούμε πριν πάμε στο διάλειμμά μας. www.sportfm.gr κλικάρετε. Πάνω δεξιά στον μπανάκι που λέει live ραδιόφωνο, κάνετε ένα δεύτερο κλικ και από εκεί ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους είναι στο εξωτερικό και όχι μόνο και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στο 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Ιδιαίτερες καλημέρες, καλή Κυριακή σε όσους είναι στο εξωτερικό. Ήδη έχουν γυρίσει περισσότεροι στις χώρες που εργάζονται, που σπουδάζουν. Και είναι δυναμικό το παρόν που δίνουν στον Big Wins Sport FM μέσα από την πλατφόρμα του www.sportfm.gr και το Radio Live. Μας ακούτε εκεί και είναι χαρά μας να είμαστε έτσι παρέα καθημερινά. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συζητήσουμε πολύ για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα ακούσουμε και τους ρεπόρτερ. Θα κάνουμε συζήτηση για το τι περιμένουμε σήμερα στο Φάληρο. Θα μιλήσουμε και για τις ακαδημίες, η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πώς μπορούμε να βγάλουμε το νέο Καρέτσα, πώς μπορούμε να βγάλουμε τον νέο Τζόλι, το νέο Κοστούλα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το ποδοσφαίρο μας και θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins Sport FM στους 94,6 στην εκπομπή επίθεση από τα back. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και στέλνουν τα πρώτα τους μηνύματα. Είναι ένα παιχνίδι, το Derby Ιωνίων, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τους δύο προπονητές, κυρίως τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού να προσπαθεί να αναμοντάρει, να ενσωματώσει τα νέα πρόσωπα σε αυτές τις ημέρες λόγω των εθνικών ομάδων. Βεβαίως αρκετοί διεθνείς και δεν ήταν τόσο εύκολα για τον προπονητή του Ολυμπιακού απέναντι στον Νίστρουπ, που ξέρει την ομάδα από την αρχή της σεζόν, από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στα αποκομματικά του UEFA Conference League. Είναι μια διαφορετική διαδικασία. Πάντως είναι ένα ντέρμπι και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την κατάσταση των δύο ομάδων. Είναι και ένα μάτς βραδιάς, ένα παιχνίδι που περιμένει ο κόσμος να δει το πώς θα αντιδράσουν οι ποδοσφαιριστές. Πολλές φορές μια ομάδα μπορεί να μην έχει μια καλή περίοδο, αλλά να μπορεί να αντιδράει σε ένα ντέρμπι. Δεν συμβαίνει πάντα όμως αυτό. Πολλές φορές έχει να κάνει και με την κατάσταση, την ετοιμότητα της ομάδας στην δεδομένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, ο Αλγουαθίλ θέλει να δει σήμερα την ετοιμότητα και του Φρόιλερ και του Πουέρτα που έλειπαν με τις εθνικές τους ομάδες, και είναι και νέα πρόσωπα. Συνεπώς δεν είναι ενταγμένοι στο 100%, δεν έχουν προσαρμοστεί όπως θα έπρεπε. Και ο Σαλιακάς, που είχε πολύ καλή παρουσία με την εθνική ομάδα, θυμίζω ότι ήταν έξω και ο Ρότα, ήταν έξω και ο Βαγιανίδης και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχε εξαιρετική προσαρμογή ο πίσω φύλακας του Ολυμπιακού, θα είναι στο αρχικό σχήμα. Ο Ορτέγκα σίγουρα στην εστία του Ολυμπιακού, μιλάμε για ένα παίχτη, τον τροδοφύλακα των πυρετών που έχει προσαρμοστεί, είναι δεδομένα πιο έτοιμος από κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές και έχει ένα στοιχείο στο παιχνίδι που βοηθά τις ομάδες που θέλουν να κάνουν build-up, δηλαδή να ξεκινάει από τον Ορτέγκα η οργάνωση της επιθετικής ανάπτυξης του Ολυμπιακού, ένα στοιχείο στο παιχνίδι του Γερμανού Πορτιέρε, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που σίγουρα δεδομένα οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι ή οι παίχτες που θα έρθουν από τον πάγκο γνωρίζουν καλύτερα το ρόλο τους στην ομάδα, με δεδομένο ότι είναι αρκετό καιρό μαζί, σίγουρα πολύ περισσότερο από ότι είναι η συνολικά ο Ολυμπιακός. Νομίζω περισσότερο είχε να κάνει με τον Ουναΐ, ο οποίος εντάχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ο Μαροκινός που σίγουρα θα δώσει λύση στον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός που σίγουρα θα δώσει λύση στον Παναθηναϊκό.

ποδοσφαιριστές που έχουν πολλά καλά ατομικά στοιχεία δεν έχουν αυτή την σταθερότητα στο παιχνίδι τους. Αλλά εκεί είδαμε ότι θα εστιάσει περισσότερο ο Νίστρουπ για τον Ουναΐ. Τον ξέρει, σίγουρα έχει πληροφορίες και από το πρώτο πέρασμά του στον Παναθηναϊκό. Δεδομένα όμως ότι ο Παναγός δείχνει πιο έτοιμος αυτή την χρονική περίοδο σε ένα παιχνίδι, αλλά είναι ένα μάτσο που θα γίνει στο Γιώργος Καρασκάκης, είναι πολύ ψηλές απαιτήσεις για τον Ολυμπιακό. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Έχω και μηνύματα και για την εθνική και για τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας, πάμε σε σύνδεση με το Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να τα βάλουμε κάτω και τα μηνύματα και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα μας στη στοίχημα Super League.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον της ανακριτρίας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, καθώς και είχε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 2022. Το θύμα που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο άνδρες μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκαν από 10 άτομα. Οι δράστες ακινητοποίησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα θύματα με καταγωγή από τη Σκιάθο, τους ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Πραγματοποιούνται έρευνες από λιμενικό και αστυνομία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Εξετάζονται και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου των αλλιέων, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη έναρτησή του, τοποθετώντας τις σχετικές ανακοινώσεις προς το τέλος του μήνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα επαγγελματίες αλλιείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και 309 να τραυματιστούν. Η επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα.
9: Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λίγο Sport FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα back μέρος δεύτερο. Στα μηνύματά σας έχω πάρει πολλά μηνύματα από φίλους από τη Γερμανία για το διπλό που πέτυχε η Ελλάδα. Η πρώτη νίκη επί της Γερμανίας στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο χωρών και μάλιστα μέσα στην Γερμανία, στο Augsburg, σε μια μικρή πόλη της Βαβαρίας. Ένας φίλος λέει, ο Κωνσταντίνος, μετά το διπλό που κάναμε και ήταν μέσα, πήγε με πίτσα στη δουλειά για να δοκιμάσει τους φίλους του. Ένας άλλος με ρωτάει για την Τούμπα. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Εγώ πρώτη φορά πήγα να δω μάτς Εθνικής Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας. Άλλωστε είναι πολύ λίγες οι φορές που η Ελλάδα έχει παίξει στη Θεσσαλονίκη και δει στην Τούμπα. Ήταν πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο και στα δύο βράδια, και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Είχε πάρα πολύ καλή εικόνα η εθνική ομάδα στο μεγαλύτερο μέρος των δύο αγώνων, απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Είναι μια πάρα πολύ καλή έδρα. Είναι και το γήπεδο τέτοιο που βοηθάει. Είναι ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο, το γήπεδο της Τούμπας. Και επειδή με ρωτάς για το τι γίνεται και με το γήπεδο, το νέο υποκατασκευή, αν θα προχωρήσει κτλ., υπάρχουν εξαγγελίες, οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Και ο Σαββίδης να το προχωρήσει και ο Μιστακίδης θα του κάνει τη δικιά του, τις δικές του ενημερώσεις, εξαγγελίες. Σίγουρα θα προχωρήσει το γήπεδο της Τούμπας. Βλέπετε ότι η Τσάκη έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, προχωράει του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει και του Ολυμπιακού για την κατασκευή, και του ΠΑΟΚ θα γίνει, πιστεύω, νέο γήπεδο. Αυτό συνολικά βοηθάει την χώρα για να έχει καλύτερες υποδομές, που χάνουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι επειδή ήμουν γύρω-γύρω όλο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη, στήριξε πάρα πολύ την εθνική. Δεν άκουσα ιδιαίτερα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν μάτς της εθνικής ομάδας και ο κόσμος χειροκροτούσε τις προσπάθειες των διεθνών. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν παίζει η εθνική μας ομάδα, είμαστε όλοι με την εθνική. Όταν είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, χειροκροτάμε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της ομάδας που υποστηρίζουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για την εθνική μας, είμαστε όλοι ένα για να μπορέσει η εθνική να πετύχει τους στόχους της. Οπότε, ναι, είναι μια καλή έδρα. Θεωρώ όμως ότι τα μάτς που έρχονται, τα προκριματικά του Euro, το 2027, από το Μάρτιο αρχίζει η διαδικασία μέχρι και τον Νοέμβριο, ανάλογα σε τι γκρουπ θα είμαστε, αν θα είμαστε σε γκρουπ των 5 ομάδων ή των 4. Η ομάδα, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην Αθήνα για αυτά τα παιχνίδια. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν υπάρχει πάρθει κάποια απόφαση. Ξεκίνησαμε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποδομές που χάνουμε πάρα πολύ ως χώρα, και σε ένα άλλο κομμάτι που επιδερμικά βλέπουμε πράγματα ή κάποιες εναλαμπές, κάποιες στιγμές στη διάρκεια των χρόνων, είναι το να βγάζουμε ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες. Δεν γίνεται συχνά, γίνεται πολύ σπάνια. Το έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ περισσότερο, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός τώρα ψάχνει να το βρει περισσότερο, βελτιώνοντας την δουλειά στις ακαδημίες. Ακόμα όμως δεν έχουμε παραδείγματα για να μιλήσουμε δεδομένα ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Κάνει προσπάθειες όμως και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω. Θεωρώ ότι και η ΑΕΚ πρέπει να το προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι με τις ακαδημίες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να βγάλουμε, για παράδειγμα, τον νέο Καρέτσα, ο οποίος όμως μεγάλωσε στο Βέλγιο και από εκεί εξελίχθηκε και έπαιξε στην Εθνική Ελλάδας μέσα από την Γκένκ και τώρα μέσα από την Ντόρτμουντ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος υποστηρίζει πάρα πολύ αυτή την εθνική, γιατί παρακολουθεί και τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Παυλίδη, τον Κουλιεράκη, τον Τζολάκη, τον Κοστούλα. Έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που βγαίνουν από τις ακαδημίες, αλλά δεν είναι όμως κάτι δεδομένο. Δεν βλέπουμε μια σταθερότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ευκαιρία για να συζητήσουμε γι' αυτό με έναν προπονητή με δίπλωμα UEFA-Α, πτυχιούχος ΤΕΦΑ, και είναι τεχνικός διευθυντής αυτή τη στιγμή στον Αθλητικό Σύλλογο Καλαμακίου. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Κοσμάς, που συνεργάζεται και με ακαδημίες και έχει επαφές με τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Τον καλημερίζουμε για να συζητήσουμε για το κομμάτι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πώς γίνεται δουλειά σε αυτό το κομμάτι των ακαδημιών. Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Κοσμά?
1: Καλημέρα, κύριε Ταμπάκο. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι ένα πολύ λεπτό κομμάτι των ακαδημιών. Θέλουμε περισσότερο να βλέπουμε παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες. Να βλέπουμε τον νέο Καρέτσα, τον νέο Τζόλι, τον νέο Κοστούλα. Δεν είναι εύκολο, γιατί συνήθως οι ομάδες θέλουν το αποτέλεσμα άμεσα. τον τίτλο από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη χρονιά και πολλές φορές δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στις ακαδημίες. Μίλησε μας λίγο για αυτό το ευαίσθητο κομμάτι των ακαδημιών. Επειδή είστε στο Καλαμάκι τεχνικός διευθυντής, μιλάτε, προπονείτε παιδιά ηλικίας από 7-8 μέχρι σίγουρα την ανδρική ομάδα του Καλαμακίου που φτάνει στα 17-18 και λίγο παραπάνω.
1: Πράγματι, και νομίζω ότι είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το αποτέλεσμα, ένα πρόβλημα που θα λέγαμε ότι υπάρχει στις ακαδημίες είναι το κυνήγι του αποτελέσματος. Ακριβώς αυτό που φέρατε στην πρώτη ομάδα, αυτό είναι έντονο και στις ακαδημίες. Mm-hmm. Εμείς σαν ΑΟ Καλαμακίου και στη συνεργασία με τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού που έχουμε, έχουμε βασιστεί τα τελευταία δύο χρόνια στο πρόγραμμα αναγέννηση. Το πρόγραμμα αναγέννηση το έχει εκπονήσει η ΕΠΟ και μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα δουλεύουμε όλη η Ακαδημία, ως και την πρώτη ομάδα. Έχει κάποια στοιχεία το πρόγραμμα αναγέννηση που είναι βασισμένο στα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης ποδοσφαιριστών, νεαρών ποδοσφαιριστών. Ξεκινάει δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία και φτάνει μέχρι τον προθάλαμο των αντρικών ομάδων σε όποιο επίπεδο βρίσκεται κάποιος ποδοσφαιριστής. Και είναι μια νέα φιλοσοφία. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα πάνω πιο...
0: Μπορούμε να πούμε έτσι, πού περισσότερο επικεντρώνονται σε σχέση με τις ακαδημίες και το στρατηγικό πλάνο.
1: Ακαδημίες, ακριβώς. Το σημαντικότερο είναι οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι που δουλεύουν με τα παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει όταν θες να έχεις μια σωστή εκπαίδευση θα ξεκινήσεις από τους σωστούς δασκάλους. Εμείς σαν ΑΟ Καλαμακίου έχουμε επιλέξει να συνεργαζόμαστε με προπονητές πτυχίου Κουστεφά που μπορούν να έχουν την επιστημονική και κατάρτιση ώστε να δώσουν στους αθλητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα αναγέννηση έχει κάποια βασικά σημεία. Τα βασικά σημεία θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι και τα παιδιά έρχονται εκεί να μάθουν το παιχνίδι, να μάθουν να παίζουν, να μάθουν να κερδίζουν, να μάθουν να χάνουν. Και το σημαντικότερο είναι να μάθουν να κάνουν λήψη απόφασης. Αν σε κάτι πάσχουμε, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε γήπεδα, mm-hmm. σε γήπεδα που παίζουν παιδιά, είναι οι συνεχείς οδηγίες από γονείς, προπονητές. Τα παιδιά ζουν σε ένα κλίμα 8-9 ετών που πιέζονται για το αποτέλεσμα, πιέζονται με συνεχείς οδηγίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απολαύσουν. Ο δοσιαστής πρέπει να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Mm-hmm. Πρέπει να απολαμβάνει το παιχνίδι. Σε εμάς λοιπόν στον ΑΟ Καλαμακίου και σαν Ακαδημία του Παναθηναϊκού που είμαστε συνεργαζόμενοι, σημαντικό είναι η λήψη απόφασης. Αφήνουμε τον αθλητή να κάνει λήψη απόφασης. Την ώρα της προπόνησης, την ώρα του παιχνιδιού, οι οδηγίες είναι λίγες και συγκεκριμένες. Και έτσι στη συνέχεια αξιολογείται και ο αθλητής αν μπορεί να κάνει λήψη απόφασης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέμε ταλέντο. Τι είναι ταλέντο? Ταλέντο είναι και η ικανότητα λήψης απόφασης.
0: Ναι. Και θεωρώ, κύριε Κοσμά, ότι όταν ένα παιδί είναι σε αυτή την ηλικία που αρχίζει και χτίζει πράγματα από το ξεκίνημα της ακαδημίας μέχρι να φτάσει, για παράδειγμα, στο επίπεδο να είναι 17-18 χρονών, νομίζω παίρνει πάρα πολλές πληροφορίες. Και το παιδί σε αυτή την ηλικία που είναι 12-13-14 δεν μπορεί να τα αποκριθεί όπως πρέπει. Δηλαδή να απολαύσει το ποδόσφαιρο και εν συνεχεία να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Αλλά να είναι πρωταρχικό στόχο το ποδόσφαιρο, η απόλαυση του σπορ. Δηλαδή παίρνει πάρα πολλές πληροφορίες και δεν μπορεί να τα συγκροτήσει, δεν μπορεί να τα βάλει σε μια σειρά.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να αφήνουμε το παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές, να μάθει μέσα από τα λάθη του. Ο δάσκαλος είναι πάντα εκεί να καθοδηγεί, να διορθώνει με έναν τρόπο παιδαγωγικό, με έναν τρόπο χρήσιμο για τον αθλητή. Και στόχος είναι να είναι πρωταγωνιστής στο παιδί. Εάν θα βρεθείτε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, σε πάρα πολλές ακαδημίες, πρωταγωνιστής είναι ο προπονητής, οι γονείς, ο διαιτητής. Το θέμα είναι να είναι το παιδί. Εκεί πάσχουμε σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό έχει διορθωθεί. Στις μεγάλες ΠΑΕ πλέον έχουν μπει σωστοί εκπαιδευτές. Έχει υπάρξει μια νέα φιλοσοφία. Το πρόβλημα είναι από κάτω ακόμη, όπου πριν ένα παιδί φτάσει στο, ας πούμε, σε ένα αγωνιστικό τμήμα μιας ΠΑΕ, ναι, όπου τα παιδιά δεν εκπαιδεύονται με το πρόγραμμα αναγέννηση, με όλη αυτή τη φιλοσοφία που προαναφέραμε. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να στοχεύσουμε, στο μαζικό αθλητισμό που ξεκινάει, τα παιδιά να είναι ελεύθερα, να είναι πρωταγωνιστής το παιδί, όχι ο προπονητής. Πολλές φορές χάνονται ταλέντα, λέμε, αλλά χάνονται γιατί εμείς οι μεγάλοι δεν τα αφήνουμε να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Mm-hmm. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία, να κερδίσουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι τα παιδιά να μάθουν να παίζουν, να διασκεδάζουν και θα έρθει και το αποτέλεσμα.
0: Αν δούμε λίγο το ότι την εξέλιξη ενός παιδιού, ποια είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, Καμπή, που λέμε για να πάει στο επίπεδο του επαγγελματία, δηλαδή να φύγει από την ακαδημία και να πάει πλέον σε ένα επίπεδο ότι πλέον επαγγελματίας και μπορεί η πρώτη ομάδα να τον βάλει με τους υπόλοιπους, να τον ενσωματώσει, να κρίνει ότι μπορεί να βοηθήσει την ανδρική ομάδα. Ποια είναι η πιο κρίσιμη στιγμή και πώς το αξιολογούμε αυτό?
1: Η πιο κρίσιμη ηλικία θα... Δηλαδή, ή η πιο κρίσιμη...
0: Η ηλικία του προφανώς, ναι, και σε ποιο σημείο είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής να φτάσει στην πρώτη ομάδα?
1: Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι τεχνικά, τακτικά έτοιμος, mm-hmm. αλλά να μην είναι το περιβάλλον τέτοιο, όπου το περιβάλλον το οικογενειακό, το περιβάλλον το προπονητικό ή το περιβάλλον της ομάδας στο οποίο πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν ποικίλει, δεν είναι μία συγκεκριμένη στιγμή. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι ο αθλητής να έχει υποστήριξη την ώρα που κάνει τη μετάβαση από, ας πούμε, μια ακαδημία πιο ερασιτεχνική σε μια επαγγελματική ομάδα, να υποστηριχθεί σε όλο το κομμάτι. Mm-hmm. Ψυχολογική υποστήριξη, σωστή αθλητική διατροφή, και είναι οι επιλογές. Είναι οι επιλογές που κάνει ο αθλητής, η οικογένειά του. Υπάρχουν παιδιά 17-18 ετών που έχουν προτάσεις. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια βιασύνη πολλές φορές, ναι, από τους αθλητές στην επιλογή. Βλέπουμε αθλητές που ίσως να βιαστούν να πάνε σε μια ομάδα στο εξωτερικό πριν καν παίξουν στην ομάδα στην οποία βρίσκονται. Βλέπουμε αποφάσεις που δεν είναι δικές τους, αλλά είναι αποφάσεις του περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας αθλητής στα 17-18 θέλει κάτι, θέλει να πάει κάπου να παίξει και ίσως κάποιος από το περιβάλλον του να του πει θα πας εκεί, είναι περισσότερα τα χρήματα. Όταν λοιπόν οι αποφάσεις παίρνονται με τη λογική που είναι τα περισσότερα χρήματα ή που είναι το μεγαλύτερο όνομα της ομάδας που θα πας εκείνη τη στιγμή, ίσως αυτό να μην βοηθάει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ο παίκτης να πάει σε ένα περιβάλλον που θα παίζει και θα παίζει ελεύθερα και θα ευχαριστεί το ποδόσφαιρο.
0: Πώς πιστεύετε θα πρέπει οι μεγάλες, όχι μεγάλες ομάδες, γενικώς οι ομάδες, οι ανδρικές ομάδες, να υποστηρίζουν τις ακαδημίες τους? Πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σίγουρα έμφαση. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Είπαμε νωρίτερα ότι θέλουν το αποτέλεσμα εδώ και τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από μια ακαδημία, μια εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή, μπορούν να είναι τα αποτελέσματα πιο σημαντικά από το να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή να αύριο μεθαύριο να τον βάλεις στην πρώτη ομάδα και να είναι πρωταγωνιστής. Την επόμενη χρονιά ή σε 2-3 χρόνια να μπορεί ένα παιδί να πάει στο εξωτερικό να κάνει καριέρα. Τι πρέπει να κάνουν οι ΠΑΕ, τι πρέπει να κάνουν οι μεγάλες ομάδες?
1: Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα υποστήριξης αυτών των αθλητών και να βλέπουν την κάθε περίπτωση ειδικά. Δηλαδή να υπάρχει μια γενική γραμμή ότι θα υποστηρίξουμε τους 5 αθλητές που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα εξειδικευμένο σενάριο, να το πω. Δηλαδή τι παρελθόν έχει ο αθλητής, τι τραυματισμούς, τι περιβάλλον έχει. Να βλέπουμε δηλαδή τον κάθε αθλητή ως μονάδα. Πώς μπορούμε να τον εισάγουμε στην πρώτη ομάδα? Τι χειρισμούς θέλει? Να αρχίσει να παίζει στην πρώτη ομάδα. Όπως είπατε στην αρχή, το αποτέλεσμα στις, ας πάρουμε τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που είπατε πριν, και οι 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα πρέπει να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η συνθήκη δυσκολεύει το να ενταχθούν οι ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, όπου το λάθος, τα πρωταθλήματα κρίνονται πολλές φορές στις λεπτομέρειες. Οπότε εκεί θέλει ειδική μετάβαση ο ποδοσφαιριστής, να πάρει χρόνο συμμετοχής με, ας το πούμε, με χειρουργική ακρίβεια. Πότε θα παίξει, πόσο θα παίξει, ναι, ώστε να μην επομιστεί ο αθλητής στο οποιοδήποτε λάθος, στο αποτέλεσμα. Εκεί θέλει στήριξη πραγματικά, στο δύσκολο. Θέλει στήριξη στο λάθος. Θέλει στήριξη από τη διοίκηση, από τον προπονητή. Ο αθλητής θέλει να είναι δίπλα τη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο οργανισμός. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα την όλη η αθλητική.
0: Δεν είμαστε γενικώς όριμοι σαν χώρα να το υποστηρίξουμε αυτό.
1: Είπατε πολύ σωστή λέξη, ναι. Δεν είμαστε όριμοι να υποστηρίξουμε έναν αθλητή, γιατί μπορεί ένα λάθος να στοιχίσει ένα πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη.
0: Καιρός είναι να γίνει μια στροφή σε αυτό. Δηλαδή, να δοκιμάσουμε
1: ναι,
0: λίγο
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Να γίνει μια στροφή.
0: Να πάρουμε παραδείγματα από το εξωτερικό. Δηλαδή, το παράδειγμα του Καρέτσα είναι τέτοιο. Γιατί ένα παιδί, ένας Έλληνας προσεστής που γεννήθηκε στο εξωτερικό, πήγε ακαδημίες στο Βέλγιο, έπαιξε στην πρώτη ομάδα της Γκένκ σχεδόν 16 ετών, ίσως και λιγότερο. 16 ετών, εξωπραγματικό. Και αυτή τη στιγμή στα 18-19 είναι στην Ντόρτμουντ. Είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα ο Καρέτσα.
1: Ναι, πήγε να παίξει όμως χωρίς να πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.
0: Και επειδή έχετε κάνει στο εξωτερικό, έχετε κάνει εκπαίδευση στο εξωτερικό στην Ολλανδία, είναι, ας πούμε, η Ολλανδική Ακαδημία, το Ολλανδικό Ποδόσφαιρο είναι ένα πρότυπο σε αυτό το κομμάτι.
1: Το ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη ενός ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Παρατηρείτε τι κάνει ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ για πολλά χρόνια χτίζει γενιές ποδοσφαιριστών, χωρίς να είναι αυτό ο σκοπός το πρωτάθλημα. Και έρχεται η ώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα, θα κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, θα πάρει ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Δείτε τι κάνει η Arsenal. Η Arsenal τα τελευταία χρόνια που ξαναέφτασε αυτή τη στιγμή να είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Όλες αυτές οι ομάδες πώς εντάσσουν σταδιακά 1, 2, 3 χρόνια αθλητές στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή το Ολλανδικό ποδόσφαιρο θα έλεγα ότι είναι το πρότυπο. Και νομίζω και το πρόγραμμα αναγέννηση που ο κ. Σαμαράς έχει εκπονήσει και έχει δώσει στις ακαδημίες, βασίζεται πάνω στο Ολλανδικό μοντέλο, θα έλεγα, και έχει κάποια στοιχεία από το Βέλγιο, όπου ο αθλητής είναι όλο αυτό που είπατε. Σιγά σιγά εντάσσεται, εκπαιδεύεται, παίρνει χρόνο συμμετοχή σε μικρή ηλικία και φτάνει στα 19 να είναι βασικό στην Ντόρτμουντ ή οποιαδήποτε Ντόρτμουντ.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε κάτι.
1: Νομίζω το πρόγραμμα αναγέννηση, αν εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει μόνο ένα χρόνο και κάτι που εφαρμόζεται, καταλαβαίνετε ότι αν εφαρμοστεί καθολικά από όλες τις ακαδημίες, από το μαζικό αθλητισμό μέχρι τα μεγαλύτερα αγωνιστικά τμήματα, νομίζω θα επιφέρει αποτελέσματα. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Η ΕΠΟ δηλαδή αυτό που έχει κάνει τα τελευταία 1-2 χρόνια, νομίζω ότι είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ επειδή το είχα παρακολουθήσει και τα προηγούμενα χρόνια και το 2014 όταν ήταν προπονητής στην Εθνική Ελλάδας ο Φέραντος Σάντος, είχε εκπονήσει ένα πλάνο, ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης των ακαδημιών, αλλά και εκείνου όταν άρχισε να λειτουργεί και δεν μπορούσε να περιμένει να έχει αποτέλεσματα από την πρώτη μέρα, εξαφανίστηκε, δεν υπήρχε στην πορεία των χρόνων. Εγώ δεν είμαι τόσο, εγώ πιο πολύ θέλω να πηγαίνω με την πράξη, με την πρακτική. Η θεωρία είναι καλή και να υπάρχει ένα πρόγραμμα και μια ενιαία στάση για τον ποδόσφαιρο και τις ακαδημίες. Αλλά θέλω πάντα να περιμένω, να μην βιάζομαι, να βλέπω στην πορεία του χρόνου ότι γίνεται κάτι. Σας ανέφερα το παράδειγμα του πλάνου που είχε εκπονήσει ο Φέρναντο Σάντος προ 12 ετών και έμεινε στο σιρτάρι. Δεν λειτουργήσε επί της ποτέ. Γι' αυτό και στέκομαι περισσότερο στο τι μπορεί να κάνει και η ομάδα ξεχωριστά, κάθε ομάδα ξεχωριστά, για να βελτιωθούν οι ακαδημίες. Και το λέω αυτό επειδή λέμε για το ταλέντο. Δεν θεωρώ ότι σαν ταλέντο έχει να ζηλέψει κάτι ένας νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής από τον οποιονδήποτε, ακριβώς, είτε στην Ισπανία, είτε στην Πορτογαλία, είτε στη Γαλλία. Θέλω να πω ότι ταλέντο υπάρχει.
1: Ακριβώς, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Όπως είπαμε, είναι η οργάνωση, είναι η υλικοτεχνική υποδομή, ναι, είναι το περιβάλλον γύρω από τον ποδοσφαιριστή. Θα έλεγα ότι θα παρατηρήσετε, γιατί είστε αρκετά έμπειρος, ότι στις μικρές ηλικίες U17, U19, ναι, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι μικρές εθνικές ομάδες πάντα ξεχωρίζουν. Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι πώς γίνεται η μετάβαση σε αντρικό επίπεδο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ανέκαθεν είχαμε ταλέντο από τις φουρνιές, ας πούμε, με την γενιά του Λιμπερόπουλου Καραγκούνη, mm-hmm, που πήγαμε στον τελικό το 1998, αν θυμάμαι σωστά καλά. Και όλες οι φουρνιές είναι ταλαντούχες. Απλά είναι το θέμα η μετάβαση στο... Θα έλεγα ότι κάποια πράγματα γινόταν τυχαία. Κάποιοι παίκτες φτάναν τυχαία στις πρώτες ομάδες.
0: Λόγω τυχαία, ήταν λόγω συγκυρίας. Ταλέντο υπήρχε, απλά λόγω συγκυρίας.
1: Ναι, υπήρχε ταλέντο, ναι. Και τώρα υπάρχει ταλέντο. Αν θα δείτε σε μεγάλα ευρωπαϊκά τουρνουά που πηγαίνουν τα youth των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, τα παιδιά μας μόνο, θα έλεγα, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα...
0: Για να κλείσουμε την κουβέντα, κύριε Κοσμά, πείτε μου λίγο, τροφοδοτείτε παίκτες στον Παναθηναϊκό, ως Καλαμάκι?
1: Εμείς είμαστε τα τελευταία 21 χρόνια επίσημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, συνεργαζόμαστε με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε δώσει γύρω 38 αθλητές συγκεκριμένα, ναι, τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού από το 2005 τώρα σε ένα χρονικό ορίζοντα πίσω, και συνεχώς δίνουμε ποδοσφαιριστές. Στόχος είναι να φύγουν από εμάς, να ανοίξουν τα φτερά τους, να πάρουν παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, και συνεχώς και όλα αυτά τα βασίζουμε, ο τρόπος που εκπαιδεύουμε είναι αυτός που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Ελευθερία στην έκφραση μέσα στο γήπεδο των αθλητών, και όταν ένα παιδί φτάσει να πιάσει το ταβάνι του, να πούμε, στην ακαδημία μας, να φτάσει εκεί που εμείς δεν μπορούμε να του δώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε να φεύγει, και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει πολλοί αθλητές μας να είναι
0: στο. Και η ίδια φιλοσοφία επικρατεί, φαντάζομαι, και στην πρώτη ομάδα του Καλαμακίου. Το Γεράσιμο Σπυράτο, να προσέχετε, το αριστερό μπακ της ομάδας, να το δει, είναι φίλος μου, ο Γεράσιμος, να τον προσέχετε.
1: Ο Γεράσιμος είναι ένα παιδί της Ακαδημίας μας, ναι, από 5 χρονών, και αυτή τη στιγμή...
0: Έχει πέσει την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, να πούμε επίσης, ο Γεράσιμος.
1: Ο Γεράσιμος μεγάλωσε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού στον Άλυμο, εκπαιδεύτηκε εκεί, έχει παίξει, έχει τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει παίξει σε αρκετά καλές ομάδες και στη Γάμα Εθνική. Αυτή τη στιγμή είναι στην ομάδα μας, είναι ένας αθλητής που ξεχωρίζει, είναι ένας αθλητής με προοπτική, θεωρώ ότι έχει πάρει και ένα ρόλο φέτος στην ομάδα ηγετικό, και με τέτοια παιδιά εμείς δουλεύουμε. Το Καλαμάκι είναι μια ομάδα μέσω όρος ηλικίας 19 ετών. Mm-hmm. Αγωνιζόμαστε στη Β' κατηγορία της Αθήνας, και όλα τα παιδιά, τα 17 μάλλον, είναι από την Ακαδημία. Και μιλάμε για ηλικίες 16, 17, 18, όπου κάθε Σαββατοκύριακο αντιμετωπίζουμε άντρες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είπαμε κάτι πριν, υπομονή και πίστη στα παιδιά, δεν τα καταδικάζουμε για το αποτέλεσμα.
0: Σωστά. Ωραία. Κύριε Κοσμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: και
1: χαίρομαι για την πρωτοβουλία σας να δίνετε βήμα στο εραστηνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό. Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
1: Ακούσαμε
0: τον Βεβαίως. Ακούσαμε τον Θανάση Κοσμά, τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία του Καλαμακίου. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα για να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο για τον Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πατή τι βάζετε. Καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκι.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Λίβερπουλ υποδέχεται τη Manchester City στις 18:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4:00 παίζουν Crystal Palace Nottingham Forest και Hull Everton. Μετάδοση όλων των αγώνων από την OVA. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A στη 1:30 Como Roma, στις 4:00 Lazio Monza Lecce Bologna, στις 7:00 Sassuolo Milan και στις 10:15 Cagliari Juventus. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Santander Valencia στο μάτς που ξεχωρίζει για την 8η αγωνιστική της La Liga, τηλεοπτικά από τη Magenta TV. Με τις αναμετρήσεις Κολονία Gladbach στις 4:30 και Freiburg Schalke στις 6:30 πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga, μετάδοση των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
14: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Πολύ την μπάλα στα πόδια της, αλλά η μπάλα είναι πολύ καλά οργανωμένη. Παλιά είναι καλή. Το σουτ γκολ Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 42. Χαμηλά η μπάλα περνάει από τον Χέντερσον. 0-1 με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς.
19: Κεφαλιά του Χάβερτς.
18: Το σουτ 0-2. Μαντουέκε. Ακόμα ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο για την Arsenal. 19ο στη σεζόν που προέρχεται από την εκτέλεση ενός κόρνερ. Η μπάλα γύρισε στο σημείο του πέναλτι περίπου. Εκεί ο Μαντουέκε κάνει το 0-2. Και εδώ η κεφαλιά και είναι γκολ. Πετάχθηκε ο Ματετά. Πρόλαβε την κακή κίνηση του Κέπα, είναι αλήθεια. Άργησε να βγει ο Κέπα. Ο Ματετά κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για την Crystal Palace σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Σέντρα του Πίνο, η κεφαλιά του Ματετά, 1-2. Τέλος, Crystal Palace Arsenal 1-2 και τυπικά πια η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια. Πέρασαν 8.044 μέρες για να πάρει το τρόπαιο του πρωταθλητή στα χέρια του ένας αρχηγός της Arsenal και είναι ο Μάρτιν Έντεγκαρ. Το τρόπαιο τώρα περνάει στα χέρια του. 22 χρόνια αναμονής, πόνου, βασάνων, δύσκολων στιγμών, αλλά όλα κάπου εδώ για την Arsenal τελειώνουν. Οι κανονιέριδες 14 πρωταθλήματα έχουν πλέον, το πρώτο τους μετά από 22 χρόνια.

0: Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάναμε μια κουβέντα το προηγούμενο ημίωρο για τον τρόπο δουλειάς, πώς πρέπει να δουλεύουν στις ακαδημίες και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, κουβεντιάζοντας με έναν άνθρωπο που στηρίζει τη δουλειά του πάνω σε αυτό, τον Θανάση Κοσμά, πάνω στις ακαδημίες. Και τώρα θα πούμε περισσότερο στα του Derby, Derby Αιωνίων. Να πούμε χρόνια πολλά πρώτα, όπως μου λέει ο Πάνος Ρέλος, στον Μάνο Σουριά, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, να του ευχηθούμε να είναι πάντα υγιής, να χαιρετεί την οικογένειά του, το παιδάκι του. Πολύ να πούμε χρόνια, βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά και στον Φέρναντο Σάντος, που χθες είχε γενέθλια. Ο Φέρναντο Σάντος, που κατηγορούμε μαζί με τον Τωρεχάγγελ, είναι δύο προπονητές που έβαλαν πράγματα στην εθνική ομάδα, ασχέτως που δεν υπήρχε συνέχεια. Ο Ρεχάγγελ και ο Σάντος ήταν οι δύο που έβαλαν την εθνική στις επιτυχίες να γίνει περισσότερο γνωστή στην Ευρώπη. Να είναι γερός, πολύχρονος εκεί που είναι, στο Εστορίλ, ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος. Και είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας αρχικά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα, που θα βρεθεί σήμερα στο Φάληρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και θα του κάνω την ερώτηση: πόσο καλά προετοιμάστηκε ο Ολυμπιακός με τις απουσίες λόγω των υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες αρκετών ποδοσφαιριστών, και γενικώς τι προσπάθησε να περάσει ο Αλγουαθίλ αυτές τις μέρες στους ερυθρόλευκους. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα σου Τρίμου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε και για τη μητέρα των μαχών.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι
1: αν και σήμερα Σωτήρη μου έχει δύο μεγάλα ντέρμπι, γιατί έχει στις 4 και προοδευτική Ιωνικός.
0: Ναι, σωστά. Θα έχουμε άνθρωπο εκεί, εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, από όλο το γήπεδο σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, Σωτήρη. Καταλαβαίνεις, ειδικά για τον Ολυμπιακό, πόσο μεγάλη σημασία έχει. Πάντα έχουν το γόητρο αυτά τα παιχνίδια, οκ, να το καταλαβαίνουμε. Αλλά σήμερα και βαθμολογικά, ειδικά για τον Ολυμπιακό, το κίνδυνο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί είναι αυτό που είπα και χθες το βράδυ με τον Δωράλη, ότι για τον Ολυμπιακό ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα. Με μια νίκη σήμερα μπορεί να σβήσει κατά κάποιο τρόπο τις δύο προηγούμενες απώλειες βαθμών ή να τις ελαχιστοποιήσει, να το πω καλύτερα. Δηλαδή την ήττα με τον Όφη εντός έδρας και την ισοπαλία εκτός έδρας με τον Βόλο. Γιατί θα μειώσει στους δύο πόντους από τον Παναθηναϊκό και την κορυφή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα βρίσκεσαι τροχιά κορυφής. Οπότε θα είναι και πάλι θα ξεκινάει το πρωτάθλημα το 0 από την αρχή, τέλος πάντων. Είναι ένα παιχνίδι που πάντα όλα αυτά τα μάτια έχουν ιδιαιτερότητες. Πολλές φορές ακόμη και ό,τι σχεδιάζει ένας προπονητής, ξέρεις ότι μπορεί μια λεπτομέρεια, το οτιδήποτε, να τα κάνει όλα στην άκρη. Αλλά νομίζω πως ο Ολυμπιακός και ο Μανώλη σήμερα θέλουν να, όχι απλά να, θέλουν να ορίσουν οι ίδιοι την τύχη τους, να κυνηγήσουν οι ίδιοι τις πιθανότητες τους και όχι να αφήσουν το παιχνίδι στον αντίπαλο ή στην τύχη ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή κάτι που ο προπονητής το ζητάει, άλλωστε και το θέλει γενικότερα, ότι η ομάδα του θέλει να ελέγχει το ρυθμό, θέλει να έχει υψηλά ποσοστά κατοχής. Μια λέξη κλειδί που λέει διαρκώς είναι η λέξη υπομονή. Στη κυκλοφορία της μπάλας, γιατί του αρέσει να παίζει με build-up και θέλει να βγάζει τον αντίπαλο ψηλά στο γήπεδο όταν ο ίδιος έχει πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής, και να χτυπάει την κατάλληλη στιγμή. Θέλει και σήμερα τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο του ρυθμού, βγάζοντας έτσι και τον αντίπαλο και από το, να το πω έτσι εισαγωγικά, από το καβούκι του, αλλά κυρίως να μην το επιτρέψει να κάνει ο ίδιος πολλές ευκαιρίες. Θα είναι κάτι σημαντικό σήμερα για τον Ολυμπιακό και να έχει καλό transition στην άμυνα. Γιατί έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός, ειδικά στην πλάτη της άμυνας ή στα μπακ κυρίως, δέχεται με αυτόν τον τρόπο φάσεις και όταν αφήνει χώρους. Αλλά γιατί είναι γερό να είναι πολύ αποτελεσματικός. Ο Ολυμπιακός έχει μόνο 4 γκολ σε 5 μάτς πρωταθλήματος και έχει φτιάξει αυτά τα 5 πρώτες αγωνιστικές γύρω στις 120 με 130 τελικές. Είναι ελάχιστο, έτσι, πάρα πολύ μικρό το νούμερο.
0: Το ποσοστό, ναι, πολύ.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό θα αλλάξει πράγματα μέσα επιθετικά, πιστεύεις, ο προπονητής?
1: Σε πρόσωπα εννοείς, έτσι. Νομίζω, επειδή ξέρεις, ακόμη τον μαθαίνουμε και επειδή και ο ίδιος δεν είχε την ευκαιρία να δουλέψει με όλους τους παίκτες για πολλές ημέρες, για να καταλάβεις από τους διεθνείς, ο Φρόιλερ έκανε για αυτούς δύο κανονικές προπονήσεις, ο Γκονζάλες έκανε δύο κανονικές προπονήσεις, ο Πόρτα έκανε μία. Γιατί γύρισε αργά, πήγε την επόμενη μέρα να κάνει μια σαν αποθεραπεία, να το πω και έτσι, και μόνο το Σάββατο έκανε κανονική προπόνηση. Δεν είχε δυνατότητα πολλές ημέρες να δουλέψει. Το καλό είναι ότι είχε αρκετούς μεσοεπιθετικούς εδώ, δηλαδή τα περισσότερα από τα εξτρέμ του, όλα βασικά τα εξτρέμ του ήταν εδώ. Ο ένας center forward ήταν εδώ, ο Μουαντζή Ματζή. Αμυντικά δεν είχε κανέναν, είχε μόνο τον Πιρόλα. Γενικότερα δούλεψε αρκετά, ξέρεις, στον τρόπο διάσπασης και δημιουργίας ευκαιριών αρκετά, δηλαδή στο εξαιρετικό κομμάτι, ζητώντας και βάζοντας παίκτες τους σε μια διαδικασία να κάνουν πολλά τελειώματα, να βελτιώσουν τα γεώματά τους, να έχουν καλύτερες τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή επίσης. Νομίζω ότι μεσοεπιθετικά δεν θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές, αν και φαίνεται πως το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης το έχει ο Μουαντζή Ματζή.
0: Είναι μια αλλαγή σημαντική αυτή, έτσι να το πούμε.
1: Βέβαια, 100%.
0: Εντάξει, πρώτη φορά βασικός.
1: Ακριβώς, είχε παίξει ένα 20 λεπτό μισά ώρα στη Λιβαδιά, με δύο προπονήσεις τότε κιόλας, ναι. Μία προπονήση σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά πλέον, επειδή τον είχε εδώ 20 ημέρες και μπόρεσε να του κάνει ιδιαίτερα, να του μάθει πώς θέλει να παίζει ο center forward του, πώς θέλει να κινείται, πώς να συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι, γιατί είναι και πιο συμμετοχικός από τα center forward που έχει, τον είχε εδώ πέρα αρκετές ημέρες και νομίζω ότι έχει το προβάδισμα. Mm-hmm. Αν δεν είναι αυτός, το μυαλό μου εμένα θα πήγαινε μόνο στο Γιάρεμπουργκ μετά. Όχι στον Γκονζάλες και λόγω του μεγάλου ταξιδιού που έκανε. Ήταν ένα περιπτωτικό ταξίδι.
0: Σκόρα και όλος ο Γιάρεμπουργκ, ποιος τον αναφέρεις.
1: Σκόρα ο Γιάρεμπουργκ και ο Γιάρεμπουργκ σκοράρει σχεδόν πάντα, για να μην σου πω πάντα, με τον Παναθηναϊκό. Καμιά φορά αυτή τη ρέντα, ξέρεις, οι προπονητές να ακολουθούν ειδικά σε σεντερφόρ.
0: Τον αποκλείσαι το Γιάρεμπουργκ να παίξει, ε?
1: Δεν τον αποκλείω. Θα έλεγα ότι έρχεται δεύτερος όμως, πίσω από τον Μάριος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα βλέπουμε, αλλά σου λέω το γεγονός ότι ο Γιάρεμτσου κάθε φορά με τον Παναθηναϊκό βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει, θα μπορούσε να είναι κάτι που να το έχουμε στο μυαλό μας. Με δύο σεντερφόρ δεν θα το βλέπω πάντως.
0: Να παίξει δηλαδή 4-4-2.
1: Ναι. Αρκετοί το έχουν ερωτήσει πολλές ημέρες τώρα, αλλά δεν θα βλέπα 4-4-2. Νομίζω αυτό θα γίνεται κυρίως όταν ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη. Και αν γκολ κυνηγάει, ξέρεις, ένα γκολ. Και τέτοια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Γενικότερα...
0: Πάμε να δούμε δεκάδα, λες.
1: Ναι, θα έχει τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Σάγιακα θα είναι το εξιμπακ.
0: Είχε καλή παρουσία με την εθνική, να το πούμε αυτό.
1: Βέβαια, πάρα πολύ καλή παρουσία. Και επειδή είχαμε αναρωτηθεί πολλές φορές αν είναι τόσο κάλαβος αμυντικά και τακτικά ο Σάγιακα, νομίζω ότι ο Σωτήρης δεν σχέση.
0: Αποκρίθηκε πάρα πολύ καλά.
1: Αποκρίθηκε με πάρα πολύ καλούς αντιπάλους απέναντι του, έτσι. Αριστερό μπακ φαίνεται πως είναι το φαβορί ο Μπρούνο, λόγω του ότι είναι ντέρμπι, λόγω του ότι είναι πιο συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα ο Νιγηριανός από τον Τικνιζιάν. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα νομίζω δεν κουνιούνται για δύο λόγους. Ο Ρέτσος είναι ο στόπερ που ως τώρα και στα τρία παιχνίδια με τον Ιμανόλ
0: δεν έχει κάνει λεπτό.
1: Αρχηγός του Ολυμπιακού, πολύ καλή παρουσία με την εθνική. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία δεν έπαιξε και πολύ. Μπήκε λίγο μετά το 80. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Και ο Πιρόλα ταιριάζει πάρα πολύ καλά και με το Ρέτσο, αλλά ταιριάζει πολύ καλά πάνω στον Τετέι. Δύο, είναι Τετέι ένα πολύ δυνατό παιδί, αλλά και ο Πιρόλα έχουμε δει ότι τα καταφέρνει πολύ καλά μαζί του και νομίζω είναι ένα ματσάρισμα που ταιριάζει του Πιρόλα. Στον άξονα, εκεί είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Φρόλερ έπαιξε 4-90 λεπτά. Έχει παίξει 7 σερί μάτς βασικός και θα πρέπει να δούμε πώς θα τον διαχειριστεί στη συνέχεια. Είναι ένα παιδί πρώτος που αντέχει πολύ ο Φρόιλερ.
0: Ναι. Επαγγελματίας, πολύ καλός αθλητής.
1: Βέβαια. Νομίζω, όχι νομίζω, το θεωρώ σχεδόν βέβαια ότι θα είναι βασικός. Στο πλάι του φαίνεται πως θα είναι ο Έσε και όχι ο Πουέρτα. Πουέρτα μετά το μεγάλο ταξίδι δύσκολο να είναι βασικός. Νομίζω πως ο Έσε θα πάρει θέση δίπλα του.
0: Και θα είναι και λίγο, όχι ρίσκο, απλά θα είναι λίγο τολμηρό να παίξει με δύο ποδοσφαιριστές που προέρχονται από γεμάτα παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες. Δεν θα έχουν δηλαδή τη φρεσκάδα, αυτό λέω.
1: Ακριβώς. 100% μαζί σου, το έχει σκεφτεί πάρα πολύ αυτό ο προπονητής και γενικότερα πρέπει να σκεφτεί η σωτήρια και τη διαχείριση. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Ολυμπιακός την Πέμπτη παίζει στη Μασσαλία, μετά την Κυριακή παίζει στο Αγρίνιο. Είναι συνεχόμενα μάτς που πρέπει να υπάρξει μια διαχείριση.
0: Και μετά μπροστά.
1: Και η τριάδα, γιατί ουσιαστικά ένα 4-3-3 είναι αυτό που επιλέγει ο προπονητής συνήθως, ή 4-1-4-1, πες όπως θέλεις, φαίνεται πως την τριάδα θα συμπληρώνει ο Τσικίνη. Είναι ένας παίχτης που επίσης του αρέσει πολύ του προπονητή, το πώς στα μέτρα που κινείται, ότι γενικότερα παίζει, ξέρεις, ανάμεσα στις γραμμές, του αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Άρα η τριάδα θα είναι Τσικίνιο,
1: Έσε και Φρόιλερ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και εκεί φαίνεται πως πάμε. Αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση, Εκεί πέρα εγώ θα βλέπα κάτι, θα βλέπα μόνο τον Ζώτα Σίλβα να ερχόταν κεντρικά, γιατί είναι το φαβορή να ξεκινήσει τα εξτρέμ μαζί με τον Ζέλσον, Ζώτα Σίλβα.
0: Μάλιστα.
1: Η μόνη διαφοροποίηση που θα έλεγα ήταν να παίζει ο Ζώτα Σίλβα, ξέρεις, περιφερειακά, πίσω από τον Μουαντίλ Ματζή, που θα είναι ο σεντερφόρο πιθανότατα, και να πήγαινε στο πλάι πιθανότατο Φορτούνης. Είναι κάτι που έχει στο μυαλό του ο προπονητής, γιατί ο Ζώτα Σίλβα ταιριάζει με όλα τα σεντερφόρ του Ολυμπιακού, αλλά και ο Φορτούνης, εκτός από την αρχηγών, τα ξέρει αυτά τα ντέρμπι πάρα πολύ καλά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια σκέψη του να δώσει, μήπως δώσει φανέλα βασικού και στον Φορτούνη. Λογικά όμως θα πάει με Ζώτα και Ζέλσον. Από ποια λογική? Ο Ζέλσον γιατί μπορεί να του δώσει πλάτος, γιατί είναι ο εκτρέμ που πάει σε ένας εναντίον ενός, και την ίδια ώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι κοντά στον κολ πάντα.
0: Μάλιστα. Εγώ μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
0: Θα τα πούμε και το βράδυ. Καλή δουλειά σου. Εύχομαι στο Φάλιρο. Να σε καλά. Ακούσαμε Γιώργο Τσανάκα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μετά τι θα και εμεί θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός. Ο Αργουαθίλ μαθαίνει την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα για το πόσο γρήγορη προσαρμογή θα έχει ο Ισπανός που αντικατέστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι ένα πρώτο crash test το σημερινό και για τον Αργουαθίλ.

Να μην αποκλείσουμε να δούμε για τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της πίθεσης, παρότι δούλεψε πολύ με τον Μουαντιλ Ματζή, ο προπονητής των Πειραιωτών τις τελευταίες ημέρες. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας πιο έτοιμος, πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής και νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια παίζει μεγάλο ρόλο η ωριμότητα, η εμπειρία που πρέπει να βγάλουν οι παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Α, δούμε.

για τον φίλο. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μηνύματα για τις επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού από την μέση και μπροστά. Ο Φορτούνης, αν αγωνιστεί, θα παίξει ως εξτρέμ και όχι στο 10. Αυτό υπάρχει ως εκτίμηση από το ρεπορτάζ, όπως μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Τσανάκας.

Ναι, το, για τον φίλο που είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα και δεν απάντησε λόγω της κουβέντας που είχαμε τον Γιώργο Τσανάκα. Είναι το Summer Time το κομμάτι από τον Billy Stewart. Μία από τις διασκευές που έχουν γίνει, αρκετές διασκευές που λέει ο Πάνος Ρήλος. Το Summer Time από τον Billy Stewart που ξεκίνησαμε στο τρίτο ημέρο, σε 11 και κάτι.

Ένας άλλος έχει στείλει μήνυμα για το αν υπάρχει κάποιο κανάλι που να δείχνει τα μάτς K19 των ομάδων. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι, όχι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Σιδηροκάστρο που στέλνει το... Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Σιδηροκάστρο που στέλνει το...

του αγώνα, ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM σε περιγραφή του Νίκου Σταματέλου και ρεπορτάζ Γιώργου Τσανάκα και Αποστόλη Λιβάνιου. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τον Νίκο Παγκάκη και να κάνουμε κουβέντα για ντέρμπι Ιωνίων.

0: 8,3.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Μια ημέρα μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300. Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας χαρακτηρίζει το πλήγμα έγκλημα πολέμου, προσθέτοντας ότι το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα διεδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, αλλά και για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων, με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα, που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ

0: γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: θέλει
8: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
19: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
20: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
21: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
22: Τηλέφωνο 2610-642-399.
23: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
24: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
25: Τον Νίκο Παγκάκη για να συζητήσουμε τα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που είναι σαφώς πιο έτοιμος από τον Ολυμπιακό, με καλύτερο ρυθμό αγώνων, μεγαλύτερη ομοιογένεια, θα επιδιώξει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον γηπεδούχο Ολυμπιακό και θα κουβεντιάσουμε με τον Νίκο για τα πλάνα του Νίστρουπ. Καλημέρα Νίκο, τι γίνεται, πώς είσαι?
26: Καταρχήν και καταρχάς, καλημέρα, καταρχάς κυρίως.
25: Ναι.
26: Και χαίρομαι πολύ που τα λέμε στον αέρα. Είμαι καλά, είμαι καλά και είμαστε σε ρυθμούς ντέρμπι, όπως καταλαβαίνεις. Από αντισταλαμμένα κάρβουνα, έτσι.
25: Γιατί ξέρεις, είναι και μεγάλη διακοπή. Εγώ είπα στο ξεκίνημα, μου μοιάζει σαν να αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα, ότι δεν είμαστε στην έκτη αγωνιστική. Τώρα είναι σαν να γίνεται πρεμιέρα σήμερα με ντέρμπι.
26: Έτσι είναι.
25: Είναι τρεις εβδομάδες που ήταν off λόγω των εθνικών.
26: Και πότε έχει πάλι φίλε, επειδή εσύ κατέχεις και καλά εθνική, Νοέμβριο,
25: Αρχίζει Νοέμβριο.
26: Ξανά έχει διακοπή. Ναι. Οκ, οπότε είναι σε δόσεις, οπότε μπορεί να ξαναρχίσει μετά και το Νοέμβριο. Πάλι δεύτερη φορά. Αλλά όσο και να έχουμε επανέναξη του πρωταθλήματος, αυτό που ουσιαστικά μετράει είναι ότι έχει διαμορφωθεί ένα βαθμολογικό στάτους και πάνω σε αυτό το βαθμολογικό στάτους που έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να το κάνει από την αρχή της σεζόν, του παρουσιάζεται σήμερα μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένας αρκετά ανηφορικός δρόμος και μια μεγάλη ευκαιρία. Η πρόκληση και η ευκαιρία είναι να μπορέσει όχι μόνο να διατηρηθεί στην κορυφή και να διατηρήσει το αίτητό του, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει και προβλήματα, κλειδονισμού στον αντίπαλό του, παίρνοντας ένα διπλό και απομακρύνοντάς τον αισθητά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό θα ήταν το ιδεατό, το τέλειο για τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη υπάρχει και ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα. Παίζει το Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός είναι στριμωγμένος. Είναι πάντα ένα ντέρμπι που δεν χωράει κανένα προγνωστικό. Αίσθηση μπορεί να πούμε, αλλά ό,τι και να πει σε προγνωστικό έχουν πέσει άπειρες φορές έξω. Οπότε πηγαίνουμε για μια μετοπική δυνατή, όπου έχουν τρομερό κίνητρο. Απλά έρχεται η ώρα και για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να σημαίνει ότι κρίνεται τίποτα σε αυτό το μάτι για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν κάτι στραβώσει. Έρχεται η ώρα και για τον Παναθηναϊκό να μην πάει πια και να λέει «Α, πηγαίνω για το χ». Όχι, πηγαίνει ξεκάθαρα για το διπλό, αν κάτι έκατσε, αν δεν κάτι δεν έκατσε. Απλά τα πράγματα.
25: Είναι και είναι θέμα ημέρας, βραδιάς, η κατάσταση των ποδοσφαιριστών, φρεσκάδα, οι λεπτομέρειες, όλα
26: αυτά. Φέτος είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
25: Σίγουρα.
26: Δηλαδή πέρσι μπορεί να πει
25: ότι είναι εμφανής.
26: Θα είμαι ευχαριστημένος και με το χ. Τώρα δεν είναι ευχαριστημένος με το χ. Θεωρώ όχι που μπορεί να τον χαλάσει το τέλος πώς θα πάει το παιχνίδι. Έτσι, γιατί και να φύγει με χ το Καραϊσκάκη, νομίζω για οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα δεν είναι αρνητικό αποτέλεσμα. Όμως αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Και πηγαίνει με τη λογική που είπε ο Νίστρουπ. Αν καταλαβαίνω καλά από τον Νίστρουπ, δεν προσεγγίζει το παιχνίδι, πάμε για χει. Οι δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρες. Πάμε για να κερδίσουμε, είπε. Η εικόνα της ομάδας είναι αυτή που του δίνει αυτή τη σιγουριά. Ναι. Όμως αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η μισή αλήθεια. Υπάρχει και άλλη μισή, ότι πάμε σε ένα ντέρμπι με έναν Ολυμπιακό σκληρό που έχει ανέβει κι αυτός, που παίζει τα αρέστα του εισαγωγικά για να μην μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία. Στο Καραϊσκάκη, ο οποίος έχει πάει, ξέρει ότι είναι μια πολύ καυτή έδρα. Και επίσης είναι ένα αμφίροπο μάτσα από κάθε άποψη. Δεν το συζητάμε.
25: Ρώτησα και τον νωρίτερα τον Γιώργο Ζανάκα για το τι έκανε αυτές τις 15-20 μέρες ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ένας νέος προπονητής και τώρα μαθαίνει την ομάδα και βάζει κουτάκια στο ρόστερ. Ο Νίστρο που έχει το πλεονέκτημα είναι από πολύ νωρίς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, προπονεί την ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν το καλοκαίρι με τα προκριματικά. Υπάρχει κάτι που εστίασε περισσότερο αυτές τις μέρες για το ντέρμπι?
26: Όχι, δούλεψε πάρα πολύ στα τελειώματα και στην καλή κυκλοφορία. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να αντιπαραθέσει κάτι διαφορετικό από αυτά που δείχνει. Η ένταση είναι πάντα κάτι που το θέλει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ειδικά και στην Ευρώπη, μπορούσε να πω ακόμα και μεγαλύτερη, και σε επίπεδο ντέρμπι. Το θέμα της καλής κυκλοφορίας μπάλας επίσης. Απλά αυτό που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει σήμερα είναι να είναι σοβαρός και να κάνει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν θέλει να αφήσει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Α, πάμε να αντέξουμε. Ίσως φύγει και αυτό το πρώτο ακαδημαϊκό τέταρτο που λέμε καμιά φορά, που πάντα μπαίνει πιο δυνατά και οι παιδούς, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει τον Ολυμπιακό να παίξει με τη λογική της έδρας. Έχει διάθεση να του σπάσει τον τζαμπουκά στην έδρα του. Αυτό θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να κρατήσει μπάλες, να παγώσει τον ρυθμό, να δώσει εντάσεις, να παίξει καλή άμυνα, να είναι συγκεντρωμένος και να βάλει γκολ.
25: Αν τώρα θέλουμε να εστιάσουμε στην ενδεκάδα του αγώνα, πού μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο ανοιχτό ζήτημα στο αρχικό σχήμα?
26: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στο τηλεοπτικό Sky, στο μονοπάλα, θα παίξει και μια στέλεξη του Κάγκουα, που έχουμε κάνει αποκλειστικά, πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θα αποκαλύψω τώρα τη συνέντευξη, απλά αυτό που θα πω είναι ότι η αναφορά στη συνέντευξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει σεβασμός στον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει στον εαυτό του. Έτσι, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και πέρα από αυτό τώρα το κομμάτι, η εντεκάδα νομίζω, επειδή είχε επιστροφές και κάποιες πιο αργά ο Νίστρουπ, αλλά είχε και πολλούς παίκτες τύπου Ντέστερς, Λούζα, που δούλευε αυτές τις μέρες, Αντίνο, στο Κοροπή, πήραν και Ανάστερ, γιατί μένω μου φάνηκε λίγο κουρασμένος ο Παναθηναϊκός στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Νομίζω ότι γενικά έκανε καλό στον Παναθηναϊκό, παρά ίσως επηρεάσει λίγο το ρυθμό όλων, αλλά είναι αναγκαίο.
25: Κάποιοι παίκτες έμειναν στον Κοροπή και δούλεψαν.
26: Ακριβώς. Αλλά είναι αναγκαίο κακό. Αλλά και άρχισε κουράστηκα πολύ, γιατί είχαν τραβήξει πολύ κουπί από το καλοκαίρι. Οπότε, νομίζω ότι ο Πένια είναι μια σταθερά κάτω από το δοκάρι, δεν μετακινείται.
25: Σωστά.
26: Αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια, Είναι οι δύο πόλοι αμυντικοί μαζί με το ντουέτο το Ολλανδικό, του Σπύρου του Παναθηναϊκού, του Φαν Ντρόγκελεν και τον Ντεφράι. Μπροστά είναι ο Καμαρά που έχει συμπαραστάτη του ως ήρθε σε ταχυδυναμικές τέτοιες καταστάσεις, τον Κρις Κάγκουα. Θα έλεγα ότι αν θέλει να το προσεγγίσει πιο αμυντικογενός, να το πω εισαγωγικά, το παιχνίδι, ο coach, λίγο πιο σφριγγυλός ο Παναθηναϊκός μεσαία γραμμή, αρχικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον Λούζακη βέβαια, έτσι, είναι και αυτή μια επιλογή, να πάει με 4-2-3-1 δηλαδή.
25: Έχει πολύ μεγάλη ρίτα συνέργεια στο παιχνίδι του ο Λούζα. Μπορεί επίσης να αλλάξει καλό του αγώνα, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης.
26: Ο Καμαρά απλά έχει το πλεονέκτημα, ξέρεις, ότι μετακινείται στα πλάγια, δίνει υπεραριθμίες, είναι πολύ εκρηκτικός, δεν το βλέπει συνήθως ο πρώτος παίκτης, οπότε ξεκινάει την επίθεση, στην κόντρα επίθεση πολύ καλά.
25: Για τον Κάγκουα.
26: Καθένας έχει τα καλά του. Καθένας έχει τα καλά του. Ναι. Οπότε λέμε ότι είναι Καμαρά με Κάγκουα η Λούζα, εξαρτάται πώς το προσεγγίζει ο Νίστρουπ. Στην κορυφή ο number one δημιουργικό παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ο Αζεδιμναή, νομίζω. Δεξιά, αριστερά ο Αντίνο. Δεξιά ο Ταμπόρδα που πήρε 4-5 προπονήσεις, οπότε δεν έχει λόγο να μην αρχίσει. Αν ας πούμε είχε κάνει μια-δυο θα έλεγα ότι επειδή είχε εξεδημήνει χωρίς αριθμό προπονήσεων, τώρα είναι σε καλή κατάσταση, τον είδα σε καλή κατάσταση δηλαδή. Mm. Και στην κορυφή θεωρώ ότι ο Τετέι κολλάει πολύ σε αυτό το στυλ, γιατί και είναι διεμβολιστής.
25: Και έχει πιο αγκρέσιμο
26: το είδαμε και πέρσι,
25: ίσως,
26: ναι. Το είδαμε και πέρσι με τον Ταμπόρδα ας πούμε, στον γκολ. Και είναι διεμβολιστής και είναι γρήγορος, αλλά απ' την άλλη να σου πω ότι έχει μια καλή παράδοση και δούλεψε πολύ αυτές τις μέρες, όπως είπες, πολύ εύστοχα ο Σίριλ Ντέστερς, οπότε έχει μια καλή παράδοση και στη Λεωφόρη Σκοράρη και στο Καραϊσκάκη με τη Rangers.
25: Ναι.
26: Και επίσης εγώ θεωρώ ότι παίζεται μια θέση και εκεί. Με φαβορεί τον Τετέι, αν θες αυτή τη στιγμή. Αλλά θα κρατήσουμε αυτές τις δύο θέσεις, γιατί έχει να κάνει με τον Ίσρο, ξεκάθαρα.
25: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ο Ντέστερς είναι και ένας παίκτης που πολλές φορές με μια επαφή μπορεί να σκοράρει μέσα στο κουτί.
26: Ναι.
25: Δηλαδή να κάνει, να μην φαίνεται στο μάτσο 4 για παράδειγμα ιδιαίτερα, αλλά ναι, μια ενέργεια να ξεκολλήσει την ομάδα. Το έχει πολύ αυτό στο παιχνίδι του. Θα τέλειω μετά του 4 εννοώ δηλαδή.
26: Ναι, και είναι μπορώ να σου πω μαζί με τον Ραστόντερ, έτσι τώρα το τραβάω, είναι ένα μποξάτος παίκτης, ρε παιδί μου. Δηλαδή του είναι πώς το λένε, συντερφορίσιος που είναι και ο Βαϊμάκης. Αυτό, έχει αυτό ο Ντέσσερ. Στην περιοχή μπορούσε κάτι τη μεσαία.
25: Άρα κρατάμε ένα ζήτημα στην κορυφή, Τετέι Ντέσσερ και στη μεσαία γραμμή οι επιλογές του. Το 4-2-3 δεν αλλάζει. Έτσι.
26: Με φαβορεί βέβαια αυτή τη στιγμή τον Γκάκο και τον Τετέι, έτσι.
25: Ναι, ναι, ναι.
26: Και βλέπουμε.
25: Αυτό που παίζει είναι
26: έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, ναι.
25: Ναι, ναι. Άρα έτσι όπως μου το λες, η προσέγγιση είναι η ομάδα θα παίξει για το διπλό. Θα βγει στο γήπεδο για να δημιουργήσει. Να έχει την κατοχή της μπάλας.
26: Γιατί θα βγει για να κρατήσει μπάλα, θα βγει για να κάνει το παιχνίδι της, θα προσπαθήσει να δυσκολεύει τη ζωή του Ολυμπιακού με pressing. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι άλλο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός στα 6 goals τους φέτος, ό,τι παράγει, όσο παράγει, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είναι σε ένα 12-2 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή από την αρχή, που το επειδή τον παρακολουθείς και εσύ, που έχει αρχίσει την προετοιμασία του, φαίνεται πηγαίνει, έχει τον γκολ, εύκολα να το πω έτσι απλά φέτος ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι μπορεί να σκοράρει απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού, να βάλει ένα γκολ και να... Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δεχτεί βέβαια κιόλας, αλλά ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, κάνει ευκαιρίες, δεν μετατρέπει εύκολα στην πόλη. Αν ο Παναθηναϊκός τον κρατήσει συγκεντρωμένο σήμερα, και επειδή πάντα στα μάτια μεγάλα βρίσκει το ένα γκολ που θέλει, ίσως χρειαστεί και παραπάνω Ολυμπιακός για να τον κερδίσει. Αυτό το λαβώ στο τέλος της ημέρας.
25: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νικόλα μου.
26: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πολύ.
25: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη.

0: Μήγονις Πολεφέμ στους 94,6. Θα κάνουμε την τελευταία μας στάση και την πιο ωραία για να συζητήσουμε για τον Ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καϊσκάκης. Το μάτς είναι στις 9 το βράδυ. Μαζί μας είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει και τη φανελά και των δύο ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αρχικά την φανελά των Ερυθρόλευκων και εν συνεχεία πήγε στον Παναθηναϊκό, από τους βασικούς συντελεστές και της πορείας της εθνικής ομάδας. Μιλάμε για τον Στράτο Αποστολάκη που είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε που δέχεται την πρόσκληση για να συζητήσουμε για το Ντέρμπι Ιωνίων. Καλημέρα κύριε Αποστολάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να είστε καλά σε σένα και στους όλους τους ακροατές.
0: Μιλάμε για ένα ακόμα Ντέρμπι Ιωνίων. Εγώ έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι μοιάζει σαν να αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα, σαν να μην υπήρχε διακοπή αυτή με τις εθνικές ομάδες.
1: Εγώ νομίζω ότι θα μιλάμε για πολύ καιρό για αυτό το Ντέρμπι, γιατί νομίζω ότι είναι Ντέρμπι σταθμός. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
0: Μάλιστα. Να τους αναλύσουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Πράγματι, ο Ολυμπιακός, να πάρουμε λίγο με τον γηπεδούχο, έχει ένα προπονητή που ανέλαβε λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Δεν έχει ακόμα δει από μέσα πολύ βαθιά τον Ολυμπιακό. Τώρα μαθαίνει το ρόστερ. Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές, το περιβάλλον του Ολυμπιακού. Και απέναντί του θα αντιμετωπίσει έναν Παναθηναϊκό που σίγουρα δουλεύει με τον Νίστρουπ περισσότερο καιρό. Έπαιξε στα προκριματικά του UEFA Conference League. Μπήκε στη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τι παιχνίδι να περιμένουμε σήμερα?
1: Καλή εικόνα. Δηλαδή, αν μιλούσαμε για πριν την διακοπή, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε πάρα πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο ο ρυθμός αυτός εδώ μπορεί να έχει διατηρηθεί, πώς δουλέψανε, πώς θα τους έχουν οι προπονητές πιο φρέσκους, πιο έτοιμους, την ετοιμότητα, τον ρυθμό, για ρυθμό αγώνα τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να ξέρουν, γιατί μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, γιατί καλές οι προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι μέσα στον αγώνα ο κάθε έτσι αθλητής ποδοσφαιριστής γνωρίζει πολύ καλύτερα πώς μπορεί να έρθει καλύτερα, σε καλύτερο ρυθμό αγώνα και σε καλύτερη φόρμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ εγώ ότι είναι μάτς, όπως είπα στην αρχή, σταθμός, οριακό παιχνίδι και για τους μεν και για τους δε, με αποτέλεσμα για καλό για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι πιστοποιεί και τις πιο δύσπιστες ότι φέτος είναι ένας τελείως διαφορετικός Παναθηναϊκός από όλα τα χρόνια αυτά έτσι που τον ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια, και θεωρώ ότι θα δείχνει και μια έτσι αγωνιστική ετοιμότητα για να μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Με ισοπαλία νομίζω ότι θα μείνουμε μια από τα ίδια, και πάλι το Παναθηναϊκό, γιατί θα έχει αυτή τη διαφορά την βαθμολογική, και ενδεχομένως ότι ο μένει αρκετά πίσω ο Ολυμπιακός. Καλύτερος νίκης του Ολυμπιακού, νομίζω ότι μπαίνει και αυτός καθαρά για να αμφισβητήσει αυτή εδώ την, θα έλεγα, το δίδυμο, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, που φαντάζει από την αρχή του πρωταθλήματος ότι είναι καλύτερη, είναι αγωνιστικά καλύτερη όσον αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος και του ενδιαφέροντος.
0: Βλέποντας τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα, από τα προκληματικά μέχρι και σήμερα πριν από την διακοπή, τι διαφορετικό βλέπετε αγωνιστικά
1: είναι
0: από τους πράσινους?
1: Είναι όλα διαφορετικά στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή φέτος δείχνει ότι είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, ο κανονικός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που έπρεπε να είναι, εμείς οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές πολλές φορές μας κατακρίνουν, την γκρινιάζουμε, ναι, ότι φέρνουμε την καταστροφή. Όχι, δεν γκρινιάζουμε καθόλου. Εμείς έχουμε συνηθίσει τον Παναθηναϊκό, τέτοιον Παναθηναϊκό όπως είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει λύσεις, ο οποίος έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ότι έχει καλό ρόστερ. Και αυτό το αποδεικνύει και ο κόσμος που είναι ζεστός, ακολουθεί την ομάδα, πιστεύει στην ομάδα και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Να βλέπω εγώ, ας πούμε, να είναι συντερφόρ ο Τέρτσι και ο Πάντου. Και βλέπεις φέτος ότι έχει η ομάδα 4 συντερφόρ, οι οποίοι οι τρεις είναι για τα τελευταία χρόνια μακράν, ας πούμε, καλύτεροι και πολύ πιο αξιόπιστοι για να δώσουν λύσεις στην ομάδα. Λέω μόνο για τα φόρ. τους επιθετικούς. Λέω και για την άμυνα, λέω για την τερματοφύλακα, λέω για τα χάφ αυτά εδώ που έχει. Δηλαδή έγινε μια ολοκληρωμένη δουλειά, σωστή δουλειά, προετοιμασία καλή. Μπράβο σε όλους από τον πρώτο μέχρι το μεγαλύτερο και νομίζω ότι αυτό το χαίρονται όλοι και πολύ περισσότερο εμείς που αγωνιστήκαμε για την ομάδα φορέσαμε και τη φανέλα. Γιατί αυτό θέλει ο κόσμος να βλέπει, γιατί θέλει να βλέπει έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό και έναν Παναθηναϊκό ο οποίος θα έχει επιτυχίες. Και είναι, δηλαδή αυτοί κάνουν το χρέος τους. Τώρα, εάν μπορέσει ο προπονητής να τους κρατήσει, οι παίχτες να φανούν αντάξει των περιστάσεων, νομίζω ότι είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Όμως το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έγινε σωστή δουλειά στο σχεδιασμό και στο προγραμματισμό.
0: Σήμερα για παράδειγμα υπάρχει ένα ζήτημα, εάν θα παίξει στην κορυφή, επειδή μου λέγατε για τους Center 4, αν θα παίξει ο Τετέι στην κορυφή, χάσαμε τον κύριο Αποστολάκη, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο.

0: Το έχουμε μαζί μας τον Στράτο Αποστολάκη. Έλεγα πριν πέσει η γραμμή ότι υπάρχει ένα ζήτημα αν θα παίξει ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης ή ο Ντέσσερς. Διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά εννοώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι το πώς θα είναι ο σχεδιασμός του προπονητή. Δηλαδή, ο Ντέσσερς είναι πιο πολύ περιοχής παίχτης, ο οποίος έχει πολύ πιο εύκολο τον γκολ. Ο Τετέι μπορεί να παίξει και περιφερειακός. Μπορεί να παίξει και
0: στο
1: εννιάρι, να το πω έτσι.
0: Να δημιουργήσει και ο συνθήκη δηλαδή.
1: Ναι. Ακριβώς, να μπορεί να παίξει καλά, πολύ καλά κόντρα επίθεση. Ναι. Μπορεί να βγει στην άκρη και ούτω καθεξής. Ο τέτοιος ο Ντέσσερς είναι νομίζω κουτί εκεί και έχει πιο μεγάλη ευχέρεια, πιο μεγάλη άνεση στο σκοράρισμα.
0: Να τελειώσει η φάση.
1: Αλλά έχει λύσεις πολλές ο Παναθηναϊκός, αυτό που είπα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πριν είπα, δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, ας πούμε, το Σιντέσκι ή τον Πάντοβιτς, ας πούμε, και ούτω καθεξής.
0: Έχει ανεβάσει το επίπεδο, την ποιότητα του Παναθηναϊκού στο ρόστερ.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνετε τώρα, αν ήταν και αν ήταν πιο έτοιμος, ας πούμε, και ο Λιβάη, θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός είναι ο καλύτερος που θυμόμαστε, ας πούμε, το βαθύ τελευταίο καιρό, ας πούμε.
0: Μάλιστα, έτσι, ναι.
1: Τα πολλά χρόνια πριν είχαμε να δούμε.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Αποστολάκη, για το ότι είναι ένα κρίσιμο μάτς, μια κρίσιμη καμπή. Είναι περισσότερο για τον Ολυμπιακό που έχει προπονητή τον Λουαφίλ. Έχει παρουσιάσει αρκετά προβλήματα ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Πώς μπορεί να ήταν ευεργετικό αυτή η διακοπή?
1: Συμφωνώ σωστά αυτά. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν μια ομάδα μπαίνει από την αρχή σχεδόν της σεζόν σε τέτοια αριθμία αγωνιστική, θεωρώ ότι εκεί υπάρχει όντως θέμα, γιατί πρέπει ο προπονητής εκεί να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις, να το φτιάξει όλο αυτό, να το δουλέψει όλο αυτό και ούτω καθεξής. Είναι ατυχία για μια ομάδα να αλλάζει τον προπονητή τόσο νωρίς στην αρχή. Και ξέρετε, πολλές φορές, ας πούμε, αυτό έχει αντίκτυπο και στη συνέχεια, γιατί μπορεί τώρα η δουλειά ενός προπονητή, ας πούμε, καινούριου, μπορεί να αδικηθεί η δουλειά του, να τον αδικήσουμε, δηλαδή να μην φάνει ή των παικτών, να μην μπορούν παιδιά πολλά από αυτά να μπορέσουν να βγάλουν, να είναι τόσο καλοί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να βγάλουν την ομάδα, ας πούμε, να τη φέρουν στις επιτυχίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Και επίσης,
1: θεωρώ,
0: έγινε πάρα πολλές αλλαγές τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Δηλαδή, σήμερα μπορούμε να δούμε τουλάχιστον 2-3 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα, παίχτες που ήρθαν τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών.
1: Ναι, είμαστε και εμείς τώρα σαν θεατές. Είμαστε απ' έξω και μπορούμε να δούμε τώρα σε πόσο δουλειά, πόσο ταχύρυθμη εκπαίδευση, να το πω έτσι, μπορεί να γίνει για να μπορέσουν αυτοί όλοι να αποδώσουν σωστά. Σίγουρα είναι καλοί ποδοσφαιριστές, όμως από εκεί και μετά νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που πρέπει να δέσουν μεταξύ τους, πρέπει τακτικοί να δουλέψουν πάρα πολύ τακτικά και αγωνιστικά για να μπορούν να αποδώσουν σε πολύ γρήγορους χρόνους, ούτως ώστε να είναι η ομάδα καλά. Όλοι είμαστε περίεργοι και όλοι είμαστε περιμένουμε για να δούμε πότε ο Ολυμπιακός θα βρει, ας πούμε, αυτά το ρυθμό του και τα βήματά του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολάκη, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Τίποτα.
0: Να δούμε άλλο τέμπιο, να το ευχαριστηθούμε.
1: Να δούμε κατά πόσο θα πέσουμε μέσα.
0: Έτσι, σωστά. Θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη φορά. Να σημειώσω από τώρα για να ξέρουμε την επόμενη φορά να τα λύσουμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Στράτο Αποστολάκη που έχει παίξει σε ντέρμπι Ιωνίων, Μπουκολίγα. Πρώτα με την φανέλα του Ολυμπιακού, μια πενταετία έπαιξε στους Ερυθρόλευκους και για μια σχεδόν δεκαετία αγωνίστηκε στον 9 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Βασικός δεξιός μπακ και στην εθνική ομάδα επί σειρά ετών. Μίλησαμε για τα ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Να πω και την καλημέρα μου στο φίλο εκεί στο Μοσκάτο, στο Αλφα Καφέ που ακούει. Είπαμε για έξι στην αρχή της εκπομπής, αναλυτικά, την νίκη επί του Όφη. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ήταν εκπομπή Επίθεση από τα Μπακ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ακολουθεί ο Χρήστος Μπόλης με 2 ευρωμπάσκετ, με GBL που έχει full πρόγραμμα και σήμερα και τα υπόλοιπα στην Ευρώπη και υπάρχει πάρα πολύ EuroLeague. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλή Κυριακή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
10: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
14: Duro-Stick,
13: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Το ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καϊσκάκης δεσπόζει το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντα στις 9 τηλεοπτικά από Ματζέντα Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά του Deals Πανετολικός με κάλυψη από Sky, Sport FM TV 1 και Ματζέντα Sport 1 League. Αντίστοιχα και στις 7 Άρης Βόλος Ελαμπέτα από Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Δίδυμο στον άξονα της μεσης γραμμής Φρόιλερ και Έσε και το Μάριο στην κορυφή της επίθεσης στις σκέψεις του Ιμανούλα Λουαθήρ για την ενεργάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πυρόλα Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας με τους Έλιακα και Μπρούνα βρισκούνται στα δύο άκρα κανονικά στην αποστολή Σάκε Μπέιλι. Του Σταμπόρδα Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον προωθημένο Τετέ περιλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Καμαρά και Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, διαθέσιμος και ο Λιβάη Γκαρσία για τους πράσινους. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση.
9: και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
16: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
17: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
18: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
19: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τη να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
18: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
19: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
20: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.

0: Sport FM Patra.
1: Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει, ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπολής.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Big Wings for FM 94,6. Σόλο σήμερα. Παναγιώτη Κεφαλά είναι στη Σανέλα Αρένα με Νίκο Ζέρβα και Δημήτρη Παπαδήμα για τη μετάδοση από το Sport FM TV του αγώνα του Ολυμπιακού με, με τον Κολοσσό Ρόδου που αρχίζει στην μία. Οπότε θα με υποστείτε μόνο μου. Εδώ παρέα, όχι μόνο μου βέβαια, γιατί έχω πάντα μεγάλο νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που φυσικά δεν θα ακούσετε λόγω της πολυλογίας μου. Όπως επίσης έχω μαζί μου και τη Τάνα Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος τα κάνει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είχαμε χθες πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα και στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχουμε ένα αγώνα που εκκρεμεί σήμερα και φυσικά θα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας, καθότι σήμερα είναι η μέρα Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Φυσικά θα μιλήσουμε και εκεί με τους ρεπόρτερ μας, αλλά φυσικά δεν θα παραλείψουμε να μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ του μπάσκετ, έτσι για να μην έχετε κανένα απολύτως παράπονο. Λοιπόν, περιμένουμε φυσικά τα μηνυματάκια σας που είναι ήδη πολλά και ευχαριστούμε για την παρέα. Λοιπόν, στο φίλο το Μάγκη από το Περιστέρι, να είσαι καλά φίλε και για τις ευχές, να είστε καλά όλοι με υγεία παιδιά πάνω απ' όλα, ότι βασικότερο όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα από φίλους της ΑΕΚ έχουμε, οι οποίοι αντιδρούν για την παραχώρηση του γηπέδου και για τις φθορές που έγιναν και για όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Θάνο Τσιμπό στην πορεία της εκπομπής. Πάμε όμως πρώτα σε ένα διαλυματάκι που θέλει ο φίλος μου ο Νέαρχος και επιστρέφουμε για να μπούμε σιγά σιγά στα σοβαρά.

0: 4,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: 1970.
1: Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια για τα παιδιά που στέλνουν για τις μεταδόσεις που έχουν γίνει. Νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα και μπορεί να γίνει και καλύτερο. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο Ζέρβα σήμερα, φίλε μου, μετάδοση. Κεφαλάς και Παπαδήμας θα είναι στον Μπαγκό. Φυσικά και στο ραδιόφωνο θα έχουμε άνθρωπο δικό μας εκεί. Ο Θάνος Κώστας θα είναι. Οπότε ρεπορτάζ Ολυμπιακού σήμερα μην περιμένετε με την έννοια του σχολιασμού του Νίκου την κλασική εικόνα. Έτσι θα είναι στο γήπεδο. Θα σας πούμε καταρχάς τα νέα για αυτό το μάτς, γιατί αρχίζει σε 45 λεπτά, λεπτάκια κάτι λιγότερο. Να πούμε καταρχάς ότι είναι έξω ο Tyson Ward. Όχι ότι έχει κάτι, στο πλαίσιο της συντήρησης που γίνεται στους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι εκτός επίσης ο Tyreek Jones, προφανώς για τη γνωστή του τιμωρία. Ο Πλεώτας που είναι τραυματίας και ο Τζόζεφ που είναι εκτός ούτως ή άλλως. Οπότε ο Ολυμπιακός κατεβαίνει με Μακιντάιρ, Μπουρνελέ, Μοντέρο, Πάπας, Βεζέγκο, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Εντζάι, Καραγιανίδη, Μιλουτίνοφ, Χολ και Φουρνιέ. Επιστρέφει δηλαδή και ο Χολ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ της ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ. Θυμίζω είναι και κλεισμένο το θηρόν το σημερινό παιχνίδι λόγω της τιμωρίας που κουβαλά ο Ολυμπιακός από την περασμένη σεζόν. Ένας φίλος λέει: είδες το καλύτερο μάτς? Όντως, είδα το καλύτερο μάτς, φίλε μου, χθες στην αγωνιστική. Το Περιστέρι Ηρακλής, ματσάρα φοβερή, με τρομερή ανατροπή από το Περιστέρι από το πλην 17. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο ομάδες, έχουν πολύ καλά στοιχεία. Απλά νομίζω ότι στο τέλος υπερίσχυσε και η ομοιογένεια που έχει το Περιστέρι, γιατί είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερη δομή από πέρσι. Έχει δηλαδή καταρχάς τον καλύτερο της παίχτη που έχει παραμείνει, τον Νίκολς, ο οποίος έβαλε 33 και χθες. Αλλά έχει και αρκετά παιδιά, τον Παπαδάκη, κάποια άλλα νεότερα παιδιά που είναι ψιλορωματικού ρόλου, τον Γκάριους. Έχει τον Μπέιν, δηλαδή έχει μια δομή, έχει 5-6 παίκτες από την περασμένη σεζόν που έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Ο Ηρακλής, παιδιά, μόνο το Σίλας είχε. Οπότε είναι λογικό αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του στην αρχή της χρονιάς. Και ο Ηρακλής έχει πολύ καλό ρόστερ. Μου αρέσει πολύ. Μπορεί να κάνει 0-2. Να χάσει από τον Ολυμπιακό που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά και χθες, ας πούμε, να κυριάρχησε ένα ημίχρονο και μετά να λιποθύμησε. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει πολύ πολύ πράγμα να δώσει. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Κατευθείαν περνάμε στα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα. Καταλαβαίνετε, παιχνίδια, ντέρμπι Ιωνίων, 1002. Πάμε στον άνθρωπο ο οποίος ήταν χθες στο Νικ Γκάλης Χολ, στο Αλεξάνδριο, τον Θάνο Τσίμπο. Να δούμε και τα της ΑΕΚ, να σχολιάσουμε και την εικόνα του Άρη φυσικά, ο οποίος ήταν καταιγιστικός χθες. Έλα, Θάνο, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά. Εντάξει, ήταν το χθεσινό, ήταν ένα σοκ για την ΑΕΚ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Όχι, εντάξει. Όχι τόσο για τη διαφορά που είναι η μεγάλη διαφορά, αλλά νομίζω πιο πολύ για την εικόνα της.
1: Ναι.
2: Γιατί έδειξε πραγματικά ανήμπορη να ακολουθήσει. Όχι, δεν έπαιξε 5 λεπτά, 10 και μετά. Από το πρώτο λεπτό έδειξε ανήμπορη να ακολουθήσει και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Που, αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο. Εντάξει, οι απουσίες είναι σοβαρές πράγματα και θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά και σε θέσεις που η ΑΕΚ δεν έχει απουσίες, πάλι πρόβλημα είχε.
1: Ναι, σωστό. Γιατί καλά τα τεσσάρια, αλλά στα γκάρντ, ας πούμε, υπήρχε.
2: Ναι, και στα γκάρντ υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι μόνο τα τεσσάρια που λείπουν. Ναι. Θα μου πει κάποιος, οκ, okay, μια λειτουργία ομάδας δεν μπορεί να υπάρχει αν λείπουν βασικά κομμάτια. Ναι, οκ, okay, το ακούω, αλλά εγώ θα εστιάσω κυρίως στο θέμα ότι από θέμα ενέργειας, έντασης, πάθους, αυτοθυσίας, η ΑΕΚ ήταν πίσω από τον Άρη σε όλα. Δηλαδή δεν υπήρχαν 50-50 μπάλες που να διεκδίκησαν οι δύο ομάδες και να μην τις πήρε ο Άρης. Αυτό είναι και λίγο θέμα νοοτροπίας, πώς έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα στο για το αγωνιστικό μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν κάνει η ΑΕΚ, τα οποία πέρσι τα έκανε με κλειστά μάτια. Δηλαδή η άμυνα στο pick and roll που παίζει η ΑΕΚ χθες, τον Άρη, δεν υπάρχει. Δηλαδή με το που γινόταν ένα screen, βυθιζόταν ο ψηλός του Άρη, υπήρχε αεροδιάδρομο στη ρακέτα. Δεν υπήρχε περιστροφή, δεν υπήρχε αλληλοκάλυψη, αδύνατη πλευρά ποτέ. Δηλαδή είναι πράγματα που είναι καθαρά θέμα δουλειάς και που φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι αδούλευτη. Και επειδή, όπως ξέρεις, ήμουνα και στον πάγκο της ΑΕΚ,
1: ναι.
2: Μετά από μια τέτοια φάση που έγινε ένα pick and roll, δεν υπήρξε βοήθεια μέσα στη ρακέτα, δεν υπήρχε κανένας και έγινε ένα κάρφωμα, τους έλεγε ο Σάκοτα, γιατί δεν πήγατε εκεί? Και κοιτιόντουσαν υπεύθυνοι μεταξύ τους και έλεγε ποιος από τους δύο, ποιος έπρεπε να πάει. Δηλαδή βασικά πράγματα που είναι προφανώς ότι δεν έχουν δουλευτεί στην προπόνηση γιατί δεν έχουν γίνει προπονήσεις. Οπότε θεωρώ ότι θέλει πολλή δουλειά η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι, θέλει πολλή προπόνηση, είναι πολύ αδύνατη.
1: Θέλει μόνο δουλειά, είναι το ερώτημα, ή θέλει ίσως και κάτι άλλο?
2: Εννοείς προσθήκες?
1: Ναι, γιατί ο κόσμος λέει ότι φάνηκε η ποιοτική διαφορά με τον Άρη. Εντάξει, προφανώς υπάρχει ποιοτική διαφορά, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά στα budget.
2: Αυτό το ξέραμε, ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλά μήπως, ας πούμε, να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούσε να έχει γίνει ίσως κάποια καλύτερη επιλογή. Μπορεί να είναι λίγο πρόωρο, το καταλαβαίνω, τώρα μετά από 2-3 παιχνίδια, ας πούμε, και χωρίς την ομάδα πλήρη να το συζητάμε, αλλά Το ρωτάνε ο κόσμος για αυτό στο θέμα.
2: Γενικώς, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι μπορούν να κάνουν κάποιοι παίχτες. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, αν δεν δω όλη την ομάδα να έχει τα κανονικά της τεσσάρια, τα κανονικά της πεντάρια, να μπορεί να βγαίνει ο Τζόζεφ, να πηγαίνει ο Μπράουν στο 5, που είναι θα είναι το δεύτερο πεντάρι. Ξέρεις, είναι πράγματα που πρέπει να τα δεις. Οπότε πρώτα βλέπεις την ομάδα όλοι μαζί,
1: σωστό.
2: Να κάνει μερικές προπονήσεις, να παίξει και μετά λες, ναι, εκεί έχω πρόβλημα ή δεν έχω πρόβλημα. Π.χ. για παράδειγμα, εγώ Νόλι δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ρόλο έχει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, σωστό. Και δικαιώνεσαι τώρα για αυτό που έλεγες, ότι δεν τους βλέπεις να πολυματσάρουν. Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον, έτσι. Μπορεί αυτό να αλλάξει με τον Μπάρτλεϊ. Λίγο τρακάρουν.
2: Δεν τους βλέπω. Ναι, π.χ. στο παράδειγμα της Τετάρτης, που έπαιξε η ΑΕΚ με τη Βίλπας, που ο Μπάρτλεϊ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι τώρα, βάλει 27 πόντους. Ο Μπάρτλεϊ ανέβηκε όταν ο Νόλι έφυγε από την περιφέρεια, πήγε στο 4 και καθόταν ακροβολισμένος σε μια γωνία χωρίς να ζητάει την μπάλα. Και εκεί ο Μπάρτλεϊ έκανε το παιχνίδι του που έκανε και πέρσι. Θέλω να πω ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα τους ρόλους και είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν έχει ρόλους η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Είναι απροετοίμαστη. Ακόμα και ο Μπάρτλεϊ χθες φαινόταν, ας πούμε, ένας κακός παίχτης. Που δεν είναι. Ναι. Το ξέρουμε. Επίσης να πω και κάτι άλλο που παρατήρησα χθες και δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη στόχευση της ΑΕΚ να πέσει με τον Τζόζεφ. Το είδαμε. Δηλαδή τον τροφοδοτούν πάρα πολύ. Γιατί ο Κέιν είναι ένας παίχτης που μπορεί να τελειώσει καλά τις φάσεις. Είδαμε και χθες ήταν ο μόνος ίσως που ξεχώρισε.
1: Σωστά, σωστά.
2: Μου θυμίζει πολύ την ΑΕΚ πέρσι με τον Σίλβα. Που το ίδιο έκανε και με τον Σίλβα. Στόχευε πάρα πολύ στο Σίλβα. Νομίζω γίνεται λίγο προβλέψιμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επειδή πέρσι όταν έφυγε ο Σίλβα που τα είχαν βάψει όλοι μαύρα, η ΑΕΚ μετά έπαιξε πολύ καλύτερα και όλοι οι άλλοι παίκτες κάνανε ένα βήμα μπροστά, δεν ξέρω, μου κάνει πολύ μονοδιάστατη σε αυτό το παιχνίδι και ίσως φταίει και αυτό που είπαμε πριν, ότι ακόμα δεν έχει βρει ρόλο στον Μπάρτλεϊ ο Νόλι. Γενικώς τέλος πάντων η ΑΕΚ έχει πολλά θέματα να λύσει, θέλει πολλή δουλειά. Καταλαβαίνω ότι η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, καταλαβαίνω και τον κόσμο που προφανώς τα έχει παράπονα και θα είναι στα κάγκελα. Αν τα βάλουμε όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Ναι, ναι, όλα μαζί.
1: Και στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν άκουσες θες, υπήρχαν διαμαρτυρίες για το
2: συνθήμα
1: για τον Αγγελόπουλο.
2: Το άκουσα. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, γίνεται πολύ μεγαλύτερο το πράγμα. Εντάξει, εγώ πάντα σε αυτές τις καταστάσεις λέω ψυχραιμία. Οι ομάδες πρέπει να κρίνονται αυστηρά από το Δεκέμβριο και μετά. Το ίδιο πράγμα λέω κάθε χρόνο. Πάντα η ΑΕΚ από το Δεκέμβριο και μετά αρχίζει και παίζει καλά. Φέτος πιστεύω θα καθυστερήσει λίγο ακόμα, γιατί είναι σχεδόν ένα μήνα πίσω από τους άλλους. Αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση όμως για να το κάνουμε, γιατί δεν παίζει μόνη της η ΑΕΚ φέτος, είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Το αφήνουμε λίγο αυτό το τα της ΑΕΚ. Λίγο θέλω να μου πεις και σχόλιο για τον Άρη, ο οποίος είτε έχει εικόνα και από το γήπεδο. Νομίζω ότι η κατσάδα από την Καρδίτσα και μετά λίγο την τζίτωσε την ομάδα. Νομίζω ότι χρειαζόταν ίσως τελικά. Ας ήταν λίγο άγρια για την εποχή και λίγο ίσως αυστηρή κατά πολλούς, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λίγο που μίλησα και με τους προπονητές του Άρη μετά το τέλος του παιχνιδιού και αυτό το πράγμα τους έλεγα, λέει, είχαμε μπριζώσει από την ήττα από την Καρδίτσα μου. Λέει, δεν γινόταν να παίξουμε ξανά δεύτερο παιχνίδι τέτοιο. Οπότε ήταν αναμενόμενο νομίζω. Αλλά γενικώς μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ο Άρης στην άμυνά του. Το πόσο σκληρά έπαιζε, το πόσο physical. Δεν άφησε καθόλου διαδρόμου στη ρακέτα για τους όλους τους άλλους παίκτες πριν του Τζόζεφ που ήταν από pick and roll. Έγινε πάρα πολύ καλά. Και στην επίθεση, εντάξει, αφού έβρισκε ρυθμό από την άμυνα και είχε τα stop, νομίζω και στην επίθεση έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες. Ο Μόργαν χρειαζόταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βρήκε την ΑΕΚ που δεν ήξερε να συνοηθεί τι κάνει όταν είναι να βγει από τα screen. Βρήκε ελεύθερα σούτ, ζεστάθηκε. Εντάξει, ο Μόργαν τα έχουμε πει, είναι παιχταράς. Μπορεί να βγει από τα screen και να σου σκοτώνει όλο το βράδυ. Γενικώς πολύ καλή εικόνα του Άρη, πολύ γεμάτη ομάδα. Νομίζω ότι και αυτός μόνο καλύτερος θα γίνεται από εδώ και πέρα. Και πρέπει να πω και πάρα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Νίγκα Λισχολέ. Φοβερή ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει, ναι. Κοίτα, οι φίλοι του Άρη ήταν στα δύσκολα κοντά. Δεν θα είναι τώρα στα καλά που.
2: Ναι, ναι, είναι και καινούργια εξέδρα. Είναι και καινούργια εξέδρα που έχουν βάλει.
1: Είναι ο πιο μπασκετικός λαός της Ελλάδας, έτσι.
2: Δηλαδή... Πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, φοβερή.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό καν. Να συζητήσουμε και το θέμα με τη Σανέλ. Καταρχάς, έχεις πληροφόρηση αν έχουν διορθωθεί οι βλάβες, οι ζημιές που προκλήθηκαν από ανεγκέφαλους στο παιχνίδι της Παρασκευής του Ολυμπιακού με την Εφές?
2: Καταρχάς να πω ότι για μένα δεν ήταν έκπληξη αυτό που έγινε την Παρασκευή. Δηλαδή δεν πιστεύω να περίμενε κανείς ότι δεν θα γινόταν κάτι, κάποια βαψίματα, κάποια τέτοια. Και νομίζω, και δεν το λέω για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, νομίζω οποιαδήποτε ομάδα σοπαδή το ίδιο θα έκανα όταν πήγε σε ένα άλλο γήπεδο. Δεν έχω καμία διαφορετική άποψη για τους οπαδούς, αλλά ήταν κάτι που νομίζω το γνωρίζανε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ρήτρες. Οι ρήτρες λοιπόν λένε ότι σε 48 ώρες πρέπει να επιδιδευτωθούν όλες τις ζημιές.
1: Υπάρχουν και πρόστιμα, Θάνο, ή μόνο ρήτρα? Δηλαδή για να καλύψει απλά τις ζημιές, να επιδιορθώσει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
2: Στη σύμβαση υπάρχει ρήτρα που λέει ότι όταν παραδοθεί το γήπεδο μετά από 48 ώρες, mm-hmm. πρέπει να είναι όπως το πήρε.
1: Όπως το πήρε.
2: Δηλαδή, όπως το πήρε. Αν δεν γίνει αυτό, έχει δικαίωμα η ΑΕΚ να μην ξαναφύγει στον Ολυμπιακό να μπει στο γήπεδο. Δηλαδή είναι πολύ απλό το πράγμα, δεν θέλει πολύ συζήτηση. Το παραδίδεις όπως το πήρες, αλλιώς δεν ξαναμπαίνεις. Αυτή είναι η δουλειά. Γι' αυτό έβγαλε και ο Ολυμπιακός την ανακοίνωση, για να δείξει και αυτός ο παδούς της παιδιά ότι εδώ δεν είναι τόσο εύκολα. Εγώ λέω, καλό θα είναι να έχουν έτσι ένα χρωματοπολείο κοντά, γενικά, γιατί κάθε φορά θα έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Ή αλλιώς, ξέρεις πώς γίνεται αυτό? Τσιμπάς έναν-δύο παραδειγματικά και μετά δεν το κάνουν. Βέβαια, υπάρχουν και χώροι που τα κάνουν που δεν υπάρχουν κάμερες κτλ.
2: Να σου πω, από ό,τι πληροφορήθηκα, επειδή το έψαξα λίγο το θέμα, υπάρχουν παντού κάμερες.
1: Και στις τουαλέτες δεν υπάρχουν προφανώς, έτσι.
2: Στις τουαλέτες δεν υπάρχουν, υπάρχουν έξω από τις τουαλέτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και από ό,τι έμαθα, για να μην γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια, θα υπάρχουν πλέον security στις τουαλέτες.
1: Okay. Ναι, γιατί για να... και τον Ολυμπιακό δεν το βολεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δίνει ένα σκασμό λεφτά κάθε φορά για να διορθώνει τις καφρίλες κάποιων που δεν καταλαβαίνουν.
2: Ακριβώς. Νομίζω, εντάξει, την πρώτη φορά ήταν αναμενόμενο να γίνει, εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι,
2: να δούμε από τώρα πώς θα πάει. Ξαναλέω, τέτοιες Σαββατοκύριακο όπως τώρα, που τώρα ο Ολυμπιακός παίζει και σήμερα εκεί πέρα,
1: και
2: θα παραδώσει το γήπεδο αύριο. Ναι, ναι, θα παραδώσει το γήπεδο αύριο, νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα θα είναι όταν θα παίζει Ολυμπιακός Παρασκευή. Ναι. Και Σάββατο στην GBL.
1: Ή Τετάρτη, ξέρω εγώ, BCL και Πέμπτη Παρασκευή Ολυμπιακός, ναι. Ευρωλίγκα.
2: Εκεί έχει προβλεφθεί στη σύμβαση ότι θα γίνονται δουλειές όλο το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
2: Για να παραδοθεί όπως είναι.
1: Αφού και μετά, αμέσως στο μάτς με την ΕΦΕΣ, άλλαξε και το σήμα κατευθείαν στο παρκέ. Δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει έτσι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, καλό θα είναι να μην χρειάζονται. Έτσι,
1: καλά, αλλά επειδή η Ελλάδα είμαστε, δυστυχώς.
2: Ναι, ναι, δεν πρέπει να δικαιολογούμε. Καλό να μην χρειάζονται. Απλά να πω ότι και αυτός που έγραψε τα συνθήματα όλα αυτά στις τουαλέτες, επειδή το μελετήσανε και είδαν ότι είναι ο ίδιος γραφικός χαρακτήρας, αλλά είναι ένας, mm-hmm. δεν είναι πολύ, νομίζω ότι μπορεί να μην ξαναπάει στο γήπεδο. Από ό,τι έχω μάθει από αυτά που
1: αυτό πρέπει. Κανονικά, αυτό πρέπει. Πάμε για τους τραυματίες λίγο ένα τελευταίο. Περιμένουμε επιτέλους με τη Μύκονο να δούμε κανένα τεσάρι να παίζει στην ΑΕΚ. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά?
2: Λοιπόν, ναι, ο Williams έκανε την πρώτη του 5-5 εναντίον 5 προπονήσεις την Παρασκευή. Εντάξει, προφανώς ήταν ανέτοιμος για το Σάββατο, αλλά νομίζω με full προπονήσεις αυτή την εβδομάδα θα είναι διαθέσιμος με τη Μύκονο και θα κάνει τον ντεμπούτο του. Ο Μπράουν και αυτός έχει μπει στις προπονήσεις. 5-0 κάνει ακόμα, χωρίς αντιπάλους, αλλά υπάρχει πιθανότητα και αυτός να αρχίσει να μπαίνει κανονικά. Δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα, θα φανεί μέσα στη βδομάδα αν θα είναι με τη Μύκονο, αλλά τέλος πάντων είναι στην τελική του ευθεία για αυτός και πλησιάζει στην επιστροφή του.
1: Ωραία, ωραίοτατα. Δεν έχει μεσοβδόμαδα Ευρώπη να πούμε η ΑΕΚ, έτσι.
2: Όχι,
1: έχει με τη Μύκονο το Σάββατο και μετά Αντβέρπεν.
2: Είναι καιρός για καλές προπονήσεις. Ναι.
1: Ναι, είναι ευκαιρία τώρα νομίζω να καλύψει λίγο το έδαφος. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Θανό, να είσαι καλά.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θάνο Τσίμπο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα προλάβουμε λογικά να έχουμε και κάποιον από Θεσσαλονίκη αργότερα, παιδιά. Μην μου διαμαρτύρεστε. Έτσι, νομίζω τα καλύψαμε όσο μπορούμε. Σήμερα, ξαναλέω, γίνεται χαμός. Έχουμε πολλά πράγματα να καλύψουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Για τους φίλους που λένε, παιδιά, η εφαρμογή θα είναι πολύ, πολύ σύντομα. Έτσι, διαθέσιμη για να βλέπετε και στην τηλεόραση κανονικά, όπως βλέπετε στο Netflix για παράδειγμα, να πατάτε ένα κουμπάκι και να βλέπετε. Είναι θέμα λίγων ημερών πλέον, λίγο υπομονή. Νομίζω ότι η εικόνα είναι πολύ καλή. Υπάρχουν και τρόποι και τώρα να το βλέπετε ακόμα και στην τηλεόραση. Όσοι έχετε Smart TV, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω browser, είτε ακόμα να μπείτε στο κινητό και να κάνετε κατοπτρισμό της οθόνης σας του κινητού στην τηλεόραση. Υπάρχουν όλα τα κινητά τα σύγχρονα, που όλοι έχουν σύγχρονα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν παλιά ουσιαστικά. Μπορούν να το κάνουν αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που το θέλετε και γίνεται πολλή δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 2-3 μήνες όλο αυτό το πράγμα να στηθεί δεν είναι απλό, αλλά πιστέψτε με, θα σας δικαιώσει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 300. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα απαντήσει στην επίθεση. Οι αντάρτες Χούθη εξέδωσαν προειδοποίησεις σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιο ταχύ αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε σε κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 θαμώνων και ζημιές στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ. Να δω.

0: Αβίτσης βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσυνδεδεμένη.

0: σύγχρονη θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταία γενιά. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση. Αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
1: Sport FM Patras.
2: Μεσή ελληνικό, σωστά. Τώρα το ζήτημα είναι ότι ήταν το παιχνίδι τόσο δυνατό που στο τέλος, ας πούμε, κέρδισε η αθλητικότητα της Καρδίτσας και ίσως και η θέλησή της. Είχε και κάποιους παίκτες που ήταν περισσότερο έτσι καθοριστικοί σε κρίσιμο σημείο, όπως ο Τέρνερ που έβαλε κρίσιμα καλάθια. Πάλεψε ο Βίκος, δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι τόσο εύκολος αντίπαλος για όλους. Θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του στην κατηγορία. Είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες, τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα, έχει ποιότητα δηλαδή. Εντάξει, τώρα δεν είχε rebound, εξέφρασε και ο coach για πλέον κάποια παράπονα για τη διαιτησία. Εντάξει, τώρα σε κλειστά παιχνίδια, ξέρεις, και αυτά είναι από τα παιχνίδια που όταν θες να σωθείς, περιμένεις να κλέψεις ένα-δύο τέτοια, ναι, ας πούμε, δηλαδή με τους μεσαίους. Για να κάνεις ένα βήμα παραπάνω από τους αντιπάλους και να σωθείς. Οπότε το ήθελαν αυτό το παιχνίδι, δεν τους ήρθε. Συνεχίζουμε, είναι ακόμη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα Θεσσαλονίκη, χαμός με τον Άρη εννοείται. Χρήστο, το ξέρεις.
3: Το
2: έχεις διαπιστώσει. Ενθουσιασμός, φοβερή εμφάνιση, φοβερός κόσμος. Η ομάδα ταρακουνήθηκε μετά την ήττα στην Καρδίτσα.
3: Αυτό είναι το κλειδί.
2: Πολύ, πολύ δυνατά, ναι, πολύ δυνατά. Φάνηκε αυτό και στον ευρωπαϊκό αγώνα, αλλά και χθες.
3: Ήταν λίγο καρμπών, έτσι, τα παιχνίδια. Απλά ναι, σε αρκετά καλύτερη κατάσταση η Μπούργος από την ΑΕΚ, έβγαλε μια ψηλό αντίδραση, αλλά όχι να απειλήσει τον Άρη. Η ΑΕΚ,
2: ναι, ανεξήγητα τώρα, εντάξει, δεν το έχω το ρεπορτάζ.
3: Κάλα με το Θάνο, δεν χρειάζεται να...
2: Έχει απουσίες, ναι, έχει ζητήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα ξέρεις, είμαστε στην πόλη της μεταστροφής, δηλαδή του σήμερα είσαι κούση νούμερο 1 και την άλλη μέρα κούση είσαι για να φύγεις.
3: Στη χώρα.
2: Και αυτό έγινε και στην περίπτωση του Άρη, γίνεται τώρα και στην περίπτωση του Ηρακλή με τον Λούκιτς, ο οποίος Λούκιτς ήταν ο Βόλτεμορ, ο μάγος, ο σοβαρός, ναι, ο καλός. Και τώρα μαζί τι γίνεται από χθες το βράδυ μετά την ήττα.
3: Από το συν 17 να χάσεις,
2: είναι λίγο... 17. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν είμαι τόσο υπέρ αυτής της φιλοσοφίας που λένε ότι ο Κούσης κέρδισε το μάτς ή ο Κούσης έχασε, δηλαδή ο προπονητής, ή ο Κούς έχασε το μάτς. Έτσι, κάποιοι παίζουν μέσα, ακολουθούν κάποιες εντολές, μια τακτική, ένα πλάνο, χάνουν ένα rebound, το λιγορούν σε μια φάση, πετάνε ένα τρίποντο από τη γωνία, ο Παπαδάκης είχε 0-3.
3: 0-3 και 5 στα 27 έχει όλο το Περιστέρι, ναι, να βάλει το τελευταίο.
2: 0-3 νομίζω και 1-4 δίποντα. Κανένα δίποντα, 0-2. Ναι, 0-2 δίποντα και ένα, το είδα από περιέργεια.
3: Ναι, ναι.
2: Και έβαλε στο τέλος το νικητήριο. Εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός. Το τι γίνεται λοιπόν με τον Λούκιτς, νομίζω ότι δεν μπορεί να περιγραφεί, έτσι, να φύγει, να κάνει κτλ. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα επιχείρημα υπέρ τους. Το επιχείρημα λέει ότι ο Λούκιτς από τότε που κέρδισε τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι, έτσι με την ανατροπή τη μεγάλη στο Ιβανόφιο,
3: ναι,
2: ο Ηρακλής από τότε έχει 1-12.
3: Σωστό, ναι.
2: Όχι 1-12, 1-11. 1-11. Η νίκη, το 1 είναι προχθές με την Σκοπιανή ομάδα, το, ναι, επεισοδιακό παιχνίδι με το Πανό, με την MZT. Οπότε σου λέει, φίλε, εντάξει, σε αγαπάμε, σε σεβόμαστε, μας συμμάζεψες, είσαι όντως σοβαρός, είσαι καλός προπονητής, αλλά δεν κερδίζουμε. Και τον κατηγορούν, δεν πήρε time out κτλ. Τέλος πάντων, το λέω αυτό για να ενισχύσω το επιχείρημα της πόλης και εντάξει και της χώρας, αλλά εδώ τώρα που ζω εγώ, είναι τα πράγματα δηλαδή πραγματικά από τη μια μέρα στην άλλη, οι ανατροπές, φουλ της ανατροπής. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κέρδισε την Δόξα Λευκάδας, αυτό που λέμε το κακό κλισέ, η επαγγελματική νίκη. Περιμένει τώρα να πάει στη Λιθουανία με την Λιετκαμπέλης, περιμένουμε να δούμε και το Λιθουανό, το Μοτεγιούνας, θα το δούμε με τους συμπατριώτες του προφανώς. Και εδώ υπάρχει ένα καλό κλίμα, ένα κλίμα το οποίο βελτιώνεται από τα αποτελέσματα και όχι από τις εμφανίσεις, mm-hmm, αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα και σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε, δεν είναι οι εμφανίσεις το ζητούμενο. Εντάξει, ο κόσμος τώρα εδώ σου λέει, έχουμε ομαδάρα, πρέπει να τους κερδίσουμε όλους με 20 πόντους.
3: Εντάξει, άμα λέμε και ο Καλάθης και ο Όσμαν, δεν είναι τόσο υπερηχητικός ο ΠΑΟΚ για
2: λίγο, έτσι. Να πετάμε την μπάλα αλλιούπ, να κάνουμε 6-7 καρφώματα κτλ. Δεν είναι τόσο απλό το μπάσκετ, παίζουν και οι άλλοι. και οι ομάδες έχουν και τα ζητήματά τους, πρέπει να κάνουν και συντήρηση, να παίξουν με τακτική, να κοιτάξουν και λίγο μπροστά. Οπότε είμαστε 2-3 χαρούμενοι στην πόλη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η εβδομάδα, η οποία είναι γεμάτη και με ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Εσύ είσαι την Τετάρτη.
2: Να δούμε πώς έχουμε και εξελίξει.
3: Στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τη μεγάλη Βίρτσμπουργκ που έχει βγάλει το μεγάλο Ντίρκ Νοβίτσκι.
2: Αυτός δεν παίζει. Ο Ντίρκ Νοβίτσκι.
3: Ναι, δεν παίζει αυτός βέβαια πια. Έτσι. Και εκεί λίγο έπαιξε μέχρι να πάει στο NBA τελικά.
2: Είναι άτυχος γιατί θα χάσει την ατμόσφαιρα του Ιβανοφίου.
3: Και τη Χάιδο. Σωστό.
2: Και τη Χάιδο, ναι.
3: Σωστό.
2: Είναι άτυχος.
3: Ο Άρης παίζει με την Ταρτόνα να πούμε την Τετάρτη και ο Πάοκ όπως είπες παίζει την Τρίτη με την Λιετ Καμπέλες. Λίγο στον Άρη θέλω να σταθούμε πάλι.
2: Με την Τορτόνα. Ναι, να ξεκινήσει το μάτσο όμως, Χριστό.
3: Ναι, ένα λεπτάκι θα σε κρατήσουμε. Ένα λεπτάκι θα σε κρατήσω. Το περίμενες το ξέσπασμα του Μόργαν.
2: Ναι, το περίμενα.
3: Νομίζω ερχόταν έτσι, ήταν ένας παίκτης.
2: Ναι, ερχόταν. Λίγο... Είναι παίκτης streak shooter, δηλαδή κάποια στιγμή θα τον έβρισκε το ρυθμό.
3: Ναι.
2: Και θα του έδινε ο Σπανούλης στα plays για να το βρει το ρυθμό. Γιατί ένα παίκτη που τον παίρνεις και τον έχεις ως go to guy, να είναι δηλαδή ο παίκτης που θα του δώσεις τις μπάλες, και αυτός τέλος πάντων, γιατί θες να είσαι γεμάτος με ποιότητα κτλ. Αλλά αυτός ήρθε ας πούμε από ομάδα Ευρωλίγκας για αυτό το λόγο. Αυτό πρέπει να τον βάλεις κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Δεν του βγαίνει το ένα, δεν του βγαίνει το άλλο. Παιχνίδι εννοώ.
3: Ναι.
2: Πρέπει να τον βάλεις με κάποιο τρόπο, να τον στηρίξεις δηλαδή με λίγα λόγια. Άμα τον στηρίξεις και δεις ότι πάλι δεν, μετά...
3: Εντάξει, έχει τρομερό βάθος ο Άρης, τι συζητάμε. Δηλαδή τώρα σηκώνεις το 25 το Θανάση Αντιτοκούμπο ας πούμε, που σε άλλες ομάδες θα ήταν 25 λεπτά μίνιμουμ να παίζει.
2: Γιατί η περιφερειακή του...
3: Ναι, καλά, δεν
2: συζητάμε. Το Λιόπουλος, Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Μήτρου Λόγκερ και τα λοιπά.
3: Είναι έξω και ο Γιώβιτς.
2: Ναι, Μοκόκα έξω και ο Γιώβιτς. Εντάξει, άρα λες, οκ.
3: Εντάξει, είναι
2: πάει, πάει να γίνει κάτι καλό, πάει να γίνει κάτι καλό. Τώρα, το Μόργαν τώρα εντάξει, κρίθηκε αυστηρά στην αρχή γιατί ακριβώς ήρθε με προσδοκίες.
3: Ναι.
2: Αυτό δημιούργησε ας πούμε έτσι μια εσωστρέφεια, ένα μουρμουριτό. Αλλά ξέρεις ότι αυτοί οι παίκτες καμιά φορά μπορούν να σου πάρουν ας πούμε 3 παιχνίδια και σε άλλα 2 να είναι ανύπαρκτοι ας πούμε, να μην μπαίνει.
3: Και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν έχεις τόσους καλούς παίκτες δεν γίνεται όλοι να βάζουν 20 και 15. Δηλαδή αλλιώς θα φτάνει το σκορ 180 πόντους. Ναι, δεν γίνεται. Ναι,
2: και σε κάθε μάτι. Στο προηγούμενο νομίζω είχε 1-8, κάτι έτσι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τον βοήθησε και το παιχνίδι, τον βοήθησε και η ομάδα.
3: Στοχεύσαν εκεί και στα τεσσάρια της ΑΕΚ που απουσίαζαν με Ρόμπινσον, Λιντέλ και τα λοιπά. Και έγινε πάρτι για τον Άρη.
2: Pop-up και τέτοια που λέτε εσύ και ο Τσίμπος.
3: Ναι. Ωραιότατα. Λοιπόν, σε αφήνουμε να απολαύσεις ντέρμπι γυναικών. Τι
2: εκτιμάς? Να περιγράψω το μεγάλο ντέρμπι. Σφιχτός άσος.
3: Σφιχτός άσος, ωραία.
2: Ναι.
3: Ευχαριστούμε Κωστή, να σε καλά φίλε.
2: Έγινε, γεια σας.
3: Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση. Λοιπόν, ακούσαμε και Κώστα Κούση από Θεσσαλονίκη για να έχουμε έτσι και μια γεύση για το τι κλίμα υπάρχει στην πόλη, η οποία έτσι ζει στην τρέλα του μπάσκετ τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, αυτά και από τον Κωστή. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει πλέον στην τηλεόραση του Skype το The Voice of Greece Powered by Telecom, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχει επιστρέψει πλέον για 12η σεζόν στον Sky, οπότε μπορείτε να το παρακολουθείτε, πολύ ενδιαφέρον έτσι. Και φυσικά έχουμε και το τότε και τώρα που επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο δικός μας εδώ, και η Έλληνα Χαραλαμπούδη, φοβερό δίδυμο, επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς τότε και τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, από αύριο δηλαδή. Και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο σας δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης ή Σπύρος και ως Σούλα ή Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Επίσης, αύριο να πούμε ότι έχουμε και άλλη μια πρεμιέρα. Έτσι, έχουμε το All In. Το All In είναι το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στις 11:15. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα. Ο special guest είναι και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Και εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Οπότε συντονιστείτε, έχει ωραία πραγματάκια και αθλητικά και μη αθλητικά για να παρακολουθείτε όλη την σεζόν. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για να δούμε, λέει, τον Ολυμπιακό στη μία θα πρέπει να πληρώσουμε συνδρομή. Όχι, φίλε μου, κανονικά μπαίνει στο sportfmtv.gr, sportfmtv.gr. Αν έχεις browser στην τηλεόραση, ή άλλως το ανοίγεις ένα tablet ή σε ένα κινητό, μπορείς να κάνεις αντικατοπτρισμό της οθόνης σου στην τηλεόραση για να το βλέπεις και σε πιο μεγάλο αν θέλεις, και το παρακολουθείς από εκεί δωρεάν, έτσι. Ελεύθερο είναι το Sport FM TV αυτή τη στιγμή, και για ένα διάστημα μπορείτε να το απολαμβάνετε στις οθόνες σας, έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, κοίτα τι λέει τώρα. Αν δεν βάζατε, λέει, τόσες διαφημίσεις, θα προλαβαίνετε όλα τα ρεπορτάζ. Καταρχάς, θα προλαβαίνουμε όλα τα ρεπορτάζ, δεν νομίζω να έχετε παράπονο, έτσι. Τα κάνουμε λίγο συμπυκνωμένα. Αλλά ρε φίλε, άμα δεν γίνουν διαφημίσεις, πώς θα συντηρηθεί το ραδιόφωνο? Έχουμε τόσους συνεργάτες, απεσταλμένους, αποστολές. Χαμός. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Δεν έχουμε ούτε κρατικές επιδοτήσεις, ούτε τίποτα τέτοια από πίσω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ένα σταθμός ο οποίος, όπως όλα τα κανάλια του κόσμου, χρειάζεται την ερώτηση. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, ο Σπανούλης μοιάζει στο παιχνίδι του Ζότς και Μπαρτζόκα και ο Τρικέρι Σαταμάν, λέει. Αν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ για τον Τρικέρι. Σίγουρα ο Σπανούλης έχει πάρει πράγματα από τον, και από τον Ομπράντοβιτς και από τον Μπαρτζόκα που έχει συνεργαστεί μαζί τους. Έχουν αρκετά κοινά σημεία. Δηλαδή, οι αποστάσεις που θέλουν, η πίεση στην άμυνα είναι αρκετά κοινά στοιχεία. Και δεν, ο Αταμάν ήταν λίγο πιο χήμα, ρε παιδάκι μου, πιο πολύ της ατομικής πρωτοβουλίας, της ελευθερίας έκφρασης του παίχτη στο γήπεδο. Ο Σπανούλης και ο Τρικέρι είναι αρκετά περισσότερο του ομαδικού πνεύματος, έτσι, οπότε δεν συμφωνώ με την άποψη που λες για τον Τρικέρι τουλάχιστον. Λοιπόν, για την εφαρμογή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, φίλε μου, δεν έχω ενημέρωση. Θα ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη αργότερα. Για το Μοκόκα, λέει, πρέπει να πάρει τα πάνω το Μοκόκα, λέει, 2 μήνες ήταν εκτός και θα γίνει, λέει, ήδη στην άμυνα δαγκώνει. Καλά, ο Μοκόκα, φίλε μου, μην περιμένεις να βάζει κοσάρες, δεν είναι αυτή η δουλειά του, ούτε στην Μπουρκ το έκανε. Ο Μοκόκα είναι για να φέρνει ισορροπία στην περιφερειακή άμυνα. Δηλαδή, εκεί που έχεις μια δυναμία με τον Δημητρίεβιτς, με τον Τολιόπουλο, με τον Μόργαν που δεν είναι πολύ καλή αμυντική, θα έχεις το Μοκόκα, ο οποίος είναι σκυλί που δαγκώνει στο 1-2-3 μαρκάρι όλες τις θέσεις. Θα έχει τον Γιώβιτς που έχει το μέγεθος, και ο Μητρουλόγκ κάνει καλή δουλειά. Χθες έκανε πολύ καλή δουλειά ο Μητρουλόγκ πάνω στον Μπάρτλεϊ, που δεν είναι το φόρτι του η άμυνα, αλλά χθες ήταν πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Οπότε και εκεί κάπως θα το εξισορροπήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του. Μην περιμένεις δηλαδή 20 άρες. Είναι άλλοι για να βάζουν τις 20 άρες στον Άρη. Λοιπόν. Τι μπορεί να κάνει ο security σε ένα γεμάτο γήπεδο, λέει, θα διακινδυνεύσει κανείς να πάει να πει κάτι σε κάποιον οπαδό. Εντάξει, παιδιά, προφανώς δεν είπαμε να πάρουν τον νόμο πάνω τους οι security, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το ξαναλέω, δεν τζουβαλιάζω. Οι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, η συντηρητική πλειονότητα που πήγανε, το σεβάστηκαν το πράγμα. Και μάλιστα είδα και σχόλια, και καλά σχόλια από φίλους του Ολυμπιακού, κανονικούς ανθρώπους δηλαδή, όχι τίποτα κάφρους, που λέγανε τι ωραίο γήπεδο είναι. Και μπράβο στην ΑΕΚ που το χρηματοδότησε μόνη της, γιατί δεν πήρε ευρώ από το κράτος για να το φτιάξει από το χρέπι που το είχε παραλάβει. Και εκτιμούνε ότι έγινε και αυτή η παραχώρηση και λέγανε και ευχαριστώ. Και υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι αρχίσανε να τραγουδάνε νοικιάστηκε. Οκ, okay, αυτό ας πούμε το παραβλέπουμε. Να γράφουν για νεκρούς, να γράφουν για 1000 στις τουαλέτες. Γιατί είναι τόσο μάγκες που πάνε και τα κάνουν εκεί που δεν υπάρχουν κάμερες, έτσι. Ας τα κάνουν σε κανένα χώρο που υπάρχουν κάμερες, μετά να πάνε να τα πούνε με τη δικαιοσύνη. Τέλος πάντων. Αυτά δυστυχώς τα βλέπουμε από όλους, σχεδόν από όλους. Ξαναλέω, δεν θέλω να τσουβαλιάζω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή τιμωρία. Μόνο έτσι θα στρώσουμε. Έτσι, καλές και ανακοινώσεις που έβγαλε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και οποιοδήποτε, τέλος πάντων. Κάνει αυτός αυτό το πράγμα. Το τζιμπάς, τον μπάς. Ο επόμενος θα το σκεφτεί 3 και 4 φορές και τελικά δεν θα το κάνει. Αν ο άλλος τιμωρηθεί με το να αποκαταστήσει τις ζημιές, να απαγορευτεί είσοδο στο γήπεδο, να φάει και καμιά φυλακή που λέει ο λόγος. Έτσι, όχι ισόβια, έτσι. Λίγο για προγνώση και συμμόρφωση που λέμε. Έτσι λειτουργούν τα οργανωμένα κράτη. Έτσι γίνεται η δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και από εδώ. Λοιπόν. Λέει ο φίλος, κανένας εξής δεν θα γράφει για νέκρος. Εντάξει, παιδιά, οι κάφροι υπάρχουν παντού, δεν θέλω να το τσουβαλιάζω. Είναι. Δεν θέλω να το κάνω αυτό και δεν βγάζει και πουθενά. Έτσι. Προφανώς και είναι εμετικό αυτό το πράγμα. Να μιλάμε για τους νεκρούς. Και όλες οι ομάδες έχουν νεκρούς και πρέπει οι ίδιοι πρώτοι οπαδοί να το σέβονται, γιατί όλοι δυστυχώς έχουν θρηνήσει θανάτους στα γήπεδα, στο δρόμο για τα γήπεδα, επιστρέφοντας από τα γήπεδα, όλα αυτά τα πράγματα τα άσχημα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έτσι. Τον έχουμε ήδη. Ωραία. Πάμε καρφί κατευθείαν τότε στο φίλο μου τον Νίκο τον Αθανασίου, ο οποίος ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με το μεγάλο ερωτηματικό, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Πριν τον καλησπερίσω, να πω, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Προμηθέα ο Γιώργος Βόβορας. Έτσι, μετά από τις 2 αγωνιστικές τις οποίες ο Προμηθέας γνώρισε την ήττα, αποχωρεί από τον πάγκο του Προμηθέα, ο οποίος να δούμε ποιον θα επιλέξει για αντικαταστάτη. Έλα, φίλε Νικόλα, τι κάνεις, φίλε?
1: Καλημέρα φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
3: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Επιτέλους αποδόθηκε δημοσιογραφική δικαιοσύνη.
3: Για ποιο πράγμα λες?
1: Να σε ακούμε σε περισσότερες μεταδόσεις.
3: Α, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
1: Κρίμα που πρέπει να γίνονται όλα αυτά για να μπορούν οι καλύτεροι να έχουν πρόσβαση εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι, μπορείς ελεύθερα να κοκκινήσεις, να πάρεις όποιο χρώμα θέλεις, πάμε παρακάτω.
3: Ευτυχώς δεν έχουμε κάμερες εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Το εκτιμώ, να σε καλά.
1: Τίποτα, αδερφέ μου, εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, ντέρμπι, επιτέλους επιστροφή στη δράση. Εντάξει, επιστρέψαμε χθες με το παιχνίδι της ΑΕΚ με του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο, αλλά το κυρίως γεύμα είναι αυτό στο Φάλιρο, σε 9 η ώρα. Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για την νίκη και μόνο. Εάν κρίνω και αξιολογήσω τα λεγόμενα του Τζέικοπ Νίστρουπ, δεν μου προκαλεί καμία απολύτως έκπληξη ο τρόπος με τον οποίο έχει στο μυαλό του, σύμφωνα με τη συνέντευξη που έδωσε πριν από το παιχνίδι την καθιερωμένη στον τηλεοπτικό πάροχο, για να μιλήσει εν όψη του απόψινου ντέρμπι. Ξεκαθάρισε ότι εμείς με τη γνωστή μας αγωνιστική ταυτότητα, με τη γνωστή μας φιλοσοφία, θα μπούμε για να πάρουμε το παιχνίδι και δεν έχουμε τίποτα διαφορετικό στο μυαλό μας. Είναι ένας προπονητής που, okay, όλοι οι προπονητές κάποιες μικρές τροποποιήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι και πάνω στον αντίπαλο μπορεί να κάνουν, αλλά την κεντρική του ιδέα, την αγωνιστική του φιλοσοφία, το μοντέλο του παιχνιδιού του δεν το αλλάζει, δεν θα το αλλάξει ούτε και απόψε. Τώρα σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού είναι ο Ολυμπιακός τόσο ανώτερος και τόσο καλύτερος και σε κλείσει στο αμυντικό σου τρίτο, okay, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, έχει συμβεί και άλλες φορές και σε πολύ καλύτερες ομάδες και σε πολύ πιο έτοιμες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι το πώς εσύ έχεις στο μυαλό σου να κερδίσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
3: Αυτό είναι σήμερα η παγίδα. Ναι. Δηλαδή είναι από τη μία η απραξία, γιατί τρεις εβδομάδες δεν έχουμε ξαναζήσει. Αν θυμάσαι μόνο τη χρονιά εκείνη που είχε γίνει η διακοπή για το Μουντιάλ, που έχουμε τόσο μεγάλη διακοπή μέσα στη σεζόν.
1: Σωστό.
3: Και ένα αυτό. Και δεύτερο, γιατί Ολυμπιακό είναι προετοιμασμένος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
1: ναι,
3: με το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, ήξερες τι να περιμένεις. Στις πρώτες εβδομάδες του Ιμανόλ, ήξερες λίγο πολύ ότι δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Τώρα, στις τρεις εβδομάδες που μεσολάβησαν, θα έχει αλλάξει αρκετά το προφίλ του Ολυμπιακού, η φιλοσοφία του. Γι' αυτό είναι λίγο περίεργο για τον Παναθηναϊκό, που ήταν πριν διακοπή σε τρομερή φόρμα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Για όλους μας είναι περίεργο το απόψινο παιχνίδι για να το φωτογραφίσουμε και να το φανταστούμε κατά κάποιον τρόπο, γιατί είναι αυτό που είπες πολύ σωστά. Τρεις εβδομάδες διακοπή. Δύο προπονητές που ένας δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τον άλλον. Δύο προπονητές που παίζουν το πρώτο τους μεγάλο ντέρμπι στην Ελλάδα.
3: Σωστό,
1: αρκετοί ποδοσφαιριστές που σήμερα θα πάρουν το βάτσμα του πυρός, ειδικά παίκτες του Ολυμπιακού, πολύ περισσότεροι από εκείνοι του Παναθηναϊκού, αλλά η ζωή η ίδια μας έχει διδάξει του ποδοσφαίρου ότι αυτά τα παιχνίδια είναι και μάτς που ένας από όλους αυτούς που διαθέτουν τεράστια ατομική ποιότητα μπορεί να κάνει μία ενέργεια και να το αλλάξει τη μορφή, την εικόνα, να το κρίνει στο φινάλε, να οδηγήσει σε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση και σενάριο από αυτό εμείς που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε έχει και αυτό έτσι τη γλύκα του, αυτό το μυστήριο. Εάν, λέω εγώ τώρα έτσι, να κάνω μια υπόθεση εργασίας, ο Νίστρουπ είπε ότι θα κάνει αυτό το οποίο κάνει στον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Εάν και η Μανόλ παρουσιάσει τον Ολυμπιακό με την κεντρική του ιδέα, που είναι μια ιδέα κυριαρχικού ποδοσφαίρου με πίεση ψηλά, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με αρκετά ρίσκα στην ανάπτυξη, με πολλούς παίχτες στην επίθεση, πιστεύω θα δούμε σίγουρα ένα ανοιχτό παιχνίδι. Αν ο προπονητής του Ολυμπιακού κρίνει, γιατί στα δικά μου τα μάτια το πρέπει που έχει το απόψινο Ολυμπιακός σίγουρα στο να μην χάσει και φυσικά στο να πάρει το μάτι, είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι παιδιά 5 πόντους πίσω. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φύγει στους 8 πόντους και να πάρει τεράστια όθηση εν ώψη της συνέχειας. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει απόψε, πέρα από την εσωστρέφεια, την κρίνια και όλα αυτά που δημιουργούνται στις ελληνικές ομάδες έπειτα από μια ήττα σε ένα ντέρμπι, μένεις και αρκετά πίσω. Έτσι.
3: Ναι, ναι, είναι πλέον αυτό. Έτσι, πλέον είναι, εντάξει,
1: πριν 8 την έκταση,
3: είναι νωρίς, αλλά
1: μαζεύεται, μπράβο, μαζεύεται, αλλά σου κάνει τη ζωή πολύ πιο πολύ πιο δύσκολη. Η ευχάριστη έκπληξη ήρθε χθες από την ανακοίνωση της αποστολής με τον Λιβάη Γκαρσία να επιστρέφει σε αυτήν.
3: Άκουγα στον αέρα εκείνη την ώρα την έκπληξή σου. Που έλεγε να το τσεκάρω να δω πώς έγινε κανένα λάθος.
1: Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το οποίο προκύπτει από το πράσινο στρατόπεδο είναι ότι ο Λιβάη Γκαρσία ανταποκρίθηκε 100% στις θεραπείες, ότι προπονήθηκε χθες και είναι στην αποστολή. Τώρα το αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι ο Νίστρουπ θα το μάθουμε το
3: και
1: βράδυ.
3: Και πόσο, βέβαια, προφανώς.
1: Ναι, ωραίο είναι να υπάρχει έτσι ακόμα μια έκπληξη ένα μυστήριο, όπως μυστήριο είναι και η δεκάδα του Ολυμπιακού Πάκου, χθες τον Κώστα Νικολακόπουλο. Τώρα για την δεκάδα του Τριφυλιού. Στην άμυνα θεωρώ δεδομένο ότι θα δούμε τους γνωστούς πέντε, δηλαδή τον Ινάκη Πένια κάτω από το τέρμα, τον Κυριακόπουλο στη θέση του αριστερού μπακ, τον Καλάβιο δεξιά, τον Τεφέα με τον Βαντρόγγελεν στο κέντρο τον Μετόπιστεν, τον Καμαρά με τον Κάγκουα στο κέντρο του γηπέδου, έχοντας μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο τον Ουνάη, αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ταμπόρδα και στην κορφή της επίθεσης τον Ανδρέα Τετέι. Έχει δοκιμάσει πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή, αρκετά. Δεν μπορώ ούτε να γνωρίζω ούτε και να φάμε τώρα όλο τον χρόνο μας να πω όλες τις δοκιμές, τις οποίες ξαναλέω δεν τις γνωρίζω κιόλας.
3: Ναι.
1: Το μόνο που μπορώ να πω είναι, παιδί μου, ξέρεις αυτό που κάνουμε την κουβέντα πάντα σε μια δεκάδα, ότι ποιος άλλος θα μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στο αρχικό σχήμα.
3: Ο Ντέζερς λογικά θα μου πεις.
1: Ο Ντέζερς είναι μια απάντηση, ο Λουζά είναι μια δεύτερη απάντηση και ο Γιάνκοβιτς είναι μια τρίτη απάντηση. Τώρα σε ποια διάταξη, σε ποια θέση, με τι τροποποίησεις. Οκ, ξαναλέω, δεν. Ναι. 8 ώρες έχουν, 7 ώρες έχουν μείνει για τις ενδεκάδες. Θα τα μάθουμε όλα όταν έρθει η ώρα εκείνη. Αλλά ξαναλέω, φαβορή είναι η 11 που.
3: Ναι, ναι. Κοίτα, που και ο 4 να παίξει, εγώ δεν, από την αρχή δηλαδή, δεν βλέπω πώς μπορεί να μείνει έξω ο Τετέι που του πάνε πολύ τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή,
1: να πάει δεξιά ο Τετέι.
3: Ναι, ναι. Να κρατάει μπάλα, να βγάζει την κόντρα, ξέρεις, να απασχολεί αμυντικούς.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Αν εγώ πω, ας πούμε, ότι. Πω μια δεκάδα με τον Ντέζερς, μετά θα πρέπει να αλλάξω και να πω Ντέζερς στην κορυφή δεξιά ο Τετέι. Μετά αν πω το άλλο παράδειγμα με τον Γιάνκοβιτς, ξέρεις, θα φάμε 7 από 8 το μόνο σίγουρο. Εγώ λέω ότι βάσει όσων έχει στο μυαλό του μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, είναι όμως ανοιχτό. Να πω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν δώσει κάλεσμα απόψε το απόγευμα στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για να αποθεώσουν τους παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ.
3: Να τους το πάρουν σχολικά που λένε.
1: Μπράβο, να τους το πάρουν σχολικά και να τους οδηγήσουν μέχρι εκεί που θα επιτρέψουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Το Crowne Plaza είναι το, το ξενοδοχείο. Οπότε όποιος θέλει, εντάξει, 9 η ώρα είναι το μάτς, κάτι στις 7.30 πρέπει να είναι εκεί η αποστολή του Παναθηναϊκού, χοντρικά τώρα μιλάω. Α, τις 6 ώρα νομίζω είναι μια καλή ώρα. Δεν έχω δει να δω την ακριβή ώρα που λένε και τα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τη συγκέντρωση, αλλά νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο. Θα έχει αρκετό κόσμο γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θέλει πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι και ένα ντέρμπι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει πρωτοπόρος. Δεν είναι πολλές οι φορές αυτές τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη προσδοκία και διάθεση για αυτό το παιχνίδι. Διαιτητής είναι ο Ισπανός Ερνάντεφ, okay, δεν τον έχουμε ξαναδεί στα μέρη μας, είναι ένας ρέφερι
3: Ελίτ, ολύπυρος, πολλά ντέρμπι, πολλά κλάσικο.
1: Μπράβο, το ευχόμαστε όπως μάθαμε το όνομά του, έτσι, και να
3: μην ασχοληθούμε καθόλου.
1: Ξεχάσουμε και να μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το ντέρμπι για τους λάθος λόγους, να έχουμε μόνο αύριο να μιλάμε για ποδόσφαιρο και για πρωταγωνιστές. Αυτά.
3: Ωραία.
1: Αυτά δεν ξέρω αν έχει κανένα μήνυμα, θες εσύ να με ρωτήσεις κάτι.
3: Νομίζω τα καλύψαμε από ό,τι βλέπω από τους φίλους εδώ που ρωτούν. Εντάξει, κάποιοι λένε τη γνώμη τους ότι ας πούμε θα έβαζαν ας πούμε το Ντετέι και όχι τον Ουνάη, λέει ένας φίλος, για περισσότερη ένταση. Εντάξει, αλλά είναι τέτοια κλάση του Ουνάη που νομίζω και η φόρμα του που δεν νομίζω ότι μπορεί να τον αφήσει έξω σε τέτοιο μάτς. Δηλαδή, έδωσε τόσα λεφτά για να.
1: Ναι, δεν βγαίνει από την ενδεκάδα.
3: Δεν γίνεται.
1: Ο Ουνάη δεν βγαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δόξα τω Θεώ. Μπορούν να συνεπάρξουν, δηλαδή
3: καλά,
1: ο Ναή να βάλεις δεξιά τον Τετέι στην κορυφή τον Ντέζερς, θα μπορούσε για παράδειγμα να, δεν το βλέπω, να σου πω, να έρχεται μια σκέψη μου, λέω να έβαζε έναν χαφ ακόμα, δηλαδή να έχει τον Λουζά, τον Καμαρά και τον Κάγκουα και να βλέπαμε δεξιά τον Ναή.
3: Ναι, σε αντί 4-3-3 ας πούμε περισσότερο.
1: Ναι, okay, δόξα τω Θεώ, το ρόστερ του Παναθηναϊκού φέτος είναι τόσο πλούσιο και έχει λύσει σε όλες τις θέσεις, οπότε ο προπονητής νομίζω έχει ένα πάρα πολύ
3: ευχάριστο πονοκέφαλο. Πρέπει να ξέρει ότι οι προπονητές πάντα κοιτάζουν τι μπορούν να φέρουν πίσω από τον πάγκο για να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Δηλαδή πολύ είναι πολύ σημαντική η αναπληρωματική που μπορεί να είναι κάλλιστα και βασική σε τέτοιες ομάδες. Έτσι. Δηλαδή έχουν τέτοια αρρώστερη ομάδες πλέον που την Λουζά μπορεί να θεωρηθεί αναπληρωματικός, ας πούμε, ή ο Γιάνκοβιτς που έχει κάνει όργια με την Κροατία τη μικρή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο. Εμείς όταν κάνουμε μια κουβέντα για την ενδεκάδα ή όταν καθόμαστε με ένα τραπέζι να φάμε, να πιούμε ή να συζητήσουμε στο τηλέφωνο με τους φίλους μας, λέμε πάντα, μα αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα, η άλλη είναι η καλύτερη ενδεκάδα. Για να πάει ένας προπονητής σε οποιοδήποτε παιχνίδι την απόφαση για το αρχικό του σχήμα. Έχει πολύ πράγμα μέσα της αυτή η απόφαση και από τον αντίπαλο.
3: Βέβαια.
1: Έτσι, και από πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Από αιματολογικές εξετάσεις μέχρι από πέντε ενέργειες στην προπόνηση, σου λέω. Είναι μια πολύ πολύπλοκη και πολύ δύσκολη απόφαση. Άλλο που εμείς, okay, στο μυαλό μας τώρα για να κοβεντιάζουμε, την έχουμε κάνει πάρα πολύ εύκολη. Αυτά, φίλε μου.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε Νίκο Αθανασίου. Να πούμε ότι μπορείτε να δείτε τώρα αυτή την ώρα στο Sky, στο Μόνο Μπάλα, στην εκπομπή. Έχει μια συνέντευξη αποκλειστική του Νίκο Κάκη στο Kings Kangua που μιλάει για τον Derby. Θα την δείτε και σε λίγο και στο site του sportfm.gr. Εμείς θα πάμε σε ένα break, έτσι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον μεγάλο Σωτήρη Ταμπάκο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα έχουμε φυσικά και Ολυμπιακό. Θα κάνουμε και σύνδεση και με τη Σανέλα Αρένα που αρχίζει σε πολύ πολύ λίγο πλέον το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Οπότε μείνετε εδώ για να τα ακούσετε όλα.
0: Η Winsport FM 94,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι διαμήνε.
0: Sport FM Πάτρα.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Φαντάζομαι για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγένο, πιθανότητα θα κάνουν τον ντεμπούτο του Ομπάντζα. Τους Καντεβέρε Κουαμέ προορίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου για την επίθεση του Άρη στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ στο Κλάνδρες Βικελίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Μπρούμα, ενώ προβάδισμα για το δεξιάκρο της άμυνας έχει ο Πετρής. Νοκάουτ για τους κίτρινους Σιμανού Γκαρθία και Γιαννιωτάς. 5 αναμετρήσεις θα εξαχθούν για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Σέντρα αυτή την ώρα στο Ελλάς Σύριου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέρα το παίζουν Μαρκό ΑΕΛ Νόβιμπετ με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. 15 λεπτά αργότερα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Και στις 6 Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ Β. Ενημέρωση όλων από τον Big Win Sport FM. Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Manchester City στις 18:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Nova. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A στη 1.30 Κόμο Ρώμα, στις 4 Λάτσιο Μόντσα, Λέτσε Μπολόνια, στις 7 Σασουόλο Μίλαν και στις 10 Πατέρτο Κάλιαρη Γιουβέντους. Για την 8η στροφή στη Λα Λίγκα παίζουν Έλτσε Θέλτα στις 3, Σοσιεδάδ Λα Κορούνια στις 5 και 4, Μπέτις Οσασούνα στις 7.30 και Σανταντέρ Βαλένθια στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη όλων από Magenta TV. Με τσαλαμετρής Κολονία Gladbach στις 4.30 και Freiburg Schalke στις 6.30 πέφτει αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπολής.
11: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Wingsport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής η μπάσκετ, που σήμερα είναι ο μπάσκετος Χρήστος Ρομπόλης μαζί σας, γιατί ο Παναγιώτης Κεφαλάς κάνει το έργο του εκεί στον πάγκο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με τον Κολοσσό στη Σανέλ Αρένα, μαζί με Νίκο Ζέρβα στην περιγραφή και Δημήτρη Παπαδήμα στον νεύτερο πάγκο αυτών των ροδιτών. Οπότε εμείς θα συνδεθούμε σε πολύ πολύ λίγο με το γήπεδο για να μιλήσουμε με τον Θάνο Κώστα που είναι εκεί και βλέπει την αναμέτρηση. Να σας πω ότι είναι το σκορ 16-12 αυτή τη στιγμή, μετά το πρώτο πεντάλεπτο που έχει συμπληρωθεί και κάτι, και κλεισμένο το θυρό, θυμίζουμε το παιχνίδι. Έξω είναι για τον Ολυμπιακό ο Ντόρσε και ο Ward, με απόφαση προπονητή προφανώς. Τραυματίας είναι, θυμίζω, ο Πλότας. Τιμωρημένος του Ταρικ Τζόνς, έξω ο Τζόζεφ, έξω ο Ντάνστον. Αυτές είναι οι απουσίες για τον Ολυμπιακό στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έχει αρχίσει με πολύ καλά ποσοστά ευστοχία, σε κατέρωθεν, θα λέγαμε. Είχαν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες με 3 στα 3 τρίποντα. Τώρα έχει 4 στα 6 ο Κολοσσός και 3 στα 3 ο Ολυμπιακός. Και το σκορ είναι στο 18-12 με τις βολές του Βεζένκοφ. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Θάνο Κώστα. Εδώ ο Ταμπάκος κάνει τα τηλεφωνήματα του, κάνει τα κόλπα του. Και θα τον έχουμε μαζί μας για να μας δώσει έτσι τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Ψυχρή αναμέτρηση, τώρα καταλαβαίνετε. Μακάρι να μην έχουμε ξανά κυκλισμένο το θηρό παιχνίδια. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια διαφορετικού τύπου τιμωρία για τις ομάδες, γιατί πλέον είναι τόσο καλό το θέμα που είναι αμαρτία ο κόσμος να μην μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε στο Θάνο Κώστα, πάμε στη Σανέλ Αρένα να δούμε πώς άρχισε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Γεια σου Θάνο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλά. Από την κυκλισμένη το θηρόν Σανέλ Αρένα βρισκόμαστε 3:58 πριν από το τέλος πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι 18-14. Ο Άψον τώρα μείωσε ακόμη περισσότερο για τον Κολοσσό Ρόδου. Ήταν το πρώτο δίποντο της ομάδας του Άρλικου Γιάννη στο παιχνίδι, καθώς είχε κινήσει μόνο με εύστοχα τρίποντα. Απ' την άλλη, το Ρεάλ Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει αυτός πολύ καλά επιθετικά, με πολύ καλά ποσοστά. Πρώτο σκορ είναι ο Σάσα Μεζέκοφ με 8 πόντους, ενώ από 5 πόντους έχουν οι Νετζίπογλου και Φουρνιέ. Μόλις 3 είναι οι σκόρες για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή είναι στη γραμμή των βολών ο Όμηρος Νετζίπογλου, προκειμένου να εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών από το φάουλ που κέρδισε. Την ώρα πέρασε στο παρκέ ο Χριστίδης αντί του Ντεβόντε Άψον. Να πούμε πως αρκετές είναι απουσίες για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, καθώς εκτός αποστολής έχουν μείνει αρκετοί παίκτες, όπως είναι ο Ward, ο Ντόρσεϊ, επίσης εκτός είναι Ντάνστον, Τζόσεφ, καθώς δεν έχουν δηλωθεί, ενώ επίσης εκτός παραμένει και ο Ταϊρίκ Τζόουνς λόγω τιμωρίας. Θα βάλει τις βολές ο Όμηρος Νετζίπογλου, θα κάνει το 20-14, στο συν 6 η ομάδα του Ολυμπιακού, με το Ζωέ Καράμπολο τώρα στην παραφορά. Θα δίνει στον CJ Χάρη, στον επιτηρείο Φουρνιέ, θα πάρει το σκρίνο, ο Κρούζερ θα βυθιστεί στη ρακέτα, με ένα φλότερ θα ευστοχίσει και θα κάνει το 20-16. Αρχίζει να ρολάρει καλύτερα η επίθεση του Κολοσσού και μέσα από την ρακέτα. Μίλος Μακιντάιρ στην άλλη πλευρά, Νετζίπογλου, μαρκάρεται από τον Χάρη σε Μιλουτίνο με την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα με αντίπολο τον Κούζερ, θα πασάρει έξω στον Νετζίπογλου, θα εκτελέσει ο Νετζίπογλου, η μπάλα θα μπει και θα βγει, δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα τρέξει τώρα ο Κολοσσός με τον Τσιακμά στην αντεπίθεση. Πάσα στο Χριστίδη στη ρακέτα, εκεί που είναι ο Μιλουτίνοφ, αποτελεί φυσικά φόβητρο. Θα συνεργαστούν ωραία, πάσα έξω του Τσιακμά από τα 7 μέτρα ο Έλληνας, θα εκτελέσει και θα το βάλει. 20-19, το μείον 1 και πάλι ο Κολοσσός Ρόδου. Επαναλαμβάνουμε, με πολύ καλά ποσοστά και η ομάδα της Ρόδου πίσω από τα 6.75, συγκεκριμένα έχει 3 στα 5 στα 8 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 5. Βεζένκοφ τώρα προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, πασάρει έξω στο Φουρνιέ, ο Μύρος Νετζίπογλου πάλι από τη γωνία για 3, θα το χάσει, θα εκτελέσει, αλλά θα το χάσει και πάλι, ο Μιλουτίνοφ όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Βεζένκοφ έτοιμος να αποστάρει τον Κρούζερ, θα γυρίσει και θα το βάλει. Nothing but net από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος φτάνει παράλληλα και τους 10 πόντους και δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον Ολυμπιακό, 22-19. 2:15 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, Θάνο, ευχαριστούμε. Θα ξανάρθουμε σε λίγο σε σένα. Ακούσαμε και μια πρώτη γεύση για το τι γίνεται στην Σανέλ Αρένα στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Βομβαρδισμός με τρίποντα εκεί πέρα, χαμός γίνεται. 3 Ολυμπιακός, 5 Κολοσσός, 20-19 το σκορ στα 2,5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 22-19 τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break που θέλει ο φίλος μου ο Νέαρχος για να γυρίσουμε μετά με Κώστα Νικολακόπουλο και θα ξαναπάμε φυσικά και στη Σανέλ Αρένα.
2: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Wins Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Βίγουν Sport FM 4,6. Το παιχνίδι σαν Ελ Αρένα είναι λίγο πριν το τέλος. Τώρα, οριακά, στο τελείωμα του αγώνα του δεκαλέπτου, είναι στο 27-22. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Ένας φίλος εδώ ρωτάει πώς παίζει, λέει, ο Προμηθέας στο πρωτάθλημα, παρότι είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής. Έχει ληφθεί μια απόφαση, η οποία δεν επιτρέπει να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων και των εφέσεων που έχουν κατατεθεί για αυτό το ζήτημα. Έτσι, οπότε οποιαδήποτε ποινή, η πιθανότερη από ό,τι λέγεται είναι ίσως μια αφαίρεση βαθμών, θα επιβληθεί σύντομα, αλλά μέχρι τότε ο Προμηθέας αγωνίζεται κανονικά, έτσι, στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος επιστρέφει σήμερα μετά από 3 εβδομάδες απραξίας, όπως όλες οι ομάδες στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ακόμα περισσότερο θα έλεγα για τον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Έλα, Χρήστο, καλά. Ένα, το πρώτο ντέρμπι πραγματικά τη σεζόν για τον Ολυμπιακό είναι μέσα στο Καραϊσκάκι και θέλει σίγουρα να το κερδίσει. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια πάντα είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το πρώτο ντέρμπι για τους Ερυθρόλευκους και έχει πολλές σοπαλίες, 4 νομίζω, και μία νίκη του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά, αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά ειδικά νομίζω τα 4 τελευταία χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Τώρα έτσι δεν το θυμόμουν. Πέρσι ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, ισοφάρισε ο Ολικαμπή. Θυμάσαι, στο 92. Την αμέσως προηγούμενη σεζόν ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το πρώτο ντέρμπι για τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ 0-0. Το 24 πρώτο ντέρμπι, ήταν με την ΑΕΚ. Ήταν με την ΑΕΚ το έξω 1-1. Μάλιστα. Κάτι μου ξέφυγε, λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Ερυθρόλευκοι έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους, είναι στο ready τώρα. Τα απογευματάκια θα τους ανακοινώσει την ενδεκάδα ο προπονητής. Η αλήθεια είναι ότι ούτε οι ίδιοι παίχτες ξέρουν ποιος θα παίξει ή όχι, γιατί πολύ απλά ούτε έδειξε από την προπόνηση, δηλαδή έχει πολλές εναλλακτικές με βάση τις δοκιμές που έκανε, ούτε υπάρχουν κάποια άλλα δεδομένα, ξέρω εγώ, να έχει πει σε κάποιον παίχτη που ξέρεις ότι θα παίξει κλπ. Δεν φαίνεται να είναι αυτής της άποψης ο Ιμανόλ, τουλάχιστον σε αυτό τον πρώτο του μήνα στον Ολυμπιακό. Με βάση κάποιες δοκιμές που έγιναν το τελευταίο διήμερο, αυτός ο goalkeeper θα είναι ο Ορτέγκα, δεξιά θα είναι ο Σάλιακας κατά πάσα πιθανότητα. Έχει δοκιμαστεί και ο
0: Πέντερσεν.
1: Ο Ρέτσος θα είναι δεξιστόπερ, αριστερό θα είναι ο Πιρόλα, λίγο πιο μπροστά από τον Γκάρμο φαίνεται να είναι, λίγο όμως πιο μπροστά. Αριστερά ο Τικνιζιάν, λίγο πιο μπροστά από τον Μπρούνο. Στη μεσαία γραμμή ο Φρόιλερ και ο Έσε, λίγο πιο μπροστά από τον Μπουέρτα. Μπροστά ο Ζέλσον, ο Ζώτα και ένας εκ των Φορτούνι Τσικίνιο, για πίσω από τον Σέντερ Φορ που μοιάζει να είναι φαβορί ο Μάριους. Προβλήματα δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ο Σιπιόνι είναι εκτός αποστολής, ήταν ο άτυχος γιατί δεν χώρεσε που λέμε. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο που θα πάει σήμερα στο γήπεδο να ξέρει, ας πούμε, για να γίνει αυτό το ωραίο puzzle, το εντυπωσιακό κορεό με τις φανέλες, ανάλογα δηλαδή σε ποια θύρα θα είναι, αν θα είναι κόκκινος ή λευκές οι μπλούζες, μπορεί να τα βρει αυτά σε όλα τα site.
0: Ναι, έχουν και Ολυμπιακός για έναν άρτηση.
1: Ναι, μπορώ να παρατηρήσω, βλέποντας τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού λίγο, ότι φέτος έχει παίξει 6 και 5, 11 και 2 και 3, 14 επίσημα παιχνίδια.
0: Με τα προκριματικά μαζί, έτσι που είναι πολλά.
1: Με τα προκριματικά και το κύπελο και το πρωτάθλημα, και έχει βάλει γκολ και στα 14. Είναι κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει σε όλα τις τα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός σχεδόν στην πλειοψηφία, στην τριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών του έχει βάλει 2 ή 3 γκολ, όχι ένα. Ένα έχει βάλει μόνο σε 2-3 μάτς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην αμυντική του λειτουργία.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι σημαίνει, να φας, σημαίνει θα πρέπει να βάλεις 2 για να κερδίσεις εσύ. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο εύκολο στο γκολ μέχρι τώρα, θα έλεγα, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι παράδειγμα για τους Ερυθρόλευκους πρέπει να είναι το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, στο οποίο κατάφεραν και σκόραραν 2 φορές. Δεν είναι τόσο σύνηθες για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, και πήραν τη νίκη απέναντι, ήταν το πρώτο τους παιχνίδι για το Europa League.
0: Και δεν φάγανε και πολλές φάσεις, έτσι, που είναι και
1: ακριβώς,
0: αυτό σημαντικό.
1: Ναι, ακριβώς. Εκείνος ο Ολυμπιακός από πλευράς μαχητικότητας, ευψυχίας, προσήλωσης σε ένα σημαντικό βαθμό στο πλάνο, και ένας Ολυμπιακός με μεγάλη όθηση από την εξέδρα, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ωραία πράγματα απόψε και να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Οποιαδήποτε άλλη εικόνα θα είναι για τον Ολυμπιακό μεγάλο πρόβλημα να πάρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι minimum Ολυμπιακός, όπως ήταν σε αυτό το ευρωπαϊκό του παιχνίδι πριν 25 μέρες που έπαιξε με τους Πολωνούς, που βέβαια θεωρητικά τουλάχιστον λες ότι ο αντίπαλος ο σημερινός θα είναι καλύτερος,
0: είναι πιο πολύ ποιότητα, έχει
1: από την Γιαγκελόνια. Ναι, γιατί okay, είναι μια καλή ομάδα σίγουρα για Γκελόνια, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που την έχουμε δει, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή αντίπαλος του Ολυμπιακού κακά τα ψέματα είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία, είναι αίτητη φέτος σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, και έχει και την πολυτέλεια να πάει στο συν 5 στο Καραϊσκάκι, κάτι που δεν το βλέπουμε τόσο εύκολο, δεν είναι, είναι πολύ σπάνιο, ας πούμε, συν 5 να έχει πάει ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Έχει συμβεί μία φορά, ας πούμε, τα τελευταία τουλάχιστον από το 2000 και μετά που το έχω κοιτάξει, μία φορά είχε συμβεί, τότε πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και είχε πάει στο συν 5 και έληξε 0-0, το μεταξύ τους παιχνίδι 24η αγωνιστική.
0: Το πόσο διαφορετικό περιμένουμε τον Ολυμπιακό σήμερα? Γιατί εντάξει, η Μανώλα ανέλαβε σε μια περίοδο που είχε συνεχόμενα παιχνίδια, δεν υπήρχε καιρός για προπονήσεις για να βάλει τη δική του σφραγίδα. Τώρα προφανώς να πάρει σε δίδυμο στο γήπεδο, αλλά
1: ναι,
0: λογικά πρέπει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τη φιλοσοφία με τη Λίμπαρ, ας πούμε, που ήταν παγιωμένη για χρόνια.
1: Είναι αυτά τα κάποια πράγματα που είχαμε δει και στα 3 μέχρι τώρα παιχνίδια του με τη Λίμπαρ, Χρήστο, αυτά είναι που δουλεύει. Του Ιμανόλ, ναι.
0: Το build-up είναι, δηλαδή, περισσότερο.
1: Αυτά είναι που δουλεύει. Δηλαδή περισσότερη κατοχή μπάλας, περισσότερο χτίσιμο επιθέσεων από πίσω, μεγαλύτερη υπομονή στο παιχνίδι, παίζοντας πάσες, πώς το λένε, και ειδικά κάθετες, παρά να πετάμε την μπάλα, πώς το λένε, με βαθιές πάσες στο center four. Αυτά τα πράγματα έχει προσπαθήσει να τα δουλέψει, είχε εδώ κάμπος στους παίκτες, περισσότερους επιθετικογενείς, είναι αλήθεια, και αυτό, σε αυτό το κομμάτι μπορεί κάποιος να πει ότι βόλεψε κατά κάποιο τρόπο, και αυτά τα πράγματα έχει δουλέψει. Είναι αυτό που είπε και ο Φορτούνης θες στις δηλώσεις που έκανε για το παιχνίδι, μίλησε εκ μέρους των παιχτών του Ολυμπιακού. Αυτά είναι, αυτά ακριβώς τα πράγματα είναι που πως το λένε, δίνουν την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αλλάξει, ας πούμε, το παιχνίδι του προς μια τέτοια κατεύθυνση, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Εκεί είμαστε.
0: Ωραία.
1: Για αυτό το match, οτιδήποτε καινούριο έχουμε, εννοείται, θα τα ξαναπούμε.
0: Θα έχουμε εκεί τα αποτελεσματάκια της ενδεκάδας, θα έχουμε νέες επαφές. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τους φίλους πρωτών, παιδιά, από το Sport FM TV είναι κανονικά η μετάδοση. Κανονικότατα παίζει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, όποιος έχει browser, μπαίνει sportfmtv.gr, πατάει τον σχετικό σύνδεσμο και παρακολουθεί το παιχνίδι. Αλλιώς μπορείτε είτε από tablet είτε από κινητό, και αν δεν θέλετε να το δείτε στο tablet και στο κινητό, μπορείτε να κάνετε κατοπτρισμό της οθόνης σας στην τηλεόρασή σας. Απλό είναι, όποιος το κατέχει λίγο, υπάρχει ένα κουμπάκι στο κινητό. Το πατάτε και γίνεται και αυτό για να το δείτε. Σύντομα θα έχετε και την εφαρμογή στον αέρα για να μπορείτε να βλέπετε από εκεί κανονικά τα παιχνίδια, τύπου Netflix. Δηλαδή θα ανοίγετε μια εφαρμογή στο κινητό σας και θα βλέπετε, ή και στην τηλεόρασή σας στη Smart TV, και θα βλέπετε από εκεί κατευθείαν κανονικά το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο και γυρίζουμε.

0: 100,3.
1: Κλειστό παραμένει μέχρι νεοτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας μετά την πολύνεχη χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 309. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα απαντήσει στην επίθεση. Οι αντάρτες Χούθη εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες στην επίθεση. Οι αντάρτες Χούθη εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν.

0: στη Θεσσαλονίκη, 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιο ταχύ αυτοκίνητο, εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε σε ταβέρνα στον Εύωσμο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 θαμώνων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
9: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι.
12: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
13: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
14: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
13: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
14: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
13: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
15: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
16: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
17: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
18: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια.

0: ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική κάσα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
1: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Παρέσεις και τα λοιπά, οπότε αυτή την εβδομάδα μπορούμε να το συγχωρήσουμε στην Ευρωλίγκα ότι συμπίπτουν τα παιχνίδια των δύο. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Πετρίδη. Καταρχάς να του πω πολλά συγχαρητήρια που άντεξες, ρε φίλε, με σακάκι σε αυτή τη ζέστη μέσα. Δηλαδή, πραγματικά είσαι ήρωας. Τι κάνεις?
4: Το έβγαλα κατευθείαν.
3: Πώς θα γινόταν, ρε φίλε, αλλιώς δηλαδή. Σε είδα και σε στενόμουν εγώ, φαντάσου.
4: Ήταν πραγματικά πολύ αντίξωες συνθήκες.
3: Ναι.
4: Και σίγουρα δεν είναι για να γίνεται επαγγελματικό πρωτάθλημα εν έτη 2026, έτσι. Και για τους παίκτες ήταν πολύ επικίνδυνο πολλές φορές.
3: Μάθαμε ποιο ήταν το πρόβλημα τελικά. Υπήρχε ζέστη, okay, σε όλη την Ελλάδα. Και εγώ, ας πούμε, στο Περιστέρι που είχε και κλιματισμό, ζεσταθήκαμε και εμείς σκάσαμε, ας πούμε. Αλλά εκεί τι ζήτημα υπήρχε? Γιατί το γήπεδο παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είχε τέτοια προβλήματα στο παρελθόν, γι' αυτό το λέω.
4: Mm-hmm. Μάλλον δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Okay.
4: Εντάξει, γενικότερα ήταν και πολύ. Αυτό το ξέρετε, το ανησυχητικό. Γιατί το έβλεπες και τους παίκτες πόσο ανήσυχοι ήταν και εκείνοι. Πολλές περιπτώσεις σταματούσαν από μόνοι τους το μάτς για και έκαναν στους διαιτητές παρατηρήσεις για να σκουπιστεί το παρκέ.
3: Ένα από την υγρασία τώρα. Δεν είναι για να παίζουμε αυτά. Εντάξει, τέλος καλό, αλλά καλά τουλάχιστον δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Οπότε όλα
4: καλά. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ήταν πάλι μια εικόνα του Παναθηναϊκού που είναι μια συνέχεια των προηγούμενων εμφανίσεων. Δηλαδή με πολύ καλή αμυντική προσήλωση, με διάθεση στο να κυνηγήσουν τους αντιπάλους στην άμυνα, στο να πάνε τα rebound, σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ας πούμε, που αρέσει και τον Μπράντοβιτς και τις ζητάει από τους παίκτες του. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, νομίζω, στην άμυνα μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός να πω ότι αγγίζει το τέλειο, αλλά πάει εξαιρετικά και γενικότερα είναι πολύ ικανοποιημένος και ο Μπράντοβιτς από τους παίκτες του σε αυτό το κομμάτι. Επιθετικά εντάξει υπήρχαν κάποια θεματάκια, αλλά okay, όταν έχεις παίκτες με ποιότητα λύνονται, ας πούμε, και ειδικά από τη στιγμή που είχε και τόσο αποσύρει ο Παναθηναϊκός χτες, δηλαδή έχει παίξει για παράδειγμα χτες χωρίς Ναν, Σλούκα, Γκραντ, για Μπουσέλ, Λεσόρ
3: και Μπόγκα.
4: Ναι, και Μπόγκα.
3: Ποιος ήταν το 10, αλλά δεν έπαιξε έτσι.
4: Ναι, ναι. Σου λέει ένα πεντάδα τώρα που θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, και καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας, θεωρώ. Λοιπόν...
3: αλλά είναι ότι όλοι οι παίχτες είναι ζεστοί και είναι και ζεστοί και από την Ευρωλίγκα για το πρωτάθλημα. Δηλαδή όχι μόνο από το πρωτάθλημα για την Ευρωλίγκα, που είναι το παράξενο για τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης τριετίας, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
4: Ναι, ναι, σωστά. Μοιράζει το χρόνο συμμετοχής, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν είναι μόνο ότι, ας πούμε, βάζει τους παίκτες να παίξουν και να τους δίνει χρόνο συμμετοχής, είναι ότι από αυτούς που παίζουν, από όσους παίζουν, πάντως ζητάει να συμμετέχουν στο παιχνίδι και να παίρνουν τα σουτ, να κάνουν προσπάθειες. Το βλέπει συνεχώς από τον Μπράντοβιτς ότι έχει απαιτήσει από τους παίκτες του. Και αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει, έτσι. Για παράδειγμα, χθες πήγαν πάλι 2-3 περιπτώσεις που ο Μαντζούκας δεν σούταρε, ξέρω εγώ, ή ο Καλατζάκης, πάνω καλά, και ο Μπράντοβιτς, τους φάνησε τον πάγκο, σουτάρε, ας πούμε. Θέλοντας να τους τονώσει και την αυτοπεποίθηση. Γενικότερα πάντως βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν και περιμένουμε τώρα και τις επιστροφές, γιατί έρχεται και μια...
3: Εδώ έρχονται τα δύσκολα τώρα. Ναι. Καταρχάς πλέον πλην του Ναν και του Σλούκα, που και αυτοί μετράνε αντίστροφα, για το πρώτο παιχνίδι είναι όλοι έτοιμοι, έτσι?
4: Ναι, αυτό λέει. Κοιτάξει, ξέρεις, μπορεί, ας πούμε, επειδή τώρα προφυλάχθηκαν και ο Λεσόρ με τον Γιαμπουσέλ, να πάρει περισσότερες ανάσες.
3: Ναι.
4: Οπότε είναι σημαντικό και αυτό, δηλαδή έχει και αυτή τη δυνατότητα.
3: Σωστό.
4: Ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, θυμάσαι, π.χ. τα βασικά στελέχη του Παναθηναϊκού ήταν 33-34.
3: Ναι, αυτό, ναι. Και αυτό βγήκε στην οικονομία της σεζόν, δηλαδή φάνηκε στο τέλος.
4: Ναι.
3: Τώρα για Βελιγράδι, ποιοι θα πάνε, ποιοι θα μείνουν έξω από τη δωδεκάδα, είναι ερωτήματα αυτά τώρα. Είναι πονοκέφαλος ευχάριστος που λέει το κλισέ, αλλά είναι πονοκέφαλος για τον Ομπράντοβιτς, όπως και να έχει.
4: Σίγουρα.
3: Και μπορούν να μπουν και άλλοι, έτσι, και οι δύο τελευταίοι που και αυτοί δεν μένουν σχεδόν ποτέ έξω. Δηλαδή, το συζητάμε.
4: Ναι. Και επειδή είναι και όλοι σε πολύ καλή κατάσταση.
3: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
4: Ότι δεν πατάει καλά ή με φορμή οτιδήποτε. Είναι σίγουρα σπρώζει κεφαλιά για τον Μπράντοβιτς, αλλά είναι ευχάριστο η σπρώζει κεφαλιά. Και εντάξει, προφανώς σε ένα τέτοιο μαραθώνιο όπως είναι η σεζόν, με 80-85 μάτς, τους χρειάζεσαι όλους.
3: Βέβαια.
4: Τώρα να δούμε και το Βελιγράδι. Σίγουρα θα είναι εκτός ορνών με τον Σλούκα. Εντάξει, πέσει το Χουάντσο. Ο Φαλ και εκείνος είδες χθες ότι ας πούμε παίρνοντας λεπτά ένιωσε και εκείνος λίγο καλύτερα.
3: Ναι, εντάξει, το θέλει τον χρόνο του κι αυτός. Υποθέτω ότι αυτός ίσως να είναι ένας που θα κοπεί. Μιας και δεν έχει και τίποτα συγκλονιστικά πεντάρια η Παρτίζαν, η αλήθεια είναι.
4: Ναι. Πολύ πιθανό ας πούμε να πάρει ξέρω 13-14 και να κόψει κάποιον
3: ένα.
4: Ναι.
3: Αλλά όποιος και να κοπεί, δηλαδή θα είναι, ξέρεις, δίκαιο άδικο. Δηλαδή, όποιο και να κόψεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αναγκαστικά.
4: Ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, σίγουρα πάντως αυτό το μάτι είναι και καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό.
3: Βέβαια.
4: Να δοκιμαστεί σε αντίξεις συνθήκες, ενώ καυτή ατμόσφαιρα σε εκτός έδρας παιχνίδι, που θα είναι το πρώτο, ας πούμε, που θα έχει τόσο εχθρικό περιβάλλον, να το πω έτσι.
3: Εντάξει, εχθρικό τώρα με τον Ομπράδοβιτς εκεί.
4: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Προφανώς ναι, θα υπάρχει αποθέωση για τον Ομπράδοβιτς.
3: Εκεί θα είναι μάτι... λαϊκό προσκύνημα θα γίνει πάλι, μου φαίνεται.
4: Ναι. Αλλά για το μάτι θα είναι διαφορετική συνθήκη, ας πούμε.
3: Να δούμε πώς πάει ο Παναθηναϊκός σε ένταση μακριά από το ΆΚΑ. Γιατί στο ΆΚΑ πάντα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ακόμα και οι ομάδες του Αταμάν που δεν ήταν φανατικές στην άμυνα πήραν κάποια διαστήματα που παίζαν άμυνα στο Telecom Center. Τώρα εκτός, να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει πολύ εικόνα, αλλά θα το δούμε και στην πράξη.
4: Γι' αυτό ότι είναι καλή δοκιμασία να τεσταριστεί ο Παναθηναϊκός μια τέτοια κατάσταση. Και σίγουρα θέλω να δω λίγο, ας πούμε, κατά πόσο αυτή την ένταση, αυτό που λες και σίγουρα δεν έχει την άμυνα. Κατά πόσο θα μπορέσει να την μεταφέρει και σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον. Και Παρτίζαν για την ώρα, μια χαρά τα πάει, δηλαδή δεν έχει κάνει, ας πούμε.
3: Καλά, ναι, πολύ καλά. Πολύ καλύτερα το αναμενόμενο βάσει των φιλικών που δεν ήταν πολύ πιστική εικόνα της, ας πούμε. Τα εισιτήρια με Χάπολη, Γιώργο, πότε βγαίνουνε?
4: Λογικά από αύριο.
3: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν μεγάλο παιχνίδι δεν υπήρχε sold out. Εντάξει,
4: ναι.
3: Λόγω των τιμών που υποθέτουμε, έτσι, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε και τον κόσμο πάντα, δεν το συζητάμε αυτό. Να δούμε πώς αλλάξει κάτι στην πολιτική, ίσως της ΚΑΕ, δεν ξέρω.
4: Κοίταξε, προφανώς και είναι ένα θέμα ότι στα τέσσερα πρώτα μάτια δεν έγινε sold out. Έτσι. Ναι.
3: Γιατί δεν το συζητάμε ότι δεν υπήρχε ζήτηση, δηλαδή μην τρελαθούμε.
4: Όχι, εσείς.
3: Ναι, δηλαδή έχει να κάνει ξεκάθαρα και... με τις τιμές. Έτσι, που ο κόσμος ίσως αντιδρά, δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος.
4: Ναι, μα ο κόσμος έχει τρομερή κάψη να την ομάδα και έτσι, ας πούμε, στην Πάτρα ήταν το γήπεδο κατάμεσο του Παναθηναϊκού, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, θέλει να δει τον Παναθηναϊκό και τον Μπράντοβιτς και όλους αυτούς τους παιχταράδες. Φαντάζομαι ότι το έχουν αντιληφθεί και στην ΚΑΕ και νομίζω ότι θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από εδώ και πέρα. Αλλά να το δούμε αυτό, ξέρετε, δεν αφορά εμάς, είναι καθαρά θέμα.
3: Καλά, προφανώς. Καταλαβαίνουμε προφανώς και την ΚΑΕ, γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση και 62 εκατομμύρια είναι κάπου το budget, μεικτό έτσι. Μιλάμε τώρα για ανεπανάληπτο στην Ευρώπη, σαν τέτοια ύψη.
4: Ναι.
3: Αλλά καταλαβαίνουμε προφανώς και τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι εύκολο. Και είναι και μαζεμένα τα εντός εντωμεταξύ, που αν κάποιος θέλει να πάει σε όλα, έχουν πέσει όλα μαζί. Και καταλαβαίνουν ότι είναι να δώσει ένα μηνιάτικο μόνο στα εισιτήρια που παίζει κάθε 2-3 μέρες ο Παναθηναϊκός εντός. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο αυτό.
4: Ναι, και σου λέει τώρα ο κάθε φιλός, και είναι πολύ λογικό, από το να δώσω, ας πούμε, να πάω να δω για το μάτι με την παρέα, θα καθίσω να πάω να δώσω για το μάτι στα play-off, ξέρω εγώ, στο μάτι, ναι, ας πούμε, ναι. Μπορεί να κρίνονται σημαντικότερα πράγματα, ας πούμε.
3: Σωστό και αυτό. Η ομάδα φεύγει αύριο, έτσι.
4: Ναι.
3: Ωραία, φάσε και εσύ, έτσι, είναι μαζί, είστε στο ταξίδι, περιγραφή, τα πάντα, ανταποκρίσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργα, ρε.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά και εσύ, λοιπόν. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη για το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, καταλαβαίνουμε, ξαναλέω, τις εταιρείες της ΚΑΕ, οι οποίες κάνουν μια πολύ μεγάλη επένδυση. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχει πάντα και το πράγμα ότι πρέπει το γήπεδο να είναι σε ένα ποσοστό του, έστω, δεν λέω απόλυτα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και τα εμπορικά στη μέση, να είναι προσβάσιμο προς όλους. Δηλαδή και στους μεροκαματιάριδες, στους ανθρώπους που παίρνουν ένα βασικό μισθό ή κάτι τέτοιο, να μπορούν να πηγαίνουν μια στο τόσο, μια φορά το μήνα, να μην είναι απαγορευμένος καρπός. Πρέπει αυτό το πράγμα να το δουν οι ομάδες όλες και, ξαναλέω, προφανώς και όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν κάνει επενδύσεις. Και όχι επενδύσεις, γιατί επενδύσεις όταν λέμε βάζεις χρήματα και παίρνεις χρήματα, δεν νομίζω ότι έχει βγάλει ο Γιαννακόπουλος ή ο Παύλος, ο Θανάσης, ο Δημήτρης τώρα, ούτε οι Αγγελόπουλοι, ούτε ο Μάκης Αγγελόπουλος, ούτε ο Σιάο, ούτε ο Μιστακίδης από τον μπάσκετ, να μην τα μπλέκουμε, έτσι. Αλλά πρέπει λίγο να το βλέπουμε λίγο και πιο κοινωνικά το θέμα, για να μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, είπαμε, το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Sport FM TV, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Κανονικότατα είναι στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή, στο 54-41 έκλεισε το ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να τρέχει ένα σερί στο τέλος και να ανοίγει τη διαφορά. 15 έχει ο Μοντέρο, ο οποίος έχει παίξει 12 λεπτά και κάτι. 10 έχει ο Βεζένκοφ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρη του Ολυμπιακού, που είχε 9 στα 16 τρίποντα, παρακαλώ. Και 14 ασίστ η Ερυθρόλευκη. Από την άλλη, ο Κολοσσός καλή παρουσία έχει ως τώρα. Έχει και 9 στα 19 τρίποντα και αυτός. Έχουν μπει 18 τρίποντα στο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν πάμε να απειλήσουμε κανένα ρεκόρ, έτσι όπως πάνε οι ομάδες. Με τον Μπαρνέτ πρώτο σκόρη να έχει 8 πόντους. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ της ημέρας με τον Γιώργο Τσακίρη, με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έκανε τη δουλειά χθες από αέρος, από στατικές φάσεις, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά γενικά είχε πολύ καλή εικόνα, γιατί ήταν ένα ερωτηματικό επιστρέφοντας από τη διακοπή πώς θα εμφανιστεί. Και πριν από παιχνίδι Champions League, πόσο να είναι οι παίκτες, πάντα λίγο το μυαλό τους μπορεί να ταξιδεύει, αλλά χθες δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, έτσι όπως ακριβώς το λες είναι, χρειάζεται ένα δεκάλεπτο βέβαια. Ναι. Και λίγο ήταν, θα πω, για σαν διάστημα, για να επανέλθει η ομάδα, να βρει τις σταθερές της, την κατάσταση την οποία μας έχει συνηθίσει εδώ τουλάχιστον στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιας και μιλάμε για μια έδραση κατά την οποία στα παιχνίδια που έχει δώσει και έχει βάλει 25 γκολ. 25 γκολ και έχει δεχτεί μόλις ένα, παρακαλώ. Ναι. Συγκλονιστικό κάστρο. Μια νίκη που έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, από τον αέρα από τους πύργους της άμυνας της ΑΕΚ και από τις στατικές μπάλες. Εκμεταλλεύτηκε το πολύ ισχυρό ατού που είχε και πέρυσι, αν θυμάσαι, με τον Μάρκο Νίκολιτς. Πολύ σημαντικό αυτό για τέτοια παιχνίδια. Όμως ήταν, νομίζω, θέμα χρόνου και η έκταση του σκορ και το να πάρει ΑΕΚ το τρίποντο. Κατάφερε χθες όχι μόνο να είναι σωστή, καλή, να παίξει τακτικά και αγωνιστικά ένα καλό παιχνίδι, όπου συνηθίζουμε να λέμε και να γράφουμε.
3: Να μην απολυθεί ουσιαστικά, έτσι, από μια ομάδα που είναι πολύ καλή στιγμή.
5: Αυτό ακριβώς κατάφερε να κάνει μια ομάδα σαν τον Όφη, που και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει δείξει πολύ ωραία δείγματα γραφής σε επίπεδο και απειλής, έτσι, όχι μόνο τακτικής ανταπόκρισης.
3: Την
5: κατάφερε να την περιορίσει. Σωστό, σωστό. Ναι, με τον Ολυμπιακό είχε, ας πούμε, 14 τελικές στις 6 στην εστία. Εχθές είχε 0 συναισθία. Και έφτασε η ΑΕΚ να τον περιορίσει το 0,2, παρακαλώ, expected goals. Κοινώς δεν μπορείς να περιμένεις goal από αυτή την ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, πάρα πολύ ικανοποιητικό, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι και μια ομάδα η ΑΕΚ που παίζει σφιχτή άμυνα με 4-3-3 για παράδειγμα ή με 3 half να μπλοκάρει τον αντίπαλο. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι πρέπει να επεκταθεί το rotation από τον coach.
3: Και πήγανε και καλά, πολύ και καλά τα παιδιά.
5: Ναι, ναι, ναι, και ο Κάρνερ πήγε πολύ καλά μαζί με τον Μαρίνε. Έπαιρναν όλες τις δεύτερες μπάλες και περιόρισαν εντελώς τον αντίπαλο που παίζει με παίχτη παραπάνω στο χαφ, θυμίζω. Και ο Κουτέσα, ένα γνήσιο εξτρέμ, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων, ενώ και κορυφαίος αναμετρητές. Θα κυρώθηκε αυτό το γκολ που, εντάξει, και πολύ μπορεί να πούνε ότι υπάρχει επαφή τέτοια που βγάζει από την Κοστούλα την πορεία. Πολύ... Δεν νομίζω εγώ, νομίζω ότι είναι πιο
3: στην
5: πολύ
3: βασικό. Αυτό θα παίρναγε ούτε καν συζήτηση θα γινόταν.
5: Ναι, ναι. Και γενικά
3: και
5: σε πολλές άλλες χώρες, όχι μόνο στην Αγγλία, έτσι ακριβώς. Αλλά γενικά νομίζω ότι δεν το αναφέρω αυτό για να πω ότι αδικηθιά και δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, αυτά είναι για άλλους. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι μπήκε ένας ακόμη παίκτης στην εξίσωση. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, ο Κουτέσα. Γιατί είναι, ας πούμε,
3: απλά είναι εκτός λίστας, έτσι, για τα ευρωπαϊκά, να το πούμε.
5: Ναι, είναι εκτός λίστας για την Ευρώπη. Οκ, okay, όμως είναι πολλά τα παιχνίδια.
3: Βέβαια.
5: Και θα χρειαστείς και πάρα πολύ να δώσεις πλάτος πολλές φορές στο γήπεδο ή να μπαίνει ένας παίκτης έτσι όπως μπαίνει αυτός με κάθε τσικίνηση που έχει τέτοια ταχύτητα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Θυμίζω για να παίξει με τον Πάουκ για παράδειγμα στο κύπελο στην Τούμπα.
3: Σωστά.
5: Θα πρέπει να είναι βασικός για παράδειγμα. Πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος και ήταν βέβαια ο Μάρκο Νίκολης από τους ποδοσφαιριστές του και από τη συγκέντρωση που είχαν και από την ανταπόκριση στο πλάνο και γενικά από την εικόνα του στο μεγαλύτερο βαθμό του αγώνα, αν όχι σε ολόκληρο. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, γιατί ανταποκρίθηκε και στα πρέπει της και πολλά πρέπει χθες η ΑΕΚ. Ισχυρό το κίνητρο με τον Όφη, γιατί ήταν τελευταία ομάδα που την κέρδισε εδώ.
3: Για
5: να θυμίζω σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα, αν καταφέρει και κερδίσει και τον Πανετολικό ή δεν χάσει, τέλος πάντων, θα συμπληρώσει ένα ολόκληρο έτος ημερολογιακά. Κατά το οποίο δεν έχει χάσει στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα.
3: Το μεθεπόμενο πλέον Σάββατο, έτσι, γιατί έχει
5: πρόταση
3: με τον Ατρόμητο.
5: Ακριβώς, είναι ακριβώς.
3: Αναβολή, τέλος πάντων.
5: Θυμίζω είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στις 25 Δεκάτου του 25.
3: Σωστά. Οι δύο σερίτες από ΠΑΟ και Ολυμπιακό ήταν αυτές.
5: Σωστά. Και από τότε φτάσαμε Οκτώβριο του 26, ένα χρόνο μετά και η ΑΕΚ όχι μόνο δεν έχει χάσει, έχει κάνει τη Νέα Φιλαδέλφεια απόρριτο φρούριο. Και φέτος ειδικά, ξαναλέω, με 25-1 τέρματα την έχει κάνει σε φιάλτη για τους αντιπάλους. Είναι αλήθεια ότι παίζει πολύ μπάλα και ο κόσμος εδώ και χθες ήταν κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φορό πάρτι από τους κινδυνόμενους παδούς. Τους είχε λείψει βέβαια. Πάρα πολύ αυτή η παρέτα
6: ήταν μια κοπή. Όλοι ο παδούς, όλοι όλων των ομάδων.
5: Ναι, φαντάζομαι πως όλοι εννοείται. Πολύ σημαντικό λοιπόν ότι παίρνει το τρίποντο για απέναντι σε μια ομάδα που δεν τα είχε καταφέρει. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι βαθμολογικό, ουσιαστικό δηλαδή. Κέρδισε και βρέθηκε στο μείον 1 από την κορυφή. Περιμένει το τέρμπι και είναι απόλυτα κερδισμένη ήδη. Ό,τι και να έρθει το αποτέλεσμα του μάτι στο Φάλιρο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
6: Τι λες ότι θέλεις,
5: Εγώ θέλω χ, κυρία Άκη, φαντάζομαι. Και όλοι συνήθως θέλουν απόλυτα και τον δύο, ξέρεις. Πρώτο είναι αυτό. Μετά αν πρέπει να πάει κάπου το μάτι, προφανώς θα θέλουμε να πάει στον Άσο. Αφού είναι από πάνω από τον Ολυμπιακό.
6: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τον
5: Παναθηναϊκό. Και θα είναι και στο μείον 1. Και θα είναι και στο μείον 1 από τον Παναθηναϊκό. Αλλά το βασικό και το καλύτερο θα είναι να είναι στο χ το μάτς, να μπορέσει να είναι απόλυτα κερδισμένη ανάμεσα στους δύο. Να το πω έτσι, ΑΕΚ. Το τρίτο μεγάλο πρέπει ήταν να δείξει ότι ξεπερνάει τη διακοπή χωρίς πρόβλημα και βρίσκει ρυθμό.
6: Ναι, και ειδικά απέναντι σε ομάδα που δεν είχε διεθνείς απουσίες τόσες πολλές.
5: Όχι, ακριβώς αυτό. Μόνο τον Ανδρούτσο είχε.
6: Ναι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχαν και δύο πολλούς διεθνείς. Η ΑΕΚ με τον Όφη ήταν μια σχέση.
5: Όχι, η ΑΕΚ είχε μείον 16 και ο Όφη πρέπει να έχει μείον 3-4. Μαζί με τους παίκτες, τον Δασουλάκη και τον Αποστολάκη.
6: Ναι, ναι. Ο Ανδρούτσος ήταν στην Εθνική των Ανδρών.
5: Ο Ανδρούτσος των Ανδρών και τέλος. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Οπότε και αυτό το πρέπει κάλυψη και το πρέπει βέβαια να πάρει ψυχολογία για να πάει στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι την Δετάρτη η ΑΕΚ πάει στο Λονδίνο για να παίξει με τη Σαχτάρα, ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ μεταμορφωμένη από την ημέρα που ανέλαβε ο Ταρτουράν, διότι εκτός από την ποιότητα που είχε πάντα, έχει προσθέσει φοβερή ένταση στο παιχνίδι της ομάδας ο Τούρκος προπονητής.
6: Και κλειδί για τη συνέχεια του Champions League αυτό το μάτς, έτσι.
5: Σίγουρα. Και το πολύ μεγάλο καλό έγινε με τη ΛΑΣΚ, έτσι. Και υπήρχε πολύ μεγάλη υποχρέωση ΑΕΚ να κάνει τη νίκη για να δει μέχρι το Δεκέμβρη-Γενάρη με αυτό το αποτέλεσμα να έχει ελπίδες, αυτό εννοώ. Τώρα, σε αυτά τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει τις υπερβάσεις της. Να μπορέσει δηλαδή να φτιάξει ακόμα καλύτερα το μέλλον της στην διοργάνωση των αστεριών. Όπως είπαν και οι πρωταγωνιστές, όλοι είναι πολύ σημαντικό και σωστό το γεγονός ότι ο coach και η ομάδα αποφάσισε να μείνει εκεί. Νομίζω ότι θα είναι πολύ focus η κυτρινόμαυρη σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν πάνε για βόλτα στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Έτσι δεν θα κάνουν βραδινά πάρτι και τέτοια. Σαν ρητήριο θα είναι η κατάσταση.
6: Προετοιμασία
5: όπως λένε στην Ιταλία. Μπράβο. Μέχρι με συγκεκριμένο ωράριο, με συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνουν. Πρόγραμμα και σημαντική δουλειά για να δουλέψουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι και η συμμετοχή του Kyle Mestres έχει πολύ από το τι θα δούμε και στο Champions League.
6: Τι βλέπεις εκεί.
5: Γιατί μπορεί και σε αυτά τα δύο μάτια να επιδιώξει να αλλάξει την τακτική του προσέγγιση ο coach. Για παράδειγμα, όπως είπες, ο Κουτέσσα δεν μπορεί να παίξει σε αυτά τα μάτια. Δεν αποκλείει να έρθει λοιπόν ο Γκατσίνοβιτς και να γίνεται και ένα τρίτο χαφ. Να υπάρχει και ο Βιτάλης, να υπάρχει και ο Μαρίν, να υπάρχει και ο Κάρινεν, όχι στην δεκάδα σίγουρα, αλλά να διαχειρίζει το μάτς ενώ ο coach. Εντάξει, από αύριο μεθαύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτά. Έχει τη δυνατότητα ο coach να δουλέψει πολύ καλά δύο μέρες.
6: Λογικά πάλι με ένα φορ, έτσι.
5: 100%. Δηλαδή ακόμα και να ετοιμαστεί και να προλάβει, όπως είπε ο coach, δίνει μάχη ο Βάρκα.
6: Όχι, λόγια το δίνει, επειδή είναι και εκτός έδρας, μήπως θέλει να στην κόντρα κτλ. Αλλά νομίζω
5: ότι... αν το κάνει αυτό δεν θα τον βάλει η κορυφή. Θα τον βάλει νομίζω σε κάποιο πλάι, ναι, αν και εφόσον χρειαστεί να το κάνει έτσι. Νομίζω όμως ότι η προτεραιότητα θα είναι να παίξει έτσι, ένα 4-2-3-1, το οποίο θα γίνει 4-3-3. Έτσι νομίζω, αλλά θα περιμένουμε την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση για να μπορώ να σου πω και να μεταφέρουμε την προτεραιότητα στον κόσμο. Να πούμε ότι ο 300 θα είναι στη διάθεση του κόντρα και θα παίξει κανένα από τα δύο μάτς. Το είπε και ο ίδιος στο Champions League και είναι κάτι το οποίο λέγαμε ότι μπορεί να φαίνεται ότι έρχεται η εποχή, το time επιστροφής του. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ο μοναδικός που σύμφωνα τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα δεν έγινε κάτι στο παρόν, δηλαδή να προλάβει, έτσι.
6: Ναι.
5: Δυστυχώς. Σε αντίθεση με τους άλλους που τα έχουν καταφέρει ακριβώς στο timing που έπρεπε. Να δούμε ο Ρώτα να μην έχει κάτι, γιατί χθες ζήτησε να βγει αλλαγή, νομίζω για να μην προκύψει πρόβλημα. Γι' αυτό το ένιωσε ο τσιμπηματάκι σαν συμποδοκριμική. Είναι στο πόδι που είχε πρόβλημα και τον άφησε εκτός και από εθνική, θυμίζω. Έγινε αλλαγή για να προστατευτεί. Ο ίδιος το κατάλαβε γρήγορα. Και περιμένουμε και ελπίζουμε να μην έχει κάποιο πρόβλημα εν ώψη του αγώνα με την Σαχτάρ. Νομίζω δεν θα έχει. Πάντως γιατί τον είδα ότι το κατάλαβε πολύ γρήγορα για να το προστατεύσει.
6: Εκτίμηση για τον κόσμο που θα είναι εκεί. Πόσο λες τελικά θα φτάσει?
5: Σίγουρα θα φτάσουν τους 10.000. Παραπάνω θα είναι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μπουν. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν θα καταφέρουν να μπουν αυτοί που θα είναι εκεί. Γιατί και στη Φλωρεντία θυμάσαι, πήγαν 4.500 με 5.000, οι 2.500 μπήκαν, 2.800.
6: Ναι. Λες για αυτούς που πήραν εισιτήρια, όχι από αυτά τη ΣΑΕΚ, αλλά με άλλους τρόπους.
5: Ακριβώς. Είναι πολύ πιο διαλλακτική αυτό το παιχνίδι από ότι το Manchester City, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί
6: καλά, ναι.
5: Η γηπεδούχος δεν είναι τοπική ομάδα, ενώ δεν είναι η Chelsea. Είναι η Σαχτάρ στο Σταφοβρίτ και είναι πιο διαλλακτική στο να τηρήσει το μέτρο ασφαλείας και να αφήσει μεγαλύτερο αριθμό από αυτό που έχει πάρει η ΑΕΚ να μπει. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα είναι ανέκπληκτο να μπουν πάνω από 10.000.
6: Ναι.
5: Γι' αυτό το λέω. Πάντως μιλάμε για ιστορική απόβαση.
6: Ναι, εντάξει. Μεγαλύτερη για την ΑΕΚ δεν νομίζω να έχει υπάρξει ποτέ, έτσι.
5: Εντάξει, στο συνεότερη ιστορία της δεν νομίζω. Εντάξει, στο παρελθόν είχε 18.000 ο QPR ΑΕΚ. Τότε στην πορεία τους 4. Πάλι στην Αγγλία είχαν ξεπεράσει 18.000, Έλληνες και Κύπροι, ήταν και διαφορετικά τότε βέβαια τα δεδομένα, ξέρεις.
6: Ναι,
5: πηγαίνανε όλοι, να το πω έτσι, το παιδί μου. Και είχαν πάει πάρα πολύ από Αγγλία που έμεναν πάρα πολύ τότε και Κύπροι. Και οι μαρτυρίες τότε, δεν το ξέρω εγώ, γιατί κατά τα ψέματα ενός ετός.
6: Εικόνα δεν έχουμε, κανένα άλλα φωτογραφία.
5: Όχι, όχι, ναι, αλλά θυμάμαι, μπορεί να το δει και ο κόσμος στο YouTube για αυτά, πολύ και ευχαριστούμε τον κόσμο που τους είχε 18.000.
6: Ναι, ναι, είχε πολύ κόσμο, απλά το 18 μου κάνει, ναι, δεν το ήξερα, ήταν τόσο.
5: Ναι, και εμείς δεν το ξέραμε, αυτό το έχουν πει τότε, αλλά εντάξει και πάλι λέω, είναι διαφορετικά τα δεδομένα το τότε με το τώρα, έτσι. Τώρα το να πάρεις 10.000 κόσμος.
6: Καταρχάς δεν μπορείς να πάρεις τόσο εισιτήρια τώρα, βάσει ποσοστού. Τώρα βοήθησε η συγκυρία, επειδή παίζει εκεί ουδέτερο η Σαχτάς, ουδέτερο.
5: Ακριβώς.
6: Βοηθάει.
5: Ακριβώς. Είναι τεράστια η παρουσία του Κουλτζάκη, είναι και πολύ πολύ ευχάριστο, έχει πολύ μεγάλη διάθεση ο κόσμος, πολύ μεγάλη επιθυμία. Είναι πολύ σημαντικό και γιατί είναι το 80-90% εκδρομής, δεν είναι μόνο αυτή που είναι στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Έχει πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο η
6: Ελλάδα.
5: Ναι, και χάρη στην Ελλάδα Λονδίνου που είναι χρόνια εκεί. Είναι πολύ σημαντικά οργανωμένοι, να το πω έτσι, ο Παδιτσάκης στη Μεγάλη Βρετανία.
6: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, να πούμε ότι και νοδεύουμε προς το φινάλε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον κολοσσό στη Σανέλ Αρένα που κλείνει τη δεύτερη αγωνιστική της Sigma GBL. Είναι στο 61-44 αυτή τη στιγμή. Συν 17 ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει και άλλο τη διαφορά από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Μοντέρο να έχει 15 και το Βεζένκοφ 12. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Και από την άλλη ο Μπαρνέτ παραμένει με 8 πρώτο σκόρερ για τον κολοσσό. 6 έχει ο Καμπερίδης και 7 έχει ο Κρούζερ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον κολοσσό. Να τα μαζέψουμε σιγά σιγά, κύριε Νέαρχε.
7: Ό,τι θες.
6: Ωραία, εντάξει, έχουμε ένα λεπτάκι να δούμε λίγο κάποια μηνυματάκια τότε να απαντήσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, αν τσακώθηκαν λίγο οι παδί του Ολυμπιακού, παιδιά, δεν υπάρχουν παδί του Ολυμπιακού σήμερα. Στο γήπεδο είναι κυκλισμένο το θηρόν το γήπεδο. Αν θα έχει βροχή σήμερα, ρωτάει ένας φίλος στον ντέρμπι. Έχουν πει ότι θα ρίξει, τώρα μακάρι να μην ρίξει για να... Ξέρεις, για να το βολεύσει και ο κόσμος καλύτερα και για να δυσκολευτούν και οι ομάδες, έτσι. Να δούμε. Πάντως η πρόγνωση λέει ότι γενικά θα ρίξει προς το απόγευμα το βραδάκι εδώ. Ήδη έχει αρχίσει λίγο να μουντένει απ' έξω το πράγμα. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Θα ευχαριστήσουμε πολύ το φίλο μου τον Έρχο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν σε όλα. Γιατί τα κάνει όλα και συμφέρει. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς για 3 ώρες. Πρωταθλητικό δελτίο ειδήσεων βέβαια. Και πάλι με τον Σωτήρη Ταμπάκο, σας είπα, τα κάνει όλα. Χρήστος Ρομπόλης ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο Κυριακής και εμείς θα τα πούμε ξανά. Καλά να είμαστε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Το ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Σένταση 9 τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά 2-2 Deals Πανετολικός με κάλυψη από Sky Sport FM TV 1 και Magenta Sport 1 League. Αντίστοιχα και στις 7 Άρης Βόλος Ελάμπετα από Nova Sports Prime. Τηλεραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Αντίδημο στον άξονα της μεσαίας γραμμής Φρόιλερ Έσε και τον Μάριους στην κορυφή της επίθεσης, οι σκέψεις του Ιμανόλ Ελουαθήρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
16: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Sport FM

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Χειρουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Sport FM Πάτρας.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
10: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
11: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια.
12: Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
15: Δεν υπάρχει!
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το μπλασέ.
19: Δεν είναι offside.
20: Το σούτ.

0: Καλησπέρα σας, Sport FM Patras 96,3. Για ακόμη μια φορά είμαι ο Γιώργος Προύσελης και στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή βρίσκεται ο Θοδωρός Παπαγιαννόπουλος. Μια Πάτρα σήμερα η οποία είναι λίγο της περίεργης στον καιρό, μια βροχή, μια ήλιο, περίεργα πράγματα για αυτή την πόλη, αλλά δεν ήρθαμε εδώ πέρα να μιλήσουμε για τον καιρό, καθώς έχουμε τον Νίκο Παπαστεφανάτο στο γήπεδο, στον Παμπελοποννησιακό γήπεδο, με συγχωρείτε, για την αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τον Παλαιξουριακό. Και πάμε στον Νίκο Παπαστεφανάτο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές της Sport FM Patras 96,3, όπως το είπες. Θα ξεκινήσω με αυτό, ότι ο καιρός κάνει τα δικά του τερτύπια, ήρθαμε βροχή. Και αυτή την ώρα έχει βγάλει ήλιο και μάλιστα βλέπω ότι από κάτω, από νοτιακά, έχει καθαρίσει. Δεν ξέρω πότε θα φέρει βροχή. Η αλήθεια είναι ότι έχουν οι μετεωρολόγοι προβλέψει κακές καιρικές συνθήκες. Τουλάχιστον κρατάει για το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Παλαιξουριακό. Τρίτη αγωνιστική στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, Παναχαϊκή Παλαιξουριακός. Πάμε να δούμε γρήγορα τι θέλει. Δεν έχουν πει ακόμα οι δύο ομάδες για το χαιρετισμό. Κάνανε στα πολιτήρια, τώρα βγαίνουν οι αναπληρωματικοί. Για την Παναχαϊκή, ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει παρατάξει τους Σούλη, Πατάπη, Παπατόλιο, Μάντζα, Χρυσανθακόπουλο, Βασιλόγιαννη, Βασιλούδη, Ναμπή, Καπεράι, Νηφορόπουλος και Νταμάκ. Αναπληρωματική για την πατρινή ομάδα, ο Σέλας, ο Μαυρούδης, ο Σταθόπουλος, ο Καρβούνης, ο Γιανακόπουλος, ο Γεωργόπουλος, ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας, ο Κονταράτος, ο Μπούρδος και ο Χνάρης. Αυτή είναι η εντεκάδα μαζί με τα παιδιά που ήταν στον πάγκο. Τώρα βλέπω σιγά σιγά και το διαιτητή μαζί με τις ομάδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Πάμε στην φιλοξενούμενη ομάδα, τον Παλαιξουριακό. Ο Ηλίας ο Ζερβός έχει παρατάξει τους Χαλκίδη, Πατρώνη, Χρουσιέ, Γόνη, Ρούση, Χατιάη, Γερμπεσιώτη, Σιλιάτος, Γεωργιακάκη, Μελιγκιώτης και Σταμένης. Αναπληρωματική ο Πολυδωράτος, ο Σίτσας, ο Θεοχάρης, ο Μοντέιρο, ο Μπράτη, ο Γάσπαρης, ο Ζάβαλης, ο Βλάχος και ο Πολυχρονάτος. Διευθύντης αναμέτρησης να πούμε είναι ο Αλέξανδρος Τσαμούρης από τη Μεσσηνία, με βοηθούς του Σιλία Μπεκιάρη από τη Λακωνία και τον Θωμά Τζαβαλιά επίσης από τη Λακωνία. Παρατηρητής διευθύντης ήταν ο Δημήτρης Ομπέτσης από την Αρκαδία. Βγήκαν οι ομάδες, έχουν παραταχθεί και θα γίνουν τώρα οι χαιρετισμοί και φυσικά οι φωτογράφοι οι οποίοι έχουν πάρει θέση. Ο κόσμος, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς Γιώργο πόσο είναι ακόμη, συνεχίζεται η προσέλευση. Πιστεύω πάντως γύρω στους χίλιους να είναι για την ώρα. Επειδή όμως περιμένουν αρκετοί την πόρτα, θα κάνω μια εκτίμηση προς το ημίχρονο για να είμαστε και δίκαιοι, να μην αδικήσουμε και τους φιλάθλους. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε και στο Αίγιο για τα
0: έχουμε το
1: πριν ξεκινήσει εδώ η μετάδοση.
0: Έχουμε τον Γιώργο Παπουτσί που βρίσκεται στο Αίγιο για τον αγώνα Πανηγυάλιο στη Λικρά της Λευκάδας. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλους ακροατές του Sport FM Patras από το Δημοτικό Γήπεδο Αιγαίου με το Πανεγιάλιο που αντιμετωπίζει τον Τηλικράτη για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜ Εθνικής Κατηγορίας του 6ου Μήλου. Αυτή τη στιγμή κάνουν την είσοδο οι δύο ομάδες και εισέλκονται στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για το Πανεγιάλιο θα παίξουν Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Φωκαΐβης, Μακρύς, Γιάκος, Λιάτος, Σουλιανιάκου και Μπουλάκης, ενώ για τον Τηλικράτη θα παίξουν εξής: Συνοδεινός, Αρβανίτης, Πιζανιάς, Αγγελούλης, Κούρκης, Σέφα, Τρικαζής, Αουτούκου, Γιάμπα, Σπαρτιάτης, Περιστέρης και Νάνος. Διευθυντής αναμέτρησης είναι ο κύριος Γκλιτζέπης Δημήτριος από την ΕΦΣ Αρκαδίας. Επίσης και η βοηθή από την ΕΦΣ Αρκαδίας είναι ο Βασίλης Γεωργακόπουλος και ο Δημήτριος Τσαντήλας. Παρατηρητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Βασίλης Αφανασόπουλος από την ΕΦΣ Αργολίδας. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Παναγιάλος προέρχεται με νίκη από την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Άρη Φιλιατών με σκορ 1-2. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς και φέρει την νίκη σήμερα για να ανέβει στους 9 βαθμούς και στην πρώτη θέση, μένοντας έτσι και εντός εξάδας για τα play-off. Όσον αφορά τώρα για τον Τηλικράτη, προέρχεται με ήττα από την προηγούμενη αγωνιστική από τον Άγιο Μανθαίο με σκορ 0-1. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του Κώστα Κατζανά βρίσκεται στην 7η θέση με 3 βαθμούς και φέρει σήμερα την νίκη και να ανέβει στους 6 βαθμούς και στην 6η θέση, κάνοντας έτσι την εξάβα για τα play-off. Βέβαια, για να βρίσκεται καθαρά στην εξάβα θα παίξει ρόλο και τι αποτελέσματα θα έχουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Πανεγιάλιο. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες πάνε να δώσουν τον όρκο νίκης για να ξεκινήσει και η αναμέτρηση.
0: Ωραία, Νίκο, έχουμε σέντρα στον αγώνα ή να μείνουμε στο Γιώργο?
1: Έχουμε σέντρα. Έχουμε.
0: Ωραία,
1: σέντρα,
0: πάμε στον Νίκο Παστεφανάτο. Γιώργο, μας χρειαστούμε, θα συνδεθούμε.
2: Ωραία, Γιώργο.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Παναχαϊκή είναι στην επίθεση με τον Βασιλόγιαννη. Θα κάνει τη σέντρα. Διώχνουν όπως οι φιλοξενούμενοι. Ηλιάτος για το Βασιλούδη. Πήρε ωραία και ο Νηφορόπουλος. Ήτανε φάουλ οι γηπεδούχοι. Ο Γόνης ήταν από τους οποίους έκανε το φάουλ. Και τώρα μια βαθιά παλιά στην αντεπίθεση, σουτ από τον Μελιγιώτη. Όχι, ο Γεωργιακάκης είναι. Έκανε το σουτ, μπλόκαρε ο Σούλης. Η πρώτη υποψία πάσης για τους φιλοξενούμενους. Μόλις συμπληρώσαμε το πρώτο λεπτό, τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο. Παναχαϊκή, η οποία θέλει να κάνει, προέρχεται φυσικά από την νίκη με 5-0 με αντίπαλο τον Παναγνιακό. Ο Παλουξιακός κοιτήθηκε, υπέστη την πρώτη του ήταν την προηγούμενη αγωνιστική, από τον Μπάς Πρέβεζα στην έδρα του στο Λιξούρι με 1-2. Την πρεμιέρα είχε ισόπαλο σε 1-1 στην έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριά. Σκόρερ εκεί ήταν ο Μπράτη, ο οποίος είναι στον πάγκο σήμερα, ενώ ο Χρουσιέλ, ο αρχηγός, ο μάλλον δεν λέμε για τους αρχηγούς, ο Χρουσιέλ είναι για τον Παλιξουριακό, ο Βασιλόγιαννης για την ομάδα της Παναχαϊκής. Να δούμε τώρα μάχες εκεί, Νταμάκ, με θέα γραμμή, πίσω στον Παπατόλιο, ο Παπατόλιος προσπάθησε να βρει τον Αμπί, ελέγχει ο Χατζιάη, Κυριάτος, Πατάτης τώρα, την άμυνα θα δώσει για ασφάλεια πίσω στο Σούλη. Ο Σούλης στον Πατάτη. Ο Πατάτης δίπλα του στον Παπατόλιο. Παίρνει ο Νταμάκ. Θα βγάλει ωραία στον Βασιλούδη. Ο Βασιλούδης προσπάθησε να βρει τον Βασιλόγιαννη, δεν το βρήκε. Πάλι ο Ναμπί. Ο Βασιλόγιαννης δεν προλαβαίνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ηρεμία ζητάει ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτά τα πρώτα λεπτά. Εντάξει, δεν είναι και στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση το φορτάρι στο Παπελοπονησιακό στάδιο. Πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους. Θα δευτελέσει ο Γόνης. Προσπάθησε να βρει το Ρούσι. Έκοψε εκεί. Να πούμε και για έναν πατινό ο οποίος εννοεί στον Παλαιξουριακό. Ο Παναγιώτης Πατρώνης είναι γιος του παλέμαχου παίκτη του Παναχαϊκής, του Θόδωρου Πατρώνη, ο οποίος πριν από χρόνια ήταν υπογράψει στο Παλαιξουριακό, τελικά δεν έγινε μεταγραφή και τώρα μια ωραία ενέργεια για να δούμε η μπάλα μέσα στην περιοχή του Παλαιξουριακού. Διώχνει η αμυντική, η Νταμάκ, Βασιλόγιαννης, παίζεται ένα δύο, Καμπεράι μέσα στην περιοχή, πάλι ο Βασιλόγιαννης, κοντράρι μπάλα σε τους γηπεδούς, πολιορκία τώρα τόσα πρώτα λεπτά, Καμπεράι για τον Βασιλόγιαννη. Ο Βασιλόγιαννης κρατάει, δεν βρίσκει διάδρομο. Στο Μάτζα, ο Μάτζα πίσω για τον Πατάπη, Πατάπης για τον Παπατόλιο. Ο Παπατόλιος δίνει στον Αμπί. Είναι στο Βασιλούδη και τώρα ο Πατάπης για τον Μάτζα. Μάτζα για τον Βασιλόγιαννη. Ο Βασιλόγιαννης προσπάθησε να βρει τον Καμπεράι, δεν τον βρίσκει, κρατάει όμως την μπάλα. Έχουν και δύο αντίπαλοι. Συγκρατεί όμως την μπάλα ο Βασιλόγιαννης, την εμπειρία του και μόνο, την μπάλα πίσω στον Πατάπη. Θέλει ένα γρήγορο γκολ η Παναχαϊκή, φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Λειτουργεί κανονικά και ηλεκτρονικός πίνακας στον Παπελοπονησιακό στάδιο, να το πούμε και αυτό. Υπάρχει κανονικά χρονόμετρο. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό, Παναχαϊκή Παλαιξουριακός 0-0. Πατάπη για τον Μάτζα. Μάτζα θα βγάλει ωραία για τον Καμπεράι. Εκείνος προσπάθησε να περάσει, όχι είναι φάουλ, είναι φάουλ. Από το Συριάτο, ο Συριάτος το σταματάει. Με φάουλ λέει, το σήκωσε ο Επόπης, ο διαιτητής. Δεν είχε δείξει κάτι αρχικά, σήκωσε τη σημαία όμως του Επόπης. Ο κύριος Μπεκιάρης και έχουμε φάουλ για την Παναχαϊκή έξω την περιοχή. από τα δεξιά όπως επιτίθεται και έχει πάει ο εκτελεστής Παναχαϊκής ο Ναμπή, όλος ο καλός ο κόσμος στην περιοχή. Ναμπή, δεν έχει συλλήξει ακόμα διαιτής, βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό. Τώρα σφυρίζει ο διαιτής. Ναμπή εκτελεί με κεφαλιά, διώχνει τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Η κεφαλιά ήταν από τον Παπατόλιο, διώχνει σε κόρνερ ο Χαλκίδης. Καρκωτή κεφαλιά του Παπατόλιου και έχουμε κόρνερ. Απ' την άλλη πλευρά όμως τώρα τρέχει και πάλι ο Ναμπή. Για να δούμε Ναμπή θα εκτελέσει το κόρνερ. Δεν το έχει εκτελέσει ακόμα για να με εκτελεί με την καρδιά της άμυνας κεφαλιά από τον Ιφορόπουλο. Out. Φάουλ του Ναμπή λοιπόν, κεφαλιά Νηφορόπουλου, out. Τώρα έχει φύγει το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ελεύθερο από τον goalkeeper Χαλκίδη. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ξανά συναντηθεί πάλι. Μεσαία γραμμή. Ταμάκ. Ελέγχει τώρα ο Γεωργιακάκης. Ίσως την άμυνα για το Χρουσιέλ. Ελέγχει και ο Πατάπης, προσπάθησε να βρει και τον βρίσκει. Ο Ναμπή, Νταμάκ, Ναμπή, Βασιλούδης. Διώχνει όπως όπως ο Ρουσάη. Δεν σε κάτω περίεργα, αλλά σηκώθηκε. Ναμπή, ελέγχει στη μεσαία γραμμή. Το σκηνικό είναι την άμυνα του Παλαιξουριακού, από την αρχή του αγώνα. Θέλει να πάρει τα ημία η Παναχαϊκή. Βασιλόγιαννης θα κάνει τη σέντρα, διώχνει όπως όπως ο Χρουσέλ και έχουμε πλάγια για την Παναχαϊκή. Όχι, ο Πατρόνης ήταν, παραχώρησε το πλάγιο. Ο Πατρινός ποδοσφαιριστής, πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μάτρας, Μάτρας για τον Πατάπη. Προσπαθεί να χτίσει από πίσω επίδεση η Παναχαϊκή. Δεν βιάζεται, Παπατόλιος, Πατάπης, Ναμπή. Ναμπή ωραία για τον Καμπεράη. Επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτητής, μάλλον ακούμπησε την μπάλα με το χέρι. Ο Καμπεράη, ο οποίος στα φιλικά ήταν ο πρώτος σκόρερ. Παναχαϊκή, σήμερα το βλέπουμε στο βασικό σχήμα. Παναχαϊκή χρησιμοποιεί το Παπελοποννησιακό στάδιο, θα το πούμε και αυτό, δεν το δικό της. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα, δεν έχει τελειώσει σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Χρουσιέλ εκτέλεσε το φάουλ με την μπάλα. Πλάγιο, δεν ξέρω τι σκέφτηκε εκεί. Βασιλούδη. Για τον Παπατόλιο. Ο Παπατόλιος για τον Χρυσανθακόπουλο. Εκείνος για τον Ναμπή. Ο Ναμπή πίσω στον Πατάπη. Προσπαθεί να ανοίξει την άμυνα του και Παλαιξουριακού ή Παναχαϊκή. Καμπεράη. Καμπεράη κρατάει, ωραία. Δεν θα περάσει εκεί όμως τον Ξυριάτο, τον Ταμένη, ο οποίος θα βγάλει τη βαθιά μπαλιά εκεί όπου δεν ανησυχεί ο Χρυσανθακόπουλος. Θα ελέγξει, γυρίζει στο Σούλη και πάλι ο Χρυσανθακόπουλος. Στην λίγα χρόνια ο Χρυσανθακόπουλος στην Νίκη Προαστίου, ήταν στην Νίκη Προαστίου και φυσικά στις μισές ομάδες και τις Αγαίες εκεί που υπέστηκε τον σοβαρό τραυματισμό. Παπατόλιος. Δεν ελέγχει, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εκεί ο Χρυσανθακόπουλος. Την αντεπίθεση του φιλοξενούμενη με τον Κερδεσιώτη. Ελέγχουν όμως οι γηπεδούχοι την μπάλα πίσω στο Σούλη. 10 λεπτά στην αναμέτρηση, Παναχαϊκή Παλαιξουριακός 0-0. Ο Σούλης δίνει για τον Ταμάκ. Ο Ταμάκ έδωσε τον Καμπεράη, δεν πρόσεξε, Καμπεράη έχασε. Και πάλι όμως ο Ταμάκ, λάθος από τον παίκτη της Παναχαϊκής, ελέγχει ο Ναμπή, θα βγάλει ωραία, κόβεται τελευταία στιγμή, προσπάθησε να βρει στον χώρο τον καμπεράει, έκοψε όμως ο Χρουσιέρ, ο Χρουσιέρ έχει την μπάλα, λάθος όμως εκεί πιέζει ο καμπεράει, έχει προβλήματα ο Χρουσιέρ με τον καμπεράει στα πρώτα λεπτά. Βαρύ κορμί, έχει παίξει και σε πολλές ομάδες ο Χρουσιέρ, να πούμε. Στον Ηρακλή ήταν βασικός πριν 3 χρόνια. Πολωνός είναι, έχει γεννηθεί στη Σάμι. Πλάγια τώρα που παραχωρεί ο Μάζας, όχι ο Πατάπης ήτανε. Βλέπω τον ο Μάζας δίνει την μπάλα για να εκτελεστεί το πλάγιο από τους φιλοξενούμενους με το Χαρτιάι. Σαν κοντινό κόρνερ είναι. Χαρτιάι γεμίζει την περιοχή, εκεί ελέγχει ο Σούλης. 11 λεπτό Παναχαϊκή Παλαιστηριακός 0-0. Ο Σανθακόπουλος είναι για τον Λιφορόπουλο. Λιφορόπουλος για τον Σανθακόπουλο. Γυρίζει ωραία την μπάλα Παναχαϊκή. Πατάτης, Μάτζα. Μάτζα για τον Πατάτη, πάλι για το λάθος. Σκάει μπάλα μπροστά το Χρουσιέρ. Ελέγχει όμως. Πατρώνεις. Πατρώνεις την άμυνα. Θα βρει ωραία το Ρούσι, κόβεται από τον Βασιλόγιαν, είναι φάουλ, λέει ο διαιτητής. Δεν είπε και το Βασιλόγιαν, τα δύο εφτάρια ήταν εκεί. Φάουλ στη μεσαία γραμμή περίπου. Ακούτε και τους φιλάθλους της Παναχαϊκής για να μην σταματήσει να φωνάζουνε. Το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί, θα το εκτελέσει ο Ρούσι. Όλη η άμυνα του Παλαιστηριακού έχει προωθηθεί, εκτελεί, βγαίνει ο Σούλη, θα καταλήξει μπάλα πλάγιο, ναι, θα καταλήξει πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Θα το εκτελέσει το πλάγιο ο Γόνη, αργά αργά. Δεν το έχει εκτελέσει ακόμα, τώρα το εκτελεί. Την πλάι της άμυνας Παναχαϊκή, περνάει μπάλα από όλους και έχουμε out. 13ο λεπτό συμπληρώσαμε, Παναχαϊκή Παλαιστηριακός 0-0. Σούλης για το Ματάπη, οδηγεί εκείνος από την άμυνα. Ματάπη θα δώσει για τον Παπαθόλιο. Πρακτικά, Ματάπης, Παπαθόλιος και Σούλης. Αυτό το τρίγωνο είδαμε, δύο φορές με, και τώρα έχει μπάλα ο Παπαθόλιος, ο οποίος θα δώσει το Πατάπη. Πατάπη προσπαθεί να βρει ξαμαρκάρι στο παίχτη, κατεκκίνηση λέει, λύνει στον Νταμάκ. Στη μεσαία γραμμή Νταμάκ. Βασιλούδης, ωραία ο Βασιλούδης πέρασε έναν αντιπαλό του. Όχι, δεν μπορεί να βρει κενό χώρο, πάλι στον Παπαθόλιο η μπάλα. Παπαθόλιος θα κάνει τη σέντρα σουτ. Κάνει μπάλα στον τερματοφύλακα Χαϊκίδη. Κακή επιλογή εδώ από τον Παπαθόλιο. Προσπάθησε να βρει τον Βασιλόγιαννη από δεξιά, δεν τα κατάφερε. Χαλκίδης. Δεν βιάζεται. Μολέ. Εκεί ο Πατάτης λογικά ελέγχει και έτσι είναι. Βασιλόγιαννη στην ισιαγραμμή. Ελέγχει, έχουν πέσει τρεις παίκτες πάνω στο Βασιλόγιαννη, η μπάλα έφτασε στο Βασιλούδη, κρατάει ο Βασιλούδη, θα παίξει ένα δύο με τον Βασιλόγιαννη, πλάγιο. Ο Γεωργιακάκης εκεί πρόλαβε τον Βασιλόγιαννη πριν του φύγει, στην πλάτη του, παραχωρεί στο πλάγιο, εκτελέστηκε, από Μάντζα, εδώ στον Πατάπη, Πατάπη και τον Παπατόλιο, ο Παπατόλιος έπαιξε το 1-2 με τον Ναβί, Ναβί για τον Αντακόπουλο. Να μπει, είσαι αρκετά δραστήριος, θα βγάλει ωραία ο να μπει για τον Νηφορόπουλο, διώχνουν οι γηπεδούχοι, πάλι ο να μπει, όμως κάνει φάουλ, τραβάει τη φανέλα τον αντίπαλό του, φάουλ, το καταλογίζει, σωστό, ο Αλέξανδρος Τσαμούρης από τη Μεσσηνία, να πούμε. Φάουλ τώρα που θα εκτελέσει ο Πατρώνης, ποιος ελέγχει κιόλας. Ρουσιέλ, Γόνη, Κασιά Μπαλιά, είναι πλάγιο για την Παναχαϊκή. Ακούμπησε τελευταία στιγμή ο διαιτητής. Ο επόμενος κατέληξε. Ο Μελικιώτης στο Μελιγιώτη στην μπάλα. 14 λεπτό, 0-0 για να δούμε τώρα τον Αμπί. Μάτζας, ο Μάτζας θα βρει τον Βασιλόγιαννη. Ο Βασιλόγιαννης θα κάνει ωραία ενέργεια. Μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ωραία ενέργεια τον Βασιλόγιαννη. Το πέναλτι που έκανε ο Συριάτος, καθαρό, ήταν ανατροπή. Δεν διαμαρτυρήθηκαν κιόλας οι φιλοξενούμενοι. Και έτσι στο 16ο λεπτό η Παναχαϊκή κερδίζει πέναλτι. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Βασιλόγιαννη. Και είχε πάει ο Ναμπί να δευτελέσει. Ανατράπηκε λοιπόν από το Συριάτο. Συμπληρώσαμε τα 16, οπότε είμαστε 17ο λεπτό τώρα. Ναμπί απέναντι από το Χαλκίδη. Ναμπί εκτελεί, αποκρούει όμως ο τερματοφύλακας του Παλαιξουριακού ο Χαλκίδης. Συνεχίζεται όμως η φάση. Η μπάλα έφτασε στον Παπατόλιο. Σούταρε όμως out. Χαμένη ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Το 17ο λεπτό ο Ναμπί δεν κατάφερε να νικήσει το Χαλκίδη. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η Παναχαϊκή πλέον μετά το χαμένο αυτό πέναλτι. Καμάκ χάνει όμως εκεί από τους παίχτες του Παλαιξουριακού πλάγιο. Δεν το πιστεύουν και στον πάγκο, ειδικόθηκαν την Παναχαϊκή. Δεν πίστευαν ότι, εντάξει, μπορεί να συμβεί. 18ο λεπτό πλέον. Παναχαϊκή Παλαιξουριακός 0-0.
0: Νίκο, πάρε μια ανάσα να πούμε έτσι, αφού φτάσαμε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, να πούμε τα αποτελέσματα, τα υπόλοιπα παιχνιδιών. Αόπλα Ταριάς, Ατρόμητος Πάτρας 0-0. Η Λευκύμη κερδίζει 1-0 στην έδρα της στον Άγιο Ματθαίο. Και στο Αγρίνιο, ο Άρης Φιλιατών έχει ανοίξει το σκορ και κερδίζει 0-1. Ενώ ολοκληρώθηκε και το Πας Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντε. Ο Πας Πρέβεζα, ο οποίος κέρδισε με 4-0 τον ΑΟ Λεβάντε. Νίκο, λόγος πάλι σε σένα.
1: Ωραία. Συνεχίζουμε. Παπατόλιος. Σταντακόπουλος. Πατάπη. Να μπει. Δεν είναι ιδιαίτερα, να πούμε, γούρικο στο Παπελοποννησιακό Στάδιο και την Παναχαϊκή. Έκανε αρκετές γέλες εδώ. Παπατόλιος. Πατάπη. Την άμυνα της Παναχαϊκής στην μπάλα. Τώρα κάνει ωραία ενέργεια. Ο Χρυσανθακόπουλος, Βασιλούδης, προσπαθούν να βρουν τον Υπορόπουλο, ο Ιαννίδια δεν έχει τροφοδοτηθεί, σωστά, με τουμής, Πατάπης, Παπατόλιος, καλά στημένη άμυνα του Παλαιξουριακού, ο Χρυσανθακόπουλος, δείξουμε να γίνει πιο επιθετικογενής, Νικορόπουλος, κατεβάζει ωραία, θα μπει στην περιοχή, θα σουτάρει, κόντρα ρε η μπάλα, κόρνερ. Κόρνερ για την Παναχαϊκή στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω ότι φαίνεται ότι η ποιότητα κάποιων παιχτών παίρνει φάση για την Παναχαϊκή. Μία του Βασιλόγιαννη που κέρδισε το πέναλτι, μία τώρα ο Μηφορόπουλος μπήκε στην περιοχή, σούταρε η μπάλα κόντραρε, έφερε κόρνερ. Και πώς να διασπάσει έτσι μια άμυνα που αμήνεται μαζικά. Δεν έχει εκτελεστεί, εκτελείται με πάσα. Να μπει, κάποια κομπίνα είναι, Νικορόπουλος, δεν πετυχαίνει όμως η κομπίνα. Διώχουν οι φιλοξενούμενοι και η μπάλα φτάνει στο Σούλη. 20 λεπτά αγώνα στο Παπελοποννησιακό Στάδιο. Πάντα το 0-0. Μάτζα, για να δούμε την ενέργεια του Μάτζα. Κακή μπαλιά όμως του Μάτζα, η μπάλα κατευθείαν στο Χαλκίδη, τον goalkeeper της ομάδας του Παλαιξουριακού. Δεφτά κάρτες έχει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα Παλαιξουριακός. Δεν έλεγαν οι άνθρωποι ότι έχει πολλές κάρτες τα δύο πρώτα παιχνίδια. Βασιλόγιαννη. Τελευταία γραμμή, πιο προσεκτική τώρα με τον Βασιλόγιαννη, την παίκτες του Παλιξουριακού. Νικορόπουλος πιέζει για να πάρει την μπάλα από τον Χουγόνη, να κερδίσει το πλάγιο ο παίκτης της Παναχαϊκής. Νταμάκ, Νταμάκ για τον Βασιλούδη, να μπει, να μπει για τον Χρυσαντακόπουλο. Η μπάλα πίσω στον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Ναμπή. Ναμπή. Κάνεται όμως η ευκαιρία. Βασιλόγιαννη θα πάρει την μπάλα, θα μπει πάλι στην περιοχή. Πάλι έχουμε ανατροπή, πάλι έχουμε πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι, είναι καθαρή και αυτή η παράβαση. Μπήκε ανάμεσα σε δύο παίκτες ο Βασιλόγιαννη. Και έχουμε δεύτερο πέναλτι για την Παναχαϊκή που κερδίζει ο Βασιλόγιαννη. Την παράβαση έχει κάνει ο Χατζιάη μαζί με τον Συριάτο, οι οποίοι ανέτρεψαν τον Βασιλόγιαννη. 22 λεπτό στην αναμέτρηση. Σας το έλεγα πριν ότι πρέπει να πάρουν και την κατάσταση στα χέρια τους τώρα πιο έμπειροι παίκτες.

0: Και έχουμε γκολ για την Παναχαϊκή. 1-0 με τον Ιφορόπουλο. 1-0 απέναντι, δεν είναι αυτό η συμπεριφορά, απέναντι από το Χαλκίδι έχουμε το 1-0 για την Παναχαϊκή. Δεν γινόταν να στοχίσει τώρα στο δεύτερο πέναλτι. Ό,τι καλύτερο, στο καλύτερο χρονικό σημείο, 23 λεπτό. Για να δούμε. Λοιπόν, 1-0 η Παναχαϊκή πήρε προβάδισμα. Έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια της μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα η Παναχαϊκή, και στο ίδιο σκόραρε, αλλά και στον Παναθηναϊκό που ήταν και ευρία νίκη της, και σήμερα βρίσκει το δόντο Σαντί, αλλά και ο Παλαιοξεριακός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια βρήκε γκολ. Έτσι από το 23 λεπτό της αναμέτρησης η Παναχαϊκή προηγείται 1-0 με γκολ του Νηφορόπουλου με πέναλτι από το 23 λεπτό. Βασιλόγιαννη, με αυτοθυσία.
1: Νίκο, να σε διακόψω γιατί υπάρχει γκολ στο Αίγιο. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Παπουτσί. Γιώργο, έχεις το λόγο.
2: Γιώργο, έχουμε το 1-0 για το Πανεγιάλιο. Η φάση ξεκίνησε από τα δεξιά όταν έκανε πάσο λάθος προς κεντρικά του γηπέδου. Τη τσίπησε ωραίο Ματλής, συνέχεια μπήκε μες στη μεγάλη περιοχή και έκανε με πλασέ έτσι το 1-0 στο 20. Και τώρα εδώ μπάλα έφυγε από μακρύνη γρήγορα Μπονατάκης. Πλάγιο για την ομάδα του Τηλικράτη.
1: Ωραία.
2: Είχαμε και...
1: Ναι, ναι, συνέχισε, συνέχισε.
2: Δίνουμε το λόγο στον Νικό.
1: Όχι, συνέχισε, συνέχισε.
2: Είχαμε και δύο καλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Στο 10 για το Παναγιάλιο, όταν έγινε στρέφω τα αριστερά με τον Μπρουλάκη να την τσιμπά ο Λιάτος και να κάνει σουτ μέσα σε κάποια περιοχή με την πέρα να καταλήγει out. Στο 16 μετά ο όμορφη πάσα του κατοπόδι για τον Περιστέρο. Ο Περιστέρος μέσα με την καλή περιοχή με πλασέ. Από μάτινε ο Μπανατάκης σε κόρνερ. Και τώρα ο Λιάτος πάει να κλέψει μπάλα, δεν μπορείς. Η κατοχή μπάλα για τον Τηλικράτη.
1: Ωραία, ναι, Γιώργο, ευχαριστούμε. Πάμε πίσω στο Νίκο Παπασταφανάτο. Νίκο, έχεις και πάλι το λόγο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παραμένει το 1-0, 25 λεπτό της αναμέτρησης. Την μπάλα στην περιοχή του Παλαιξουριακού. Παίζει το 1-2 να μπει με τον Βασιλούδη. Ο Βασιλούδη θα κάνει τη σέντρα εκεί. Δεν μπορεί ο Καμπερά, ήταν πολύ ψηλή. Αλλά η μπάλα φτάνει στον Χρυσανθακόπουλο που θα κερδίσει το πλάγιο. Έτρεξε και ο Γόνης Παπατόλιος θα βγάλει τη σέντρα. Μπαλαφτάνει έστω και με δυσκολία στο Βασιλόγιαννη. Ωραία ενέργεια το Βασιλόγιαννη. 1-2. Τώρα τον κατάλαβαν. Αλλά η μπάλα και πάλι σε παίκτες Παναχαϊκής. Πάλι ο Βασιλόγιαννης θα βγάλει τη σέντρα. Ο Χαλκίδης μπλοκάρει εύκολα. Όποιος Χαλκίδης παίζει και γρήγορα. Να βρει το Συριάτο, το Σκητορούσι, θα προλάβει το κόρνερ ο Περιστός, δεν θα προλάβει ο Σαντακόπουλος, δεν θα προλάβει το κόρνερ, κόντρα ρε η μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για τον Παλαιξουριακό, 26 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 1-0 για την Παναχαϊκή, με το πέναλτι του Νηφορόπουλου. Το 23. Θυμίζουμε και ένα χαμένο πέναλτι του Ναμπή. Απέκλεισε ο τερματοφύλακας το 17. Για να δούμε τι θα αποφέρει το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, τη Γιορούση. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Και ο Χουσιέλ μπροστά, ο αμυντικός 1-90, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Πάλι όμως επιμένουνε και πάλι με το Ρούσι. Θα βγάλει τη σέντρα, εκεί είναι όμως ο Πατάτης, δεν απομακρύνεται η μπάλα, το σουτ έστω και με κόντρες καταλήγει, το Συριάτο, το σουτ καταλήγει στην αγκαλιά του Σούλη. Με δύο-τρεις κόντρες έφτασε το Σούλη. Χρυσανθακόπουλος. Με τον Βασιλούδη. Με τον Παπατόλιο τώρα. Παίρνει ο Νταμάκ, κίνηση για τον Πατάπη, Πατάπη για τον Παπατόλιο, ο Λούση, συγχωρείτε, Ναμπή θα βρει ωραία τον Καμπεράη, Έχει βγει από την περιοχή, παίζει το 1-2 με τον Βασιλόγιαννη, κοντράρει μπάλα, δεν καταλήγει κόρνερ όμως. Ελέγχει ο Καλκίδης, που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, στο 27ο λεπτό είμαστε. Γερδεσιώτη, Πατρών, Ρουσιέλ, εκείνος για το Χαλκίδη. Και τώρα βγαίνει ωραία ο Σταμένης. Ο Σταμένης απέναντι στο Σούλη, που είχε κλείσει βέβαια και το οπτικό πεδίο. Ο Πατάπης, πλάσαρε ο Σταμένης, μπλόκαρε εύκολα ο Σούλης. Και εδώ υποψία ευκαιρία. Αδύναμο και το Σούλη, τον παρεμπόδισε ο Πατάπης. Ο Πατάπης τώρα δεν συγκίνησε τον Παπακόλιο. Και να ζήσει ωραία τον Καμπεράι, μετά γραμμή όλα αυτά. Θα λίγο να χάσω Καμπεράι, ελέγχει τον Ναμπή. Ναμπή για το Μάτζα. Πατάπης, Ναμπή. Ο 1-2 με τον Καμπεράι. Θα αλλάξει για τον Χρυσαντακόπουλο από αριστερά. Πίσω η μπάλα όμως. Δεν παίρνει και πολλά ρίσκα οι παίκτες Παναχαϊκή, την αλήθεια. Πατάπη. Κάνει πολλά γκέλι μπάλα, είναι αλήθεια. Έχουν δυσκολευτεί και προσθέσεις των δύο ομάδων. Είπαμε, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννη για τον Μάτζα. Μάτζας πίσω για τον Πατάπη. Πατάπη θα ανοίξει για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Νταμάκ. Νταμάκ για τον Βασιλούδη. Ωραία για τον Βασιλόγιαννη. Ωραία ενέργεια τον Βασιλόγιαννη. Θα μπει στην περιοχή. 1-2 σουτάρι και γκολ. Αυτό γκολ είναι. Ωραία ενέργεια ο Βασιλόγιαννης. Αυτό γκολ δεν το ήθελε. Όνταρε η μπάλα. Επέκτωση του Παλιξουριακού. Ο Πατρώνης πρέπει να ήταν, τον Πατρώνη πρέπει να κοντάρει μπάλα, δούμε και πού θα πιστωθεί τον γκολ. Έτσι λοιπόν στο 30 λεπτό η Παναχαϊκή κάνει το 2-0 και απλοποιεί πολύ τα πράγματα στο σημερινό παιχνίδι. Όλα τα λεπτά η ενέργεια του Βασιλόγιαννη, ο οποίος σήμερα είναι αρκετά ορεξάτος. Να δούμε πού θα πιστωθεί τον γκολ. Κόντρα ρε. Ο Οδυσσέας Φουρδούνης μου στέλνει ότι σκόρε είναι ο Βασιλόγιαννης. Θα το χρεώσουμε κι εμείς τον Βασιλόγιαννη. Αν αλλάξει κάτι από το διαιτητή θα το πούμε, γιατί τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο διαιτητής, το που θα χρεωθεί. Αλλά ήταν κόντρα. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. 31ο λεπτό με προβάδισμα η Παναχαϊκή 2-0 και ένα χαμένο πέναλτι. Ο Νιφορόπουλος άνοιξε τώρα πολύ το κοντρόλ εδώ, φαίνεται όμως το χειροκρότημα. Ακόμα μια καλή εμφάνιση για την Παναχαϊκή. Τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζει. Άμα θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, και η Παναχαϊκή το ξέρει καλά, το έχει πληρώσει στο παρελθόν. Τα δώρα δεν πρέπει να γίνονται, Μάντζας. Για τον Ναμπή, Ναμπή για τον Βασιλόγιαννη, ελέγχει όμως εκεί ο Γόνης και πλάγιο για τους, ο επόπτης δείχνει Παλιξουριακό, πέρα πολύ οριακό, Βασιλόγιαννης τώρα για το Σταμένη. Σταμένης τα εκτελέσει εκεί που είναι μόνο παίκτης Παναχαϊκής και ζημένα ο Πατάπης με τον Νταμάκ. Νταμάκ. Πλάγιο τώρα για την Παναχαϊκή, το παραχώρησε ο Σταμένης. 34 λεπτό. Εδώ δεν ακούστηκε ούτε στα μεγάφωνα το 2-0. Το φανές και η 0 ήταν σίγουρη για την σκόρε. Πάω τώρα που κερδίζει ο Ναμπή και ο ίδιος θα το εκτελέσει. αρκετά μέτρα και στην περιοχή, αλλά θα είναι μια ευκαιρία για ένα γέμισμα. Για ένα γέμισμα.

ακόμα πιο μακριά, Παπατόλιος, Σαμβακόπουλος, τον πιέζει ο Μπουσχέρ, πλάγιο για την Παναχαϊκή. 33ο λεπτό της αναμέτρησης, 2-0 Παναχαϊκή, πάλι Ξουριακός. Μπάλα στο Ναμπή. Ναμπή δίνει προσπάθεια βασικά να δώσει τον Καμπεράι. Ελέγχει ο Γκερμπεσιώτης. Και πάλι μπάλα όμως χάνεται για τους φιλοξενούμενους. Ελέγχει ο Νταμάκ. Νταμάκ για τον Βασιλούδη, Βασιλούδη για τον Ναμπή. Μετά γραμμή όλα αυτά. Αν δεν το σταματήσει τώρα τον Ναμπή. Ναμπή μοιράζει ωραία για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Νικορόβουλο. Και πάλι στην άμυνα Νταμάκ. Νταμάκ για τον Πατάπη. Έχει φύγει και το άγχος από τους παίκτες της Παναχαϊκής. Πατάπη. Στη μεσαία γραμμή όλα αυτά ακριβώς. Πατάπη για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Χρυσανθακόπουλο. Το ίδιο σκηνικό, δεν βγαίνουν από την αμυνά τους οι παίκτες του Παλαιοξηριακού. Προσπάθησαν τώρα να βγουν τον Βασιλόγιαννη. Κρατάει ο Βασιλόγιαννης, όχι με φάουλ διαιτητής, συνεχίζει να κρατάει ο Βασιλόγιαννης για τον Ναμπή, Ναμπή για τον Πατάπη. Πατάπη σε ελέγχει, δεν βιάζεται, δίνει στο Ταμάκ. Το Ταμάκ πολύ ωραία, τον Παπατόλιο, ο οποίος ελέγχει, κοντράρει μπάλα στο Ρούσι. Ελέγχει το Καμπεράι, όχι χάνει. Πάλι ο κάτοχος μπάλας ο Καμπεράι, θα κάνει ωραία ενέργεια, κερδίζει και το φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Καμπεράι. Αρκετά μένει στην περιοχή, είναι η αλήθεια, αλλά... Συναγερμός τώρα στην άμυνα του Παλαιοξηριακού. Διορεξάτη Παναχαϊκή σήμερα. Έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ακόμα. Μια απειλή. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Νικορόπουλος. Βλέπω καλά, ναι, ο Νικορόπουλος εκεί πέρα. Είναι βέβαια και ο Ναμπή την μπάλα. Είναι κάποια κομπίνα, δεν ξέρω, θα δούμε. Δύο παίκτες πάντως είναι. Λογικά ο Νικορόπουλος θα είναι. 36ο λεπτό. Σφυρίζει τώρα, όχι δεν σφυρίζει τώρα, σφυρίζει ο διαιτητής. Νικορόπουλος εκτελεί η μπάλα. Έσκασε μπροστά στον τερματοφύλακα και πέρασε out. Απόρρια έτσι του αγωνιστικού χώρου. Αυτό το γκέλ που κάνει μπάλα μπροστά στον goalkeeper. Ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπαθεί εκεί ο Χατζιάη να ξεφύγει από το Χρυσανθακόπουλο. Δεν τα έχει καταφέρει. Πολύ καλός ο νεαρός σήμερα. Η μπάλα πίσω στον Πατάπη. Δείχνει να ελέγχει πλήρως Παναχαϊκή το παιχνίδι. Και πώς να μην το ελέγχει. Προηγείται 2-0 με το χαμένο πέναλτι. Πατάπη. Πατάπη για τον Ναμπή. Ωραίο Βασιλόγιαννης, πάλι ο Ναμπή. Ο Ναμπή συνεχώς παίζει με τον Καμπεράι. Καμπεράι κάνει φάουλ. Τώρα άθελά του βρήκε τον Γεωργιακάκη. Το παραδέχεται ο Καμπεράι. Πάω τώρα για τους φιλοξενούμενους με το Χρουσιέρ. Ο Χρουσιέρ θα δώσει για το Σταμένη. Ο Σταμένης απέναντι στον Πατρώνη. Πατρώνη. Βρήκε ωραία το Ρούσι. Έχασε όμως. Νέα προσπάθεια τους φιλοξενούμενους. Ελέγχει όμως ο Νικορόπουλος. Πάω τώρα, όχι, έχει σταματήσει τη φάση διαιτητής. Είναι πάω για τους γηπεδούχους. Θα εκτελέσει ο Νταμάκ. 37ο λεπτό στην αναμέτρηση, 38ο τώρα. Παναχαϊκή Παλαιοξηριακός, θυμίζουμε 2-0. Καμπεράι. Θα μπει στην περιοχή ο Καμπεράι, θα κάνει ωραία ενέργεια, όμως δεν έκανε ουσιαστικά ωραία ενέργεια, γιατί η παλιά που έβγαλε

0: Δεν βρήκε ανταπόκριση, κανένας δεν ακολούθησε και πέρασε απευθείας. Out, το οποίο θα εκτελέσει ο Χαλκίδης τώρα. Έχει αρχίσει να συνεφιάζει πάλι, δεν ξέρω αν θα φέρει βροχή, άμεσα τουλάχιστον όχι, για το βράδυ ίσως. Τα καιρικά φαινόμενα χαλάσουν. Με συγχωρείτε. Βασιλόγιαννης τώρα, παραχώρησε το πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Σταμένης. Σταμένης, το πουθενά, ελέγχουν οι γηπεδούχοι και τώρα ο Ναμπή παίζει ωραία με τον Καμπεράι, το 1-2, Ναμπή, κρατάει την μπάλα, κοιτά τον ουσάι, το Καμπεράι, Βασιλόγιαννης. Δεν είχε διάθεση να επιτεθεί ο Βασιλόγιαννης. Πίσω ο Μάτζα, πίσω στην άμυνα. Να βγάλει το ημίχονο. Καταλαβαίνω η Παναχαϊκή, εκτός και ψάξει και το τρίτο γκολ. Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού. Παπατόλιος για τον Ταμάκ. Ταμάκ με τον Καμπεράι, πάλι την μπάλα στο Μάτζα. Μάτζα για τον Βασιλούδη. Βασιλούδης πάλι για τον Μάτζα, παίζει το 1-2. Βασιλόγιαννης. Βασιλόγιαννης για τον Βασιλούδη. Το ίδιο σκηνικό, το τελευταίο λεπτό. Ένα ποδήλεπτο, γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Παναχαϊκής. Δεν έχουν διάθεση να φύγουν από την άμυνά τους οι φιλοξενούμενοι. Να μπει, θα βγάλει ωραία για τον Νικορόπουλο, εκείνος σέντρα σουτ, πέρασε από όλους. Έφτασε στον Σταμένη που κρατάει, πιέζει ο Καμπεράι, Σταμένη, βγάζει από την άμυνά του, όχι πολύ μακριά όμως. Ο Ισανδακόπουλος χάνει όμως από το γόνι. Ο γόνης όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα και έχουμε πλάκα για την Παναχαϊκή. Τα εκτελέσει ο Νικορόπουλος, γρήγορα για τον Αμπί, Βασιλούδης, προσπάθησε να δει ο Βασιλούδης κατά την τελευταία στιγμή. Ο Μάτζας, τώρα λίγο το λάθος, ελέγχει ο Πατάπης, για τον Παπατόλιο, όχι ο Βασιλούδης είναι. Ο Βασιλούδης προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Νικορόπουλο. Πιέζει τώρα ο Βασιλούδης και κάνει το φάουλ. 41ο λεπτό, συνέχεια στο παιχνίδι. 2-0 η Παναχαϊκή πάντα. Ο Πατάπης τώρα παραλίγο το λάθος. Μπλοκάρει. Βασικά δεν μπλοκάρει, ελέγχει ο Σούλης. Νταμάκ. Νταμάκ για τον Βασιλούδη. Βασιλούδη για τον Ναμπή. Ναμπή. Θα παίξει το 1-2, έχουν οι φιλοξενούμενοι, Πατρώνη για το Χρουσιέλ, Χρουσιέλ για τον Πατρώνη, Πατρώνης για το Γόνι. Ο Γόνις προσπάθησε να βρει τον Γερμπετσιώτη, τον έκοψε ο Νικορόπουλος, Νταμάχαρα λίγο να χάσει, Πατάπη, πάλι Παναχαϊκή προσπαθεί να επιτεθεί, τώρα ξεκινά τον Πατάπη και μετά να λαμβάνουν δράση οι υπόλοιποι. Νταμάκ. Νταμάκ δεν είναι καλά την μπάσα του. Πιέζει όμως με φάουλ, λέει ο διαιτητής, με δεύτερη προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλ ο Γεωργιακάκη. Δεν γκρινιάζει. Ο Ναμπή. 43ο λεπτό. Πάντα στο 2-0, Χρουσιέρ εκτελέσει το φάουλ απέναντι στο γόνι. Το γόνι βρίσκει τον Κερπεσιώτη, δεν καταφέρνει όμως να περάσει τον εξαιρετικό και σήμερα Παπατόλιο, Πατάπης, Παπατόλιος. Να βγει το ημίχονο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κρατάει το υπέδειο 2-0 η Παναχαϊκή. Σαντακόπουλος, Βασιλούδης, και πίσω στον Νταμάκ. Νταμάς για τον Πατάπη. Πατάπης γλίστρησε, έχασε όμως από τους φιλοξενούμενους. Συριάτος, πλάγιο του παραχωρεί ο Μάτζα, παντευτελέσει ο Ρούσης.
1: Νίκο, πάρε μια ανάσα αφού δεν έχουμε και ρυθμό στον αγώνα, να πούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Στην Οικουμενίτσα το σκόρ είναι ακόμα 0-0. Η Λευκή μη διπλασίασε τα τέρματά της, ενώ Παναγρυνιακός ισοφάρισε τον Άρη Φιλιατών. Νίκο, έχεις πάλι το λόγο.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παναχαϊδή Παλαιοξηριακός 2-0. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πατάπη. Πατάπη για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Νταμάκ. Νταμάκ για τον Πατάπη. Να μπει ωραία για τον Παπατόλιο. Κερδίζει μέτρα ο Παπατόλιος. Θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα έπεσε στον Καμπεράι. Γλίστρισε. Βγήκε σε δεύτερη τέτοιο Καμπεράι, κλείστησε όμως και δεν κατάφερε να πλασάρει. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Συριάτος από το Βασιλούδη. Σωστή εδώ και η απόφαση αυτή του κυρίου Σαμούρη. Εθελείται γρήγορα το φάουλ για το Σταμένη. Σταμένη στα βρύωρα του Συριάτο. Συριάτος για το Σταμένη. Έξω την περιοχή όλα αυτά της Παναχαϊκής. Δεν διώχουν καλά οι γηπεδούχοι. Τώρα η μπαλέτα στο Σούλη και λύνεται η πολιορκία. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε τα 45. Σούλη. Δεν βιάζεται. Είναι στο Πατάπη. Πατάπη για το Βασιλούδη. Να μπει στο κέντρο είμαστε. Πλάγιο τώρα, πήρε την μπάλα ο Νικορόπουλος. Όχι, ο Χρυσανδακόπουλος ήταν και έριξε το πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Καμπεράι. Χρυσανδακόπουλος, Καμπεράι. Ωραία για τον Νικορόπουλο. Νικορόπουλος. Δεν μπαίνει στην περιοχή. Έξε την περιοχή. Βγάζει την σέντρα ο Νικορόπουλος, δεν κάνει ένας εκεί. Και φάουλ που θα κερδίσει το νούμερο 18, Γεωργιακάκης, από τον Καμπεράι. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τον βλέπω κρατάει τη σφυρίχτρα. Ναι. Και έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Παναχαϊκή παίρνει και το χειροκρότημα τον κόσμο. Προηγείται 2-0 του Παλαιοξηριακού με το πέναλτι, το εύστοχο στήμα πέναλτι του Νικορόπουλου στο 23ο λεπτό. Και στο 30 λεπτό με τον Βασιλόγιαννη η Παναχαϊκή έχει πάει ένα σαφές προβάδισμα. Θυμίζουμε και το χαμένο πέναλτι του Ναπή στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα κατευθύνονται και οι ομάδες για τα αποδυτήρια. Χειροκροτούνται οι παίκτες της Παναχαϊκής. Αυτά, Γιώργο, για το πρώτο ημίχρονο θα τα πούμε σε περίπου 13 με 14 λεπτά. Παναχαϊκή, Παλαιοξηριακός 2-0.
1: Ναι, ναι, πάμε τώρα και στο λίγο Παπουτσί μέχρι να έχουμε και εκεί στη μίχρονο στο Αίγιο. Γιώργο, έχεις το λόγο.
2: Γιώργο, είμαστε στο 45, απομένουν να δούμε ποια θα είναι τα λεπτά καθυστέρησαν. Το 1-0 παραμένει υπέρ του Παναγιαλίου και για να δούμε στην επίθεση πάνε δύο τελικά της. Εδώ η πάσα να γίνει, ζεύει μπάλα ο Ριγκατζής, πάνε να κάνει το σουτ. Πάνω στο Λιάτο. Και τώρα ο Μπουλάτης πάνε να πάρει μπάλα. Έχει μπάλα ο Θεοδωρίδης. Λάγει τώρα το Παναγιάλιο, λοιπόν, το 1-0 παραμένει με τον Μακρύ, ο οποίος Μακρύς έγινε και ως αλλαγή στο 29, μπήκε στη θέση του ο Σταυρόπουλος μετά από μαρκάρισμα που έγινε πάνω του από τον Θεοδωρίδη, ο οποίος Θεοδωρίδης αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα, το μάρκαρε με τάκλιν. Ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει την κατοχή, και για να δούμε, πάει να πάρει μπάλα τώρα ο Νάνος, πήρε ο Τασουλής. 1-0 λοιπόν Παναγιάλος. Έχει κατοχή, ελέγχει το παιχνίδι, είχε μια πολύ καλή ευκαιρία πριν στο 42, μετά από ένα σουτ του Λιάτο ξέρετε μεγάλη περιοχή. Απόκλεισε ο Συνοδεινός, πάνε εκμεταλλευτεί το ριμπάο το Μπρουλάκης, έκανε κεφαλιό, ωστόσο ο Συνοδεινός μάζεψε την μπάλα στα χέρια του και τελείωσε ο κίνδυνος. Ο Παναγιάλος, ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να οδηγηθεί ακόμη ένα δεύτερο γκολ για να μην είναι έφραστο το σκορ. Καθώς ο Τηλικάρης μπορεί να πάει στη στιγμή να κάνει ζημιά, Και για να δούμε τώρα, ο Καμαρά έχει την μπάλα, έχουμε μπει και 45. Καμαρά, δίνει για τον Γιάκο. Λιάτος, offside. Πρέπει να βγει ο Παναγιώτης ένα δεύτερο γκολ, καθώς στο 16 η πιο καλή στιγμή για τον Τηλικιάτη είναι η πάση που έκανε ο Κατοπόβης στον Περιστέρη. Ο Περιστέρης μέσα με τη μεγάλη περιοχή με πλασέ που έκανε απέκτηση συνέχεια ο Μπονατάκης. Συνοδίνος τώρα την μπάλα. Επόμενο αγωνιστική ο Παναγιώτης θα παίξει εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άγιο Μανθαίον. Ο Τηλικιάτης θα υποδεχτεί στην έδρα του τόμου Παναγενειακό. Συνοδεινός τώρα, παναπιέσει ο Λιάτος. Έχει μπάλα τώρα ο Αγγελούδης, πάρει και το συνοδεινό, η μπάλα στον αέρα. Σταυρόπουλος, Καμαρά. Ωραίο το τακούνακι εγώ του Μπουρλάκη. Βασιλοντινόπουλος βάζει το σώμα του στον κατωπόδι να μην πάρει μπάλα. Μπονατάκης απομακρύνει. Την κατοχή τώρα βάλε και το Τηλικιάτη. Τηλικιάτης από τα αριστερά έχει το Φωκαΐδη πίσω του. Τηλικιάτης. Κάνει το κοντρόλ. Από μακριά ο Βασιλοντινόπουλος. Πήγε ο Κατοπόβης τώρα. Κατοπόβης. Δίνει για τον Θεοδωρίδη. Και πήγε ο Φωκαΐδης. Κεφάλαιο Φωκαΐδης εδώ από τα δεξιά. Εκεί από βρίσκεται ακριβώς κοντά ο πάγκος των γηπεδούχων. Να δούμε μέσα από αυτό το φάουλ τι μπορεί να κερδίσει ο Πανεγιάλιος. Πανεγιάλης ο οποίος έκανε και δύο πρόσφατες μεταγραφές είναι αυτή του Πολωνού, του Μπορντιτσούκ, ο οποίος τον απέκτησε ελεύθερο από την Τεξόνα FC, ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σήμερα μάλιστα που ανακοινώθηκε από το site του, από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, είναι ο Γιώργος Κλιμίδας. Και για να βγούμε τώρα στο φάουλ, Βασιλαντονόπουλος δίνει για τον Γιάκο, ο Γιάκος, η σέντρα, η κεφαλιά του Μπουρλάκη, out. Στο 47 και τώρα είχαμε και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναγιώτης πηγαίνει στο αποβιτήρια με 1-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο αγαπητοί ο κρατής Sport FM ελέγχει κατοχή. Πρέπει να οδηγηθεί ωστόσο σε ένα δεύτερο γκολ ώστε να μην κάνει ζημιά τελικά. Ο Τηλικιάτης βέβαια από πλευράς του ελέγχει, προσπαθεί να ισορροπήσει την κατοχή. Θέλει να χτυπήσει όπως χτύπησε πριν στο 16 με την πάση του κατωπόδι που έκανε στον Περιστέρο, Περιστέρο που μέσα από τη μεγάλη περιοχή έκανε το πλασέ και απέκρουσε ο Μπανατάκης σε κόρνερ. Λοιπόν, Γιώργο και αγαπητοί κρατές, αυτά τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμή στο πρώτο ημίχρονο στο δημοτικό γήπεδο του Αιγαίου.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε 10-11 περίπου λεπτά θα γινόμαστε πίσω.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
7: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε για τη δράση του δεύτερου ημιχρόνου για το μάτς της Παναχαϊκής απέναντι στον Παλαιξουριακό. Θυμίζουμε, Παναχαϊκή Παλαιξουριακός 2-0. Ο Ατρόμητος Πατρών είναι ακόμα στο 0-0 στην Οικουμενίτσα με τον Λεό Πλαταριάς. Ημίχρονο και στην Λευκή μου κερδίζει 2-0 τον Άγιο Ματθαίο, ενώ ισόπαλο το Πανεγρινιακός Άρης Φιλιατών. Και τώρα έχουμε τον Θόδωρο Παπαγενόπουλο που θα καλέσει τον Νίκο Παπαστεφανάτο για να μας κάνει την μετάδοση δεύτερου ημιχρόνου. Έχουμε Θόδωρα τον Νίκο, τον έχουμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, επιστρέψαμε εδώ στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Την αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τον Παλαιξουριακό, δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, με μία αλλαγή για την ομάδα, την φιλοξενούμενη ομάδα του Παλαιξουριακού. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και δεύτερη, όχι, μάλλον ετοιμάζεται και δεύτερη. Για να δούμε αν θα είναι ο Χατζιάη, είναι αυτός που θα αποχωρήσει και θα μπει ο Μοντέιρο στο 46 και μπαίνει με το νούμερο 12 ο Γάσπαρη. Θα σας πω και ποιος βγήκε. Είναι και λίγο μακριά, ωραία, θα σας πω και ποιος βγήκε. Δεν έχει... καταρχήν να πω ότι έπιασε ένα ψηλόβροχο και ο κόσμος που ήταν κάτω στο οριακά προς το σκέπαστρο ανέβη, μεταφέρθηκε όλος πάνω. Τώρα δεν έχει σταματήσει το ψηλόβροχο, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Ξαναβγήκε ο ήλιος. Λοιπόν, πάμε για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Παναχαϊκή Παλαιξουριακός, θυμίζω, 2-0. Η μπάλα στην άμυνα των φιλοξενούμενων με το Χόνι, Πατρώνης για τον Χρουσιέρ. Λέγει ωραία και ο Γερπετσιώτης. Διώχνει τώρα ο Πατάπης. Λένε και πάλι οι φιλοξενούμενοι, και ο Ταμά καθαρίζει στο κέντρο. Βαθιά παλιά του Γερπετσιώτη για τον Μοντέιρο, όχι, κάνει φάουλ ο Μοντέιρο. Τώρα πατάει καλά το πόδι το ο Παπατόλιος. Εντάξει, δεν έχει τίποτα, συνεχίζουμε. Πατάπης, Παπατόλιος. Πατάπης Μάντζα, Παπατόλιος. Ελέγχει ο Ναμπή. Ναμπή που κερδίζει φάουλ, όχι λέει ο διευθύντης. Διαβατήρω τον παίκτης Παναχαϊκής, Γερμπετσιώτης. Ένα ο Χρυσανθακόπουλος, για τον Νηφορόπουλο. Ο Συριάτος είναι αυτός ο οποίος αποχώρησε για να μπει στη θέση του ο Γάσπαρης. Αυτή την αλλαγή γνωστάγαμε. Και στη θέση του Χατζιάη στο 46 ο Μοντέιρο, η Παναχαϊκή δεν έχει κάνει αλλαγή ακόμα. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Πατάπη. Πατάπη για τον Παπατόλιο. Βασιλούδης. Βασιλούδης κρατάει, δίνει στον Ταμάκ. Ταμάκ για τον Πατάπη. Πατάπη για τον Μάντζα, ο οποίος θα κάνει λάθος και θα παραχωρήσει στο πλάγιο. Δεν έλεξε καλά την μπάλα. Νηφορόπουλος. Βασιλόγιαννης.
0: Νίκο, να σε διακόψουμε καθώς ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο Αίγιο. Πάμε στον Γιώργο Παπουτσί. Γιώργο, έχεις το λόγο.
2: Νίκο, έχουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Για να δούμε. Κολοκοτρώνης έχει την μπάλα σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Παναγιάλος προηγείται με ένα 0 από τον γκολ του Μακρύ στο 20. Στο 29 έγινε ως αλλαγή, καθώς τραυματίστηκε με δυνατό τάκλιν του Φεοδωρίδη, ο οποίος αντιπισκεί την κίτρινη κάρτα. Ένας Παναγιάλος ο οποίος θέλει να οδηγηθεί και σε δεύτερο γκολ, καθώς το 1-0 είναι έφραστο. Για να δούμε τώρα, ο Καμαρά δίνει την μπάλα πάση για τον Μακρύ. Συγγνώμη, για τον Σουλανιάκου, για να δούμε, με μεγάλη περιοχή τώρα. Απομακρύνεται η μπάλα. Λίγο την λικρά της, φαναλή στην επίθεση. Λάγιο. Λάγκη το Πανεγιάλιο. Ο Τηλεκράτης, ο οποίος στο πρώτο μήνα είχε πολύ καλή ευκαιρία στο 16, όταν έκανε πάσα ο Κατοπόδης στον Περιστέριο, όπου μέσα από τη μεγάλη που είχε κάνει το πλασέ, απέδωσε συνέχεια ο Μπονατάκης σε κόρνερ. Και τώρα είχε ο Φωκαΐδης την μπάλα από τα δεξιά, πάρα πολύ ωραίο. Φωκαΐδης, η μπάλα χάνεται, πήρε ο Λιάτος, η μπάλα κόντρα στον διαιτητή, στον κύριο Γκλιτζέμπη. Θα μαζέψει τώρα την μπάλα για να δοθεί. Κάπως όταν η μπάλα βρίσκει κόντρα πάνω σε διαιτητή, αναμένει ότι ξαναβίνεται η μπάλα κατοχή στην υπάρχουν ομάδα που είχε πριν. Βασιλαντονόπουλος, η σέντρα από τα αριστερά. Τη τσιμπάει ο Γιάκος, από τα αριστερά για να δούμε. Γιάκος, Τασουλής. Πάλι για τον Γιάκο. Γιάκος, αν μπορούμε να μείνουμε και όλοι γιατί είναι σε φάση εξέλιξη. Μακαμαρά, Βασιλαντονόπουλος. Ο Καΐδης χάνει μπάλα στον αέρα. Τώρα, site and off-site. Η μπάλα είναι κατοχή τώρα για τον Τηλεκράτη. Γιώργο, δεν ξέρω, θες να μείνουμε, θες να κάνουμε πάση, να πάμε στον Νίκο.
0: Πάμε μια βόλτα στον Νίκο να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι. Νίκο, έχεις το λόγο.
1: 58 λεπτό, Παναχαϊκή Παλαιξουριακός 2-0. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι φαίνεται και ξεκάθαρα και στο βίντεο του αγώνα ότι ο Πατρώνης είναι ο παίκτης, ο οποίος έχει την μπάλα άθελά του στα δίχτυα της ομάδας. Οπότε είναι αυτό το γκολ του Πατρώνης στο 30 λεπτό, στο 23 με πέναλτι ο Νικολόπουλος σε 1-0 το άλλο γκολ της Παναχαϊκής. Συμπληρώσαμε τώρα 50 λεπτά για να δούμε την προσπάθεια. Δεν πέρασε όμως η παλιά, έκοψε ο Χρουσχέν. Ελέγχει στο κέντρο Γεωργιακάκη. Μελιγκιώτης κρατάει. Περνάει τον Ταμάκ, όμως δεν τον περνάει. Με δεύτερη προσπάθεια ο Ταμάκ ελέγχει. Βασιλούδης. Ωραία τεχνική κατάρτιση του Βασιλούδη. Κράτησε ωραία την μπάλα. Δίνει για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Σαντακόπουλο. Σαντακόπουλος θα βρει τον Νικορόπουλο. Έμεινε η μπάλα. Τον αγωνιστικό χώρο εντός αγωνιστικού χώρου, Νικορόπουλος θα βγάλει τη έντρα, διώχνει όπως η άμυνα του Παλαιξουριακού και πάλι ο Χρυσανδακόπουλος, γκέλι μπάλα, την κρατάει όμως ο νεαρός, δίνει πίσω για τον Παπατόλιο και πάλι προσπάθεια επίθεση από την Παναχαϊκή. Έχουν εισχωθεί αρκετοί παίκτες από τον Σπύρο Αντωνόπουλο, θα κάνουν προθέρμανση. Νικορόπουλος, ωραία μπαλιά δέχεται, θα κάνει ωραία ενέργεια ο Νικορόπουλος. Έντρασε κοντράρι όμως η μπάλα, δεν πέρασε και εκεί φάουλ που θα κάνει, όχι δεν θα κάνει τελικά, δεν το υποδεικνύει ο διαιτητής, ο Μοντέιρο έλεγξε, Γερμπεσιώτης, Μοντέιρο, Γερμπεσιώτης, για τον Μελιγκιώτη, γυρνάει την μπάλα ο Παλαιξουριακός, Νταμάκ για τον Βασιλόγιαννη, μεσαία γραμμή, θα κερδίσει το φάουλ, ο Βασιλόγιαννη, σωστό. Βράδυ στη φανέλα ο Μοντέιρο τελέσει και το φάουλ με πάσα Ταμάκ για τον Ναμπή για τον Χρυσανδακόπουλο, Χρυσανδακόπουλος για τον Βασιλούδη. Πάλι προσπάθεια του Παναγαγίου για την Κεφή. Κλειστές όμως όλες οι θύρες, το πούμε έτσι, της επίθεσης. Να δούμε τώρα τι μπορεί να σκεφτούν οι παίκτες της Παναχαϊκής που με ατομικές προσπάθειες το πρώτο μήχρονο έκαναν ό,τι έκαναν. Για να δούμε τώρα, Νικορόπουλος τελευταία στιγμή κόπηκε η μπαλιά του και πάλι όμως επιμένει η Παναχαϊκή με το να μπει. Θα βγάλει για τον Παπατόλιο. Εκείνος ωραία για τον Βασιλούδη. Βασιλούδη βαθιά παλιά, μήπως και βρει τον Καμπεράι. Ελέγχει όμως ο Χαλκίδης.
0: Ο Νίκο, να σε διακόψω, καθώς έχει ανοίξει το σκορ ο Ατρόμητος Πατρών. Είχε σκοράρει στις καθυστερήσεις του πρωτομηχρόνου με τον Γερογιάννη.
1: Μάλιστα. Για πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική η Παναχαϊκή θα παίξει στη Ζάκυνθο με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε εκτός έδρας, θα ο Λεβάντε Παναχαϊκή, ενώ ο Παλαιξουριακός θα φιλοξενήσει τον Άρη Φιλιατών στις 11 το πρωί έχει ορίσει το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα. Ωραία είναι για τον Καμπεράι, γίνει για τον Νικορόπουλο, θα μπει στην... Δεν έκανε ωραία. Τελευταία στιγμή μάλλον κουράστηκε από κόπος ήταν και τώρα τον ματοφύλακα τι έκανε. χτύψει το καμπεράι, πήγε να κάνει βολή και χτύψει το καμπεράι, τώρα άθελά του, περιμένα. Είναι κάτω καμπεράι. Σηκώνεται εμείς τώρα, ας δίνει και το χέρι τον ολοφύλακα, θυμάμαι δεν το ήθελε. Ο καμπεράι προσπάθησε να μην βγει η γρήγορη μεταβίβαση στον ολοφύλακα, και τον ολοφύλακα τον χτύψει με την μπάλα. Εντάξει, όλα καλά τώρα. Στις 11 το πρωί παιχνίδι είχαμε εθνικήσει. Καλά, έχουμε δει και 9 το πρωί και 10 το πρωί. Είναι και συγκοινωνιακούς λόγους και τη μέσα επόμενη αγωνιστική θα έχουμε και το τέλη της Αχαΐας. Παναχαϊκή Ατρόμητος Πατρών σε ένα παιχνίδι που πιθανό να γίνει στο γήπεδο προσφυγικών, να αλλάξουμε έδρα οι δύο μάνες. Μπαίνει στην περιοχή ο Χάσπαρης, σε κόνερο ο Χρυσανθακόπουλος. Να μια ωραία ενέργεια τώρα για τον Παλαιοξηριακό. Στο 55ο λεπτό Παναχαϊκή Παλαιοξηριακός 2-0, κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρούσης. Ρούσης εκτελεί, διώχνει ο Πατάπης, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Στην απέναντι πλευρά, ο Σταμένης θα επεκτελέσει το πλάγιο, είναι και δυνατό πλάγιο, γι' αυτό προωθούνται όλοι. Αλλά δεν ξέρω αν θα επιλέξει αυτό, όχι δεν θα επιλέξει αυτό, θα βρει πάλι τον Ρούση, Σταμένη, εκεί με τον Νταμάκ, ο Νταμάκ νικητής, ελέγχει, διώχνει, πλάγιο θα δώσει διετή για τον Παλαιοξηριακό. Δηλαδή ήταν Παύλος φιλοξενούμενη, πλάγιο είναι διετής. Πλάγιο θα εκτελέσει ο Σταμένης. Σταμένης που πάει να μπει στην περιοχή, διώχνουν οι γηπεδούχοι ακόμα πιο μακριά σε ένα χώρο στη μεσαία γραμμή, περίπου πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μελιγκιώτης. Όχι τώρα δεύτερος, όχι, άλλαξε ο εκτελεστής. Και ο Γκερδεσιώτης είναι διώχνει ο Πατάπης, η μπάλα στο Βασιλούδη, Βασιλούδη θα ανοίξει ωραία για τον Βασιλόγιαννη, η μπάλα και πάλι στην άμυνα της Παναχαϊκής, Νταμάκ, Νταμάκ για τον Παπατόριο και εκείνος τον Πατάπη, Πατάπη σε ελέγχει, θα βγάλει, θα προσπαθεί να βγάλει, να βρει τον Νηφορόπουλο, τον βρίσκει, θα μπει στην περιοχή ο Νηφορόπουλος, δεύτερο από τον γκολ, απίστευτο, δεύτερο από τον γκολ, δεν το πιστεύουν οι δέχτες του Παλαιοξηριακού, δεύτερο από τον γκολ, να δούμε τον παίχτη ο οποίος έχει μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Πρέπει να είναι ο Πατρώνης πάλι, το νούμερο 4, ο Πατρώνης είναι, δεύτερο από τον γκολ, δεν ξέρω αν θα συμβεί. Να πάρει ένας παίχτης 2 από τον γκολ, απαρηγόρητος από την Πάτρα να πούμε, ο Παναγιώτης ο Πατρώνης. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, δεύτερο από τον γκολ για τον Παλαιοξηριακό και δεύτερο από τον γκολ για τον Πατρώνη. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ήταν ωραία η ενέργεια του Νηφορόπουλου, προσπάθησε να διώξει ο Πατρώνη, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα και έχει γίνει πλέον το 3-0 για την Παναχαϊκή. Δεν ξέρω Γιώργο εσύ αν θυμάστε κάτι παρόμοιο, τώρα σε πιο υψηλό επίπεδο βέβαια.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να ακούσω δύο αυτόν τον γκολ από τον ίδιο παίχτη. Δηλαδή...
1: Και τον ίδιο παίχτη, δεν ξέρω αν εξάσκηση. Τουλάχιστον σε επίπεδο θα μεταδοθούμε, όμως στατιστικά η ΕΠΟ αυτά τα κρατάει όλα.
0: Εντάξει, έχουμε ακούσει για κουλά, αν μπορώ να πω τη λέξη αυτόν τον γκολ, αλλά για δύο αυτόν τον γκολ από τον ίδιο παίχτη έχω πολύ καιρό να ακούσω. Αλήθεια είναι αυτή.
1: Μάλιστα, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα, έτοιμος και για αλλαγή, θα βάλει αλλαγή, θα βάλει τον Καρβούνιο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, η μπάλα στην περιοχή της Παναχαϊκής, ο Μοντέιρο, ο Γκάσπαρης, η μπάλα κοντράρει, ο Σούλης προσπάθησε να... Όχι, και τελικά καταφέρνει να μην βγει η μπάλα κόρνερ, ελέγχει ο Σούλης. Στο 59, άσαμε... 59, φτάσαμε 3-0 Παναχαϊκή Παλιξουριακός. Ο Γιάννης Ψαράς, ο γενικός στρατηγός της Παναχαϊκής, έχει πάρει θέση στη μεσαία γραμμή μαζί με τον ποδοσφαιριστή του, τον Καρβούνι, για να γίνει αλλαγή. Δεν έχει δυόμιση μπάλα, λογικά τώρα θα βγει. Τώρα θα βγει και τώρα θα έχουμε και την αλλαγή για την Παναχαϊκή. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν πρέπει να πάμε και στο Αίγιο κάποια στιγμή.
0: Α, αυτό κάνω. Στιγμή έχω καλή Θόδωρα στον Γιώργο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχουμε τον Γιώργο στον αέρα. Γιώργο, παίζουν τι γίνεται στο Αίγιο.
2: Γιώργο, το 1-0 παραμένει για το Πανεγιάλιο. Πανεγιάλιος, όπως εξακολουθεί με ένα παιχνίδι κατοχής, ο τελικά της ωστόσο πιέζει μπροστά στο να μην βγει προς κεντρικά στην επίθεση του Πανεγιάλιος. Στο Πανεγιάλιος, όταν έχει μπάλα από τα άκρα, κάνει μεγάλες μπαλιές, το οποίο αποδίνει, δηλαδή δημιουργεί προβλήματα. Βλέπουμε δηλαδή να τσιμπά μπάλα από τα αριστερά, ο Γιάκος να κάνει τη σέντρα ή ο Φωκαΐδης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο τελικά της, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Τελικά της, ο οποίος έχει μπει ισορροπημένα, όπως και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Είχαμε προηγουμένως στο 55 ευκαιρία το Παναγιάλιο, ο Μπρουλάκης μέσα σε πέντε μεγάλη περιοχή έκανε αδύναμο σουτ, μάζευσε στα χέρια του ο Συνοδίνος. Τώρα ένα φάουλ για το Πανεγιάλιο από τα αριστερά, από το κέντρο του γηπέδου και που ακριβώς βρίσκεται στο ημικύκλιο της έντρας. Ο Γιάκος θα το εκτελέσει. Για να δούμε μέσα από αυτή τη μεγάλη παλιά. Γιάκος. Αναπαλληφόρα. Για να δούμε. Περιμένει το σφύριγμα του κύριου Γκριτζέμπη. Κύριος Γκριτζέμπης σφυρίζει. Ο Γιάκος εκτελεί. Η μπάλα στον αέρα. Εδώ. Φυσικό φαλ που έκανε ο Παναγιάλης στον τηλεκράτη. Παναγιάλης, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι όπως και ο Τελικράτης, είναι δύο ομάδες οι οποίες κατέκτησαν και το Super Cup. Ο Παναγιάλης στο Super Cup ΕΠΣ Αχαΐας, κόντρα στον Ατρόμητο Πατρών, ενώ ο Τελικράτης στο ΕΠΣ Λευκάβες και Πρέβεζας, κόντρα στην Πρέβεζα που κερδίσει με 2-0, ο Παναγιάλης στον Ατρόμητο Πατρών στο Super Cup Αχαΐας τον είχε κερδίσει με σκορ 2-1. Δύο ομάδες οι οποίες κατέκτησαν το Super Cup, ξεκίνησε δηλαδή με τρόπαιο η σεζόν, έχουν αντιμετωπιστεί και παλιότερα τη σεζόν 21-22. Μες στο Αίγιο τότε ο Τελικράτης είχε κερδίσει με 1-2 στις 8 Δεκάτου του 21, ενώ μετά όταν ο Πανεγιάλος αντιμετώπισε το Τελικράτη μες στη Λευκάβα 6 Δευτέρου του 22, οι δύο ομάδες είχαν έρθει τότε ισόπαλες με σκόρο 0-0. Και για να δούμε εδώ, ο Περιστέρης κάνει, πήρε ο Γιάκος, Σταυρόπουλος, Τασουλής, ο Ταριστερά, δίνει και τον Γιάκο. Γιάκος, κρυγολάρει την μπάλα. Δίνει και τον Τασουλή. Τασουλής, Γιάκος και πάλι. Γιάκος, τον έχει κλείσει εκεί πέρα ο Τρικάζης. Πήρε ο Τασουλής τώρα, ο Μπρουλάκης. Χάνει. Εδώ μονομαχίες αρκετές σκληρές, εδώ φάουλ. Και πρέπει να είναι και το Πανεγιάλιο, το οποίο το έχει κερδίσει ο Βρουλάκης. Άμα μπορούν να μείνουν, Γιώργο.
0: Ναι, θα μείνουμε.
2: Ωραία. Στο 61 έχουμε μπει, αγαπητοί οκρατές. Το 1-0 παραμένει για το Πανεγιάλιο. Τηλεκράτης, ο οποίος έκανε και ανανεώσεις, όπως αυτή του... Συγγνώμη, είναι μεταγραφικό απόκτημα. Ο Σέφα Αλέξανδρος από την ΠΑΜ FC. Ανανεώσεις όσον αφορά και τον Άγγελο Νάνο. Για να δούμε τώρα. Τα Σουλίτς, κακή πάσα, τη τσίμπησε ωστόσο ο Λιάτος. Απομακρύνει τώρα ο Κούρτης. Στη Λανιάκου πίσω η μπάλα για τον Βονατάκη. Βονατάκης απομάκρυνε. Πλάγιο για τον τηλεκράτη. Πανεγιώργος, ο οποίος κινήθηκε αυτός στις ανανεώσεις, όπως αυτή του Σκούτα. Ο Σουλανιάκου, ο οποίος αγωνίζεται θέση αμυντικού, της να σημειωθεί από την ηλικία των 12 ετών στον Ολυμπιακό. Από τις νεανικές μεταγραφές που έκανε φέτος ο Πανεγιάλιος, όπως και του νεαρού γκολκίπερ Σχοινά από την Παναχακή και του... όχι, ο Παζατζόπουλος, ζητώ συγγνώμη. Ο Σχοινάς, ο οποίος προέρχεται και αυτός από την Παναχακή. Γιώργο, δεν ξέρω, θα κάνουμε λίγο, θα πάμε στο...
0: Ναι, κάνω μια πάση στο Νίκο Παπασταφανάτο. Νίκο, έχεις το λόγο πάλι.
1: Ωραία. 64 λεπτό στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Η Παναχαϊκή προηγείται 3-0. Έχουμε και δύο αλλαγές. Μία για κάθε ομάδα. Για την ομάδα της Παναχαϊκής δείτε εκτός το να μπει και πέρασε ο Καρβούνης, το 59, να μπει 59 Καρβούνης και τη θέση του, για την ομάδα του Παλαιψηφιακού, στη θέση του Γεωργιακάκη, στο 62 πέρασε ο Θεοχάρη. Δύο αλλαγές λοιπόν, offside τώρα για τη μια προσπάθεια που πήγε να απειλήσει η ομάδα του Παλαιψηφιακού με τον Μελιγκιώτη, ο επόπης σήκος του Συνάκη, το Πατάπης πάει να εκτελέσει τώρα το πλάγιο. Το site, με συγχωρείτε, το site. Περίπου 2.000 υπολογίζω να είναι σήμερα οι φίλοι οι οποίοι παρακολουθούν την αναμέτρηση στο Παπελοποννησιακό. Η Παναχαϊκή, η οποία με τον Ατρόμητο θα παίξει όπως θα δίνουν το κύπελο προσφυγικών. Είναι και μεγάλο το κόστος. Για όσους δεν γνωρίζουν, στο να παίξει το Παπελοποννησιακό στάδιο. Γάσπαρη. Στην περιοχή διώχνει σε πλάγιο. Όχι, κόντρα ρε η μπάλα. Έχει πέσει ο Χρυσανθακόπουλος. Πονάει αρκετά, για να δούμε. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, 65 λεπτό. Ο Χρυσανθακόπουλος κράμπα είναι. Μάλλον κράμπα είναι. Δεν ξέρω αν θα κάνει αλλαγή ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Ναι, μάλλον πάει για αλλαγή. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει το Χρυσανθακόπουλο. Είναι ακόμα πεσμένος, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Ανάσα λίγο και για τις παίχτες. Πίνουν νερό, με να σκοθεί ο Χρυσανθακόπουλος. Ζητάει αλλαγή. Ζητάει αλλαγή ο παίχτης της Παναχαϊκής.
0: Ωραία, μέχρι να τελειώσει αυτή η Νίκο, μέχρι να τελειώσει αυτή η διακοπή, να πούμε ότι τα σκόρ έχουν παραμείνει ίδια πέρα από τον από το Αγρίνιο που πάρει σφιλετών, ξαναπήρε το προβάδισμα και κερδίζει 1-2.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε παιχνίδι αυτή την ώρα, είμαστε 26 λεπτό, έχουμε διακοπή. Οι πρώτες βοήθειες στο Χρυσανθακόπουλο. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι σοβαρό, ένα παιδί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί και από χειαστούς. Δεν νομίζω όμως να είναι και τόσο σοβαρό, δεν ξέρω. Έχουνε πάει πάνω το ιατρικό επιτελείο. Γιώργο, δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχθούμε πάλι στο Αίγιο.
0: Ναι, ναι, ναι, να πάμε στο, πάμε μια βόλτα στο Αίγιο. Τώρα θα πω τον Θόδωρα να καλέσει τον Γιώργο Παπούτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι να ξεκινήσει ξανά.
1: Δεν έχουν σταματήσει πάντως οι φίλοι της Παναχαϊκής, οι οργανωμένοι να τραγουδούν. Ναι, κουτσένει μεν ο Χρυσανθακόπουλος, αλλά ναι, ναι, θα γίνει αλλαγή. Τη θέση του θα μπει ο Μαυρούδης. Χειροκροτείται ο Χρυσανθακόπουλος. Στο 27ο λεπτό λοιπόν, λόγω τραυματισμού, θα περάσει ο Μαυρούδης.
0: Νίκο, να σε διακόψω, γιατί έχουμε, έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Παπουτσί. Γιώργο, έχεις το λόγο.
2: Ωραία Γιώργο, το 1-0 παραμένει το Παναγιάλη, είχαμε και μια αλλαγή. Μπήκε ο νεοπηχτέντας Μπόρντιτσουκ στο 62 στη θέση του Γιάκου, ο Πολωνός λοιπόν. Και για να δούμε, ο οποίος έχει τώρα και κατοχή. Με σημερινή περιοχή από τα αριστερά. Το πλασέ, εδώ, γκολ, 2-0 για το Παναγιάλη με το Φωκαΐμπι. Ο Πολωνός Μπόρντιτσουκ μόλις μπήκε και έκανε την ασίστ στο Φωκαΐμπι. Όπου τα δεξιά με πλασέ, έσπρεψε την μπάλα στα δίχτυα, κάνω έτσι το 2-0 στο 66. Η ομάδα του Παναγιώτη, η οποία τώρα το πανηγυρίζουν οι παίκτες του στο πέταλο που βρίσκονται και οι οργανωμένοι οπαδοί, οι Μπιακονέρι. Το δεύτερο γκολ που έδωσε ο Παναγιώτης το βρήκε λοιπόν με τον Φωκαΐδη. 2-0 λοιπόν. Η Λεκράτης, ο οποίος καλείται τώρα να ανέβει ένα βουνό, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο στο οποίο να σπάσει τον ρυθμό του Παναγιαλίου, να οδηγηθεί σε ένα γκολ για να το βάλει πάλι μπροστά στο παιχνίδι. Ο Μπόρντιτσουκ.
1: Έχουμε πέναντι στο Παπελοποννησιακό στάδιο για τους φιλοξενούμενους.
0: Ναι, πάμε στον Νίκο Κωνσταντινάτο.
1: 68 λεπτό. Ο διαιτητής δεν μπορεί να καταλάβει τι. Έπαιζε η Παναχαϊκή με παίχτη λιγότερο. Να το πούμε αυτό, δεν έδινε εντολή να πει ο Μαυρούδης, γι' αυτό αποδοκιμάθηκε το κοινό. Λοιπόν, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1. Να δούμε και ποιος είναι ο σκόρερ. Μάια, εκεί γίνεται μάχη για την μπάλα. Δεν χρειάζεται αυτά. Νομίζω το νούμερο 19 είναι. Να τώρα δεν χρειαζόταν αυτό για την μπάλα. 3-1. Όπα Λιξουριακός. Αναθάρισε τώρα με το 3-1. Βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι στη φάση του πέναντι η Παναχαϊκή έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Δεν είχε δώσει ο διαιτητής άδεια. Προβλέπεται με τον νέο κανονισμό. Τώρα ο διαιτητής κάνει τη στάση στο Σούλη. Και πήρε και η κίτρινη κάρτα, το τερματοφύλακα της Παναχαϊκής. ...70 λεπτά συμπληρωμένα. Ο Θεοχάρης λοιπόν είναι ο σκόρερ. Στο 61ο λεπτό ο Θεοχάρης από, με εύστοχο χτύπημα απέναντι κάνει το 3-1. Το λέγαμε Γιώργο ότι ο Παλαιοξουριακός και στα τρία παιχνίδια η σκοράρει όπως και η Παναχαϊκή και επιβεβαιώθηκε και για τις δύο ομάδες ότι σκοράρουν και στα τρία αλλά έχουν δεχτεί γκολ εκτός βέβαια την Παναχαϊκή που δεν δέχτηκε τον Παναθηναϊκό, να το πούμε και αυτό. Συνέχεια στο παιχνίδι 70 φτάσαμε. Δύσκολα θα έχουμε τώρα αλλαγή σκηνικού έτσι, με αυτό που βλέπουμε τέλος πάντων μέχρι τώρα σε αυτά τα 70 λεπτά. Για να δούμε αν θα αναθαρίσει ο Παλαιοξουριακός και δεις το φάουλ ο Παλαιοξουριακός τώρα. Από τον Καρβούνι έκανε το φάουλ πάνω στο Μοντέιρο που η αλήθεια είναι ότι έχει αναστατώσει λίγο την άμυνα της Παναχαϊκής από την ώρα που μπήκε. Φάουλ τώρα για, και για τους φιλοξενούμενους θα εκτελέσει ο Ρούσης. Αρκετά μέσα στην περιοχή, αλλά ευκαιρία για να κάνει. Έχουν προωθηθεί βέβαια και όλοι οι παίκτες. Στο δεύτερο δεκάρι, στο δεύτερο δοκάρι πετάστηκε ο Κουσιέρ, αλλά δεν έπιασε καλά το σουτ. Για τα κεφάλι πήγαινε, η μπάλα του ήρθε στα πόδια, αλλά πέρασε αρκετά μετρά. Σούλης, Παπαντόλιος. Για το Μαυρούδι. Μαυρούδι σε ελέγχει. Για το Καμπεράι. Κερδίζει το πλάγιο Καμπεράι. Μαυρούδι θα εκτελέσει. Το πλάγιο για τον Παπατόλιο. Παπατόλιο για τον Πατάφη. Μαυρούδης χάνει από το Γάσπαρι. Βλέπετε. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ο Ντεκτελέσιο Κερπεσιώτης. Διώχνει όπως όπως. Ο Πατάπης. Βασιλούδης. Προσπάθησε να δει τον Ιφορόπουλο. Δυνατή η παλιά του όμως. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι ο Κερπεσιώτης. Και θεσό για το Χρουσχέλ. Κερδίζει όμως ο Καρβούνης. Έξω από την περιοχή ο Καρβούνης. Χάνει όμως την μπάλα. Κερπεσιώτης. Πίσω για τον Χαλκίδη. Χαλκίδης βολέ. Πρέπει να πάμε στο Αίγιο.
0: Ναι, γιατί υπάρχει γκολ στο Αίγιο.
1: Υπάρχει γκολ, ναι. Μέχρι να πάμε όμως σε κερδίσει. Α, είναι offside, το οποίο θα είναι offside. Πέτσε Παναχαϊκή, θα διεκτελέσει ο Πατάπης. Πατάπης.
2: Ωραία.
0: Πάμε στον Γιώργο Παπουτσί να μας ενημερώσει για το ποιος σκόραρε στο Αίγιο.
2: Γιώργο, έχουμε το 3-0. Ο Πολωνός Μπόρντιτς, ο σκόρερ, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, λίγο πιο έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, με χαμηλό σουτ πλασέ, έστειλε την μπάλα στο δρόμο το δεξιά για να γίνει το 3-0. Ο Μπόρντιτς ξεκίνησε με το δεξί το ντεμπούτο του με τη νέα ομάδα που είναι ο Πανεγιάλιος, ασίστ πριν στο Φωκαΐδη και τώρα γκολ. Μένουμε, Γιώργο, ή κάνουμε την πασαπάνω στον
0: Μένουμε, Νίκο. Μένουμε, έχουμε χρόνο, μένουμε.
2: Ωραία. Από τα αριστερά τώρα έχει μπάλα ο Τηλεκράτης, για να δούμε. Ότι μπορώ να διακρίνω καλά είναι ο Τρικαζής. Δέντρα. Εδώ πάνε να πάρει μπάλα ο Τοπόδης Δημήτριος. Ο Μάκρυνο Βασιλοντονόπουλος. Μπάλα στον αέρα τώρα. Και πήρε τώρα ο Λιάτος. Ο Σουλής. Ο Καμαρά έχει την μπάλα από τα δεξιά. Συγγνώμη, από τα αριστερά. Ο Σουλής. Για τον Μπρουλάκη. Παναλυσιμπήθη, απομακρύνει εδώ συνοδεινός με κεφαλιά ψαράκι. Καμαρά. Μπόρντιτσουκ. Καμαρά. Μπόρντιτσουκ. Ο Πολωνός.

0: αγωνιστικός. Ακριβώς στο ίδιο μοτίβο φαίνεται να κινηθεί και φέτος η ομάδα του Φώτα Καζακόπουλου. Και για να δούμε εδώ, Σταυρόπουλος, ωραία για τον Φωκαΐδη από τα δεξιά, την κολλαβαίνει την μπάλα και δεν έχει βγει βλάγιο. Φωκαΐδης, η πάσα, εκεί είναι συμπαίκτης του, είναι αντίπαλος. Επομένα, εδώ πλάγιο το κύριο Παναγιώτη, σε καλό σημείο, αν μπορούμε και όλα να μείνουμε στο πλάγιο και να κάνουμε την πάσα, θα πάμε και στον Νίκο. Στο 74 λοιπόν, Σουλανιάκου το πλάγιο. Σουλανιάκου, εδώ. Πάλι για τον τηλεκράτη. Κάνουμε Γιώργο την πάσα και πάμε στον Νίκο.
1: Πάμε στον Νίκο Παπαστεφάνα. Άμα έχω πιο νέο από το Αίγιο θα ξανασυνδεθούμε με τον Γιώργο Παπουτσίνικο. Έχεις και πάλι το λόγο.
2: Τον 24ο λεπτό το μόνο που χάσαμε όσο διάστημα δεν μας αφωνάρε ήταν ένα ωραίο σου του Μαυρούδη. Απέκλεισε όμως ο τερματοφύλακας. Κλειαρό. Εντάξει, καλό σου ήταν, δεν ήταν κλειαρό. Το απέκλεισε ο τερματοφύλακας Κακίνης, δεν είχε πρόβλημα. Και βλέπω και μια αλλαγή που ετοιμάζουν οι φιλοξενούμενοι μέχρι να γίνει όμως η αλλαγή. Και πάλι ο Μαυρούδη θα κάνει τη σέντρα. Γιατί ο Καπεράι δεν έμεινε καλά, δεν έβαλε κανένα το σώμα του. Και έχουμε out. Αλλαγή τώρα για την ομάδα του Παλιξουριακού. Το νούμερο 10, ο Πράτη, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Ο Πράτη, ο οποίος ήταν ο σκόρερ του αγώνα, του εκτός αγώνα του Παλιξουριακού με τον αθλητικό μέλο Πλαταριάς. Την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, είναι ο παίκτης με το νούμερο, δεν έχει γυρίσει ακόμα, το νούμερο 19, τώρα γυρίσει ο Μελιγκιώτης, άρα η αλλαγή είναι στο 76 λεπτό, στη θέση του Μελιγκιώτη, ο Μπράτ Μοντέιρο. Επιθετικό φάουλ, έβαλε ωραία το σώμα του εκεί ο Παπατόλιος, κέρδισε το φάουλ από τον Μπράτη. Μαυρούδη. Μαυρούδη για τον Καπεράι. Λιφορόπουλος, είδε η μπάλα άγαρπα και πέσει κάτω. Τούρτε στο στομάχι. Με τώρα υποφέρει ο Νικορόπουλος. Του ήρθανε πολύ δύναμη, είναι η αλήθεια. Την πληρώσαμε 78 λεπτά αγώνα. Η Παναχαϊκή, θυμίζω, προηγείται 3-1 του Παλιξουριακού. Μετάδοση από το Σπόρ FM Πάτρας 96,3. Που φέτος είναι σε όλα τα παιχνίδια της Παναχαϊκής. Εντός και εκτός έδρας. Σηκώθηκε ο Νικορόπουλος. Θα δοθεί συνέχεια και στο παιχνίδι. Πλάγιο τώρα που θα εκτελέσει για τους φιλοξενούμενους ο Γκερμπεσιώτης. Γκερμπεσιώτης. Δεν το έχει εκτελέσει ακόμα. Τώρα θα μπορούσε να γίνει αλλαγή. Δεν την έδωσε διαιτής. Κρουσιέρ. Κρουσιέρ, βαθιά παλιά για τον Γάσπαρη. Δεν μπορεί εκείνος όμως να κρατήσει την μπάλα. Out. Σε ωραίο κλίμα το παιχνίδι. Θυμίζω πάνω από 2.000 είναι οι φίλες της Παναχαϊκής, οι οποίοι βρίσκονται στο Παπελοποννησιακό στάδιο να στηρίξουν την ομάδα τους. Ουσιέρ για τον Γεδεσιώτη, για τον Μοντέιρο. Είναι ωραία την μπάλα ο Γάσπαρη. Στην καρδιά της άμυνας Παναχαϊκής διώχνει όπως σε κόρνερ. Ο Μάντζας. Και έχουμε κόρνερ τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μάντζας για καλού και για κακό έδιωξε κόρνερ. Να γερμό στην άμυνα της Παναχαϊκής. 80 την πληρώσαμε, 80 λεπτό. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν οι αμυντικοί της Παναχαϊκής. Ανάποδο ψαλίδι, μπάλα μέσα στην περιοχή, διώχνει

0: ακόμα πιο μακριά. Πλάγι όμως, μετά από κόντρα, αφήνει ο Βασιλούδης να εκτελεστεί το πλάγιο από το Μαυρούδη μπροστά τον πάγκο της Παναχαϊκής. Μαυρούδης, θα αφήνει να βρει ξεμαρκάρι στο παίχτη, Ντέβις ήταν Νικολόπουλο, κατευθύνει στους φιλοξενούμενους. Πλάγιο τώρα παραχωρεί ο Νταμάκ, πάλι μπροστά τον πάγκο της Παναχαϊκής και πάλι θα εκτελέσει και ο Περσιώτης. Περσιώτης, πλάγιο, δεν διώχνει καλά ο Παπατώλιος, παραχωρεί νέο πλάγιο.
1: Νίκο, να πάμε στο Αίγε και στο Γιώργο Παπουτσίνα, μας δώσε τελευταία νέα τι γίνεται στην αναμέτρηση. Γιώργο, έχεις το λόγο.
2: Γιώργο, το 3-0 παραμένει για το Παναγιάλιο, κυριαρχεί. Ο Τηλεκέντης ωστόσο δεν έχει κάνει κάποια ευκαιρία μέχρι στιγμής. Απόλυτος έλεγχος δηλαδή για το Παναγιάλιο. Καμαρά, Μπόρντιτσουκ έχει την μπάλα από τα αριστερά τώρα. Να κάνει την παλιά τώρα. Εδώ το τσίμπημα του... από ό,τι μπορώ να διακρίνω καλά του Κολφίνου. Χάνει, πρέπει να είναι πλάγιο για το Παναγιάλιο νομίζω. Ναι, πλάγιο είναι. Το πλάγιο εκτελείται τώρα, ο Μπρουλάκης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ, διαμαρτυρίες για πέναλτι ζητεί ο κόσμος του Παναγιαλίου, ωστόσο η άποψη του κύριου Ριτζέμπη είναι άλλη. Παναγιάλιος ο οποίος κέρδισε με ανατροπή την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα του Άρη Φιλιατών, δέχτηκε γκολ στο 36 με τον Γόγο και στο δεύτερο ημίχρονο προηγήθηκε προς το σκορ με τον Εμπρουλάκη να κάνει το 1-69 και το 1-2 στο 77 με τον Μακρύ να δίνει την νίκη. Τελικά της έχει την μπάλα με τον Περιστέρη. Έχει μπάλα τώρα ο Κούρτης. Καμαρά πάει να κλέψει την μπάλα από τον Αουτού Κουγιάμπα, δεν μπορεί. Τώρα μπάλα έχει στα πόδια του ο κατωπόδης Χρήστος. Θύμπης τώρα εγώ κοντρόλ ο Νάνος από τα αριστερά για το Τηλεκράτη. Νάνος το σουτ. Μαζεύει στη χέρια του ο Μπονατάκης, ο γκολκίπερ του Παναγιαλίου. Στο 81 όλα αυτά. Ο Νοτιλεκράτης στην προηγούμενη αγωνιστική δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις του δευτερού ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Ζάγκο. Ρουλάκης τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά. Κοτρολάρει την μπάλα. Δεν έχει χωναπώσει κάπου πάσα, δίνει πίσω στο Πασουλή. Πασουλής. Λίγο ελλειψική να κλείβε μπάλα ο κατωπόδης Δημήτριος. Και εδώ πλάγιο για το Παναγιάλιο. Τις κόντρες να βρίσκουν τελευταίες στον Κούρτη, Σουλής, στο πλάγιο. Λιάτος. Λιάτος με την μπάλα. Ωραία προσπίση εδώ. Δίνει για τον Μπρουλάκη. Ο Μπρουλάκης για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος τώρα. Για τον Ντούκα. Ντούκας. Ντούκας με την μπάλα. Καμαρά. Με υπομονή. Λιάτος, τα Σουλής από τα αριστερά, ο Μπρουλάκης, ο Ρέντι, τσίπησε πάνω σε καλή περιοχή. Δεν πρόλαβε εδώ να τσιπήσει την μπάλα. Αντέδρασε άμεσα ο Συνοδεινός και μάζεψε στα χέρια. Ωραία η πάσα του Κούρτη. Για τον Περιστέρη από τα αριστερά. Εδώ, με στη μεγάλη περιοχή ο Τηλικράτης. Με τον... με τον Περιστέρη, μπάλα out.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα πάμε πίσω στον Νίκο.
2: Γιώργο.
1: Νίκο, έχεις το λόγο.
0: 24 λεπτό στο Παυλοπολισιακό στάδιο παραμένει αυτό το 3-1. Και τώρα έχουμε κι άλλον παίκτη Παναχαϊκής κάτω. Είχε ζητήσει αλλαγή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται.
1: Ποιος παίκτης είναι κάτω, Νίκο?
0: Να δούμε τώρα μισό λεπτό, γιατί έχουν πέσει όλοι πάνω και δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά, ναι, όχι, σηκώθηκε, είναι ο Βασιλούδης. Όχι, σηκώθηκε, είναι ο Βασιλούδης. Οι παίκτες πήγαν για νερό, δεν ξέρει τι φωνάζει, ότι δεν έδωσα διακοπή. Συνέχεια στην αναμέτρηση. Πλάγια τώρα για την Παναχαϊκή με το Μαυρούδη. τα μπουκάλια μέσα στον αγωνιστικό χώρο για, για νερό. Εντάξει. Και έχουμε αλλαγή για τον Παλιξουριακό. Το νούμερο 3, ο Σίτα, θα περάσει στο 85. Και στη θέση του, το νούμερο 20, θα αποχωρήσει ο Σταμένης. Στο 85 λοιπόν, Σταμένης εκτός, Σίτας εντός. Ήταν και η τελευταία αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Χρουσιέρ, την άμυνα του Παλαιοξεριακού είμαστε. 4 λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, δεν ξέρω αν θα έχουμε και καθυστερήσεις. Κάτι θα έχουμε, οι Βασιλάχων. Πατρώνης, ο Μοιραίος αυτή τη στιγμή. Για τους φιλοξενούμενους με τα 2 αυτό γκολ. Κρουσιέρ, η μεσαία γραμμή θα κάνει την παλιά, αφήνει ο Πατάπης γιατί δεν υπάρχει κανένας. Θα ακολουθήσει η μπάλα στο Σούλη. Σούλης μπλοκάρει. Δίνει για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Καργούνι. Καργούνι για τον Ξανθακόπουλο. Δίνω για τον Πατάπη. Πατάπη για τον Ξανθακόπουλο. Νταμάκ. Παπατόλιος. Νταμάκ. Βασιλούδη. Νταμάκ. Θα βγάλει ωραία για το Μαυρούδι, εκείνος λέει θα προλάβει να κάνει τη σέντρα, δεν θα προλάβει να κάνει τη σέντρα. Πλάγιο. Αλλά έχουμε αλλαγή για την Παναχαϊκή, στο 87 είμαστε. Ο Χνάρης είναι αυτός που θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιος παίχτης θα περάσει εκτός. Ο Βασιλούδης. Ο Βασιλούδης. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Νάρης κρατάει, Βασιλόγιαννης. Ο Βασιλόγιαννης δεν θα περάσει ο δυνάμιος του Παλαιοξεριακού, έχασε την μπάλα. Προσπάθησα να κάνει κάτι σαν αντιεπίδεση ο Παλαιοξεριακός, ελέγχει και ο Πατάπης. Πατάπη για τον Παπατόλιο. Και πολλά νεαρά παιδιά σήμερα στο γήπεδο. Και γυναίκες και η γυναική ομάδα πολύ της Παναχαϊκής στην είδα. Σίγουρα εδώ η γύρω περιοχή στήριξε την Παναχαϊκή σήμερα. Κάθε πολύ από την Αγιά, αλλά είναι και η γύρω περιοχή εδώ που δεν βλέπει συχνά παιχνίδια της Εθνικής. Συνέχεια δεν έχει γίνει κάτι, γι' αυτό δεν μεταφέρω κάτι. Να δούμε τώρα ωραία ενέργεια για τον Καρβούνι. Θα παίξει το 1-2 με τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννη για τον Μαυρούδη. Λάθος του Μαυρούδη, ελέγχου. Που είναι οι φιλοξενούμενοι. Πλάγι όμως για τον Παλαιοξεριακό δεν είναι διαιτή. Και τώρα φάουλ που κάνει ο Βασιλόγιαννη πάνω στο Ρούσι. Παραλίγει εδώ να κλέψει. Ο Καπεράη την μπάλα από τον Γόνη. 89, ένα λεπτό πριν την πλήρωση της κανονικής διάρκειας. Και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Εκτός του Λονισκού Απρόπτου. Μοντέιρο. Επερσιώτης. Ρούσης. Μοντέιρο. Κρατάει και δίνει το φάουλ από την Ταμάκ. Αρκετά μέτρα έχει στην περιοχή. Φτάσαμε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τον ηλεκτρονικό πίνακα, αν θα έχουμε καλυτερή, δεν νομίζω. Υπάρχει τη δυνατότητα. Λοιπόν, ΦΑΟΛ τώρα έχουν προωθηθεί όλοι οι παίκτες του Παλαιοσυριακού. Εκτελείται το ΦΑΟΛ, διώχνει με τα κροδάχτυλα ο Σούλη. Γόνι. Θα επιχειρήσει πάλι τη σέντρα, εκεί όμως ήταν απογοητευτική η παλιά του out. Πλέον μετράμε καθυστερήσεις. Μπήκαμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια Παναχαϊκή που από το πρώτο ημίχρονο είχε βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Ωραία εδώ ο Καρβούνης, θα δώσει για τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννη για τον Καρβούνη, θα προλάβει ο Καρβούνης, όχι θα προλαβαίνει. Η μπάλα out. Η μπάλα στο Χαλκίδη. Χαλκίδης για τον Ρούση. Γόνι. Ουσιέν. Χαλκίδη. Το τελικό από το σφύριγμα περιμένουμε, τώρα κακά τα ψέματα. Πολύ δύσκολα να αλλάξει κάτι. Η Παναχαϊκή θα πάρει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Θα κερδίσει τον Παλαιοσυριακό και πάει στη Ζάκυνθο την άλλη εβδομάδα για ένα ακόμα διπλό που θα την εδραιώσει στα ψηλά της βαθμολογίας. Ούτως ή άλλως στόχος είναι υψηλός για φέτος. Θυμίζουμε στο 17, να μπει δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Χαλκίδη, ο οποίος μάντεψε την αριστερή πλευρά, έπεσε. Αλλά δεν έγινε το ίδιο στο 23, γιατί ο Πολυθωρόπουλος εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε το 1-0. Στο 30, ωραία ενέργεια του Βασιλόγιαννη, η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Πατρώνη. Και έγινε το 2-0, το 57, ίδιο σκηνικό με άλλο πρωταγωνιστή, αυτή φορά ο Νηφορόπουλος, έκανε ωραία ενέργεια, η μπάλα πέρασε από όλη την άμυνα του Παλαιοσυριακού, κόντρερε στον Πατρώνη που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-0 και στο 69 ο Θεοχάρης με πέναλτι, για να κάνουμε και μια σύνοψη, μείωσε σε 3-1 με έστοχο χτύπημα πέναλτι. Τελευταίες στιγμές στον αγώνα, ο Μπράτη είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή της Παναχαϊκής. Ο Σούλης τίνει τείχος. Τέσσερις τώρα. Ο Μπράτη θα εκτελέσει, ο Σέντρα θα βγάλει το δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου είναι ο Κρουσιέλ που έπιασε το σουτ, την μπάλα out, ο Κρουσιέλ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, έχει χτυπήσει. Δεν φάνηκε να είναι κάτι πάντως. Ο Κρουσιέλ σηκώθηκε. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο διαιτητής θέλει να φτύσει ο Σούλης την μπάλα, που το έχει πει τρεις φορές. Το έκανε ο Σούλης, Ατάπη, βαθιά παλιά, για κανέναν. Η μπάλα πέρασε πλάγιο, με τέα γραμμή περίπου. Ρόνης, Κόνης, Ρούσης, Επεσιώτης, Γιάσπαρης. Την μπάλα στο Μοντέιρο, κόβει ο Βασιλόγιαννης, Βασιλόγιαννης για τον Νταμάκ. Νταμάκ προσπάθησε να βρει τον Καρβούνη πλάγιο που παραχώρησε ο Ρούσης. Και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Όπως σας τα είπαμε, η Παναχαϊκή έκανε το καθήκον της. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη με πολύ καλή εμφάνιση. 3-1 απέναντι στον Παλαιοσυριακό. Και ακόμη μια φορά θυμίζω τα γκολ, το 1-0 ο Νηφορόπουλος με πέναντι στο 23, στο 30 με αυτό γκολ του Πατρώνη το 2-0, στο 57 ο ίδιος παίκτης από την Πάτρα, έχει στον Παλαιοσυριακό, ο Παναγιώτης ο Πατρώνης, έκανε το 3-0 και ανάρτησε ο Χάρης με πέναντι στο 69 να διαμορφώσει το τελικό 3-1. Παναχαϊκή λοιπόν παίρνει την νίκη που τόσο ήθελε και την επόμενη αγωνιστική θα πάει στη Ζάκυνθο για το διπλό μέχρι να έρθει το ντέρμπι, όπως όλα δείχνουν, κορυφής με τον Ατρόμητο, γιατί ο Ατρόμητος αν δεν έχει αλλάξει κάτι θα κάνει το 3-3. Αυτά έχει όλο αυτό το Παπαδοπονησιακό
1: στάδιο. Ωραία. Ευχαριστούμε Νίκο. Πάμε στο Αίγιο. Εκεί που είναι ο Γιώργος Παπουτσής.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε στον Νίκο, στον Γιώργο Παπουτσή. Γιώργο, έχεις τον λόγο.
2: Γιώργο, έχουμε μόλις τώρα τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στο Παναγέλιο κόντρα στον Τηλεκράτη. Ο Παναγέλιος κερδίζει με σκόρ 3-0. Ένας Παναγέλιος ο οποίος κυριάρχησε στην αναμέτρηση με τα 3 γκολ του Μακρύ στο 21, του Φωκαΐδη στο 67 να κάνει το 2-0, μετά από ασίστ του νεοσιλφέντα Μπόρντιτσουκ, ο οποίος στο 71 πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τη Φανέλα Παναγιαλίου, κάνει στο 3-0 από απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, λίγο πιο ξεπνή μεγάλη περιοχή με χαμηλό σουτ πλασέ. Αυτά λοιπόν τα όσον αφορά τα όσα έγιναν, Γιώργο, και αγαπητοί οκλιατές από το Δημοτικό Γήπεδο Αιγίου, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Παπουτσή. Λοιπόν, τα μάτς τελείωσαν στο Αίγιο και στην Πάτρα. Έχουμε σε εξέλιξη τώρα, βρίσκεται στα τελευταία λεπτά, το ΑΟ Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών βρίσκεται ακόμα στο 0-1. Το ίδιο ισχύει για την Λευκήμη με τον Άγιο Ματθαίο, δεν έχει αλλάξει το σκορ, είναι στο 2-0, ενώ έχει σοφαρίσει ο Παναργιακός 2-2. Και όπως είχαμε πει και νωρίτερα, ο ΠΑΣ Πρέβεζα κέρδισε με 4-0 τον ΑΟ Λεβάντε. Επόμενη αγωνιστική έχουμε τον Πανηγιάλη που θα ταξιδέψει για να πάει να παίξει στον Άγιο Ματθαίο. Ο Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πρέβεζα σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, θα έλεγα, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, και όπως σας ενημέρωσε και ο Νίκος Παπαστεφανάτος, θα ταξιδέψει στη Ζάκυνθο Παναχαϊκή για να παίξουν τον ΑΟ Λεβάντε. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για ακόμα μια φορά. Ήμουν ο Γιώργος Προύσαλης στη ρύθμιση του ήχου και στην φανταστική αυτή επιλογή μουσικής βρισκόταν ο Θόδωρος Παπαγενόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
9: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
10: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
14: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
15: Πάντα σαν καινούριες.
13: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
16: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
17: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
18: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
15: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
18: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
19: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
20: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
19: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
20: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
19: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
21: Sport FM Πάτρας.
22: Στο αριστερό άκρο θα αγωνιστεί ο Αντώνης, εκεί που αγωνιζόταν και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποχώρησε. Να επενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, Ραμίρες για την Κυψιά κατά τα δοκάρια, Μάντσο Ζολιμπουά, Βανάιμα και Αμπάντα η τετράδα στην άμυνα, Ρουκουνάκης Γιάγνης στον άξονα, Σαγάλ δεξιά, αριστερά ο Αντώνης επλέον και ο Πόμπο πίσω από το Θοδωρίδη. Ο σκόρερ Πόμπο με το κολλητό οποίο προηγείται 1-0 η Κυψιά από το 20 λεπτό. Τώρα ο Θοδωρίδης προσπαθεί να κερδίσει τις μονομαχίες λίγο έξω από την περιοχή του Πανατολικού, θα κόψει ο Νακάμπα και μπάλα τώρα με ασφάλεια στο Θημιάνη. Για τον Πανατολικό, ο οποίος ξεκινάει χωρίς αλλαγές το δεύτερο μέρος. Ο Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, Μαυρίας, Γκράναθ, Θημιάνης, Μανδρίκες στην άμυνα. Το δίδυμο στο χαφ, Νακάμπα με Στέμπαν. Δεξιά ο Κόπου, αριστερά ο Μπάση. Και πίσω από τον προωθημένο Μπάτζι είναι ο Σουμά. Κερδισμένο φάουλ τώρα από τον Μάνσο.
23: Να λοιπόν που έγινε ευκαιρία καλή για γκολ για τον Λεβαδιακό στο Καφραντζόγλιο από πολύ μεγάλη απόσταση. Κώστα Δελή, συνεχίζεις.
24: Ναι, ήταν ένα σουτ που έγινε από πολύ μακριά και ο Αθανασιάδης έπεσε στη γωνία του για να διώξει την μπάλα. Είχαμε πει ότι ήταν πολύ μακριά το φάουλ που κέρδισε ο Λεβαδιακός, αλλά ο Βρακάς το επιχείρησε πραγματικά πολύ έξω από την περιοχή. Ένα σουτ, πήρε πολλά φάουλ. Άρης όμως με την εμπειρία το έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ μέσα από την περιοχή, το σουτ που θα γίνει, η μπάλα θα περάσει out πλέον τώρα για τους φιλοξενούμενους που ξεκίνησαν έτσι δυνατά. Ο Βρακάς προηγουμένως απείλησε, ενώ ο Ζάντε Σίλβα στην προσπάθεια αυτή που έκανε προηγουμένως δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Ο Σίλβα με το που μπήκε στο παιχνίδι έκανε αυτό το φάουλ και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Να λοιπόν ο Λεβαδιακός που απειλεί. Και μάλιστα τώρα έτσι μετά από πολλή ώρα αρχίζει να χνοφαίνεται λίγο και ο ήλιος και να πέφτει και λίγο αυτή η έντονη βροχόπτωση που είχαμε σχεδόν από την αρχή του αγώνα. Ένα φάουλ που ζητούν οι παίκτες του Ηρακλή τώρα και θα το πάρουν με τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος οπισθοχώρησε και κέρδισε από το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα για τους παίκτες του Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο μέρος που ξεκίνησε έτσι κάπως γρήγορα και για τις δύο ομάδες. Νέο λάθος και αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Θα περάσει μπάλα για τον Πέδρο Μάρκες. Έξω από την περιοχή η προσπάθεια που θα γίνει, υψωμένη σημαία για offside, σταματά αυτή την προσπάθεια για τον Ηρακλή που προσπάθησε εδώ να γίνει απειλητικός, χωρίς όμως να έχει μια τελική προσπάθεια με την πρώτη καλή σημαία αυτή με τον Βρακά, με τον συμπεριχείρησε πριν από λίγο. Και οι δύο ομάδες έχουν ένα μοιρασμένο πρώτο μέρος, αλλά θα λέει κανείς ότι διαφυλάσσουν τον ανάδοση πιο πολύ παρά το να βγουν και να κάνουν κάποιες επιθέσεις. Αυτό φαίνεται και στο δεύτερο μέρος, σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τη σέντρα που θα βγει τώρα από τον Πίνο, ο Μανουηλίδης προηγουμένως έριξε να πιάνει το πόδι, να έχει κάποιες ενοχλήσεις, αλλά σηκώθηκε και συνεχίζει κανονικά. Ήδη ο Κομπνάν είναι αυτός που αντικαταστάθηκε από τραυματισμό. Πλάγιο τώρα για τον Λεβαδιακό με τον Βίγο, το οποίο εκτελείται γρήγορα στο χώρο της μεσαίας γραμμής προς την Ιμπαγιά. Θα την προλάβει τελικά ο παίκτης του Λεβαδιακού, ο Μανουηλίδης, από τη μία πλευρά για την ομάδα της Βιωτίας, όπως επιτίθεται, αλλά πέφτουν και δύο παίκτες του Ηρακλή. Κερδίζουν την μπάλα και αντεπίθεση τώρα με τον Άνου, ο οποίος δίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Ραντόγια. Προς την Ιμπαγιά για τον Πέντρο Μάρκης, είναι αρκετά δυνατή. Θα κόψει ο Βίκος και θα δώσει για τον Πίνα, και στη συνέχεια ο Βούρος θα απομακρύνει πιο μακριά για τον Λεβαδιακό. Πιέζει ξανά ο Ηρακλής. Η μπροστινή μπαγιά δεν μπορούν να παίξουν τελικά το 1-2. Ο Μάρκες πάλι βρέθηκε έτσι κάπως εκτεθειμένος. Πήγε να παίξει το 1-2 και θα γίνει τώρα νέο λάθος. Προσπάθεια για την ομάδα του Λεβαδιακού με το σουτ που θα γίνει. Ο Αθανασιάδης θα διώξει. Να λοιπόν που η ομάδα του Λεβαδιακού πιέζει με το σουτ του Κωστή αυτή τη φορά. Να διώχνει ο Αθανασιάδης. Κόντρες στη μεσαία γραμμή. Πάλι ζητούν την γραφή και το δίνει ο διαιτητής. Δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και για κάρτα από τον Πάκο του Ηρακλή, την οποία δεν δίνει ο διαιτητής ο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Παραμένει αυτό το 0-0 στο 52ο λεπτό ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Προηγουμένως καλότητο σουτ από τον Δημήτρη Μανουηλίδη για την ομάδα του Λεβαδιακού. Καταγράφοντας μια καλή στιγμή στο 52 μετά το Βρακά. Στο 48, στο 52 απειλεί ο Λεβαδιακός με τον Εμμανουηλίδη. Και τώρα η αμυντική του Ηρακλή, οι οποίοι αλλάζουν την μπάλα με τον Πίνα και τον Βούρο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ανεβαίνει ο Σουλής. Θα δούμε την προσπάθεια που θα γίνει, το λάθος, ο Βίκος πιο μακριά θα απομακρύνει, χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής. Από τα αριστερά τώρα ο Λεβαδιακός παγώνει κάπως τον ρυθμό και αλλαγή παιχνιδιού ήταν από την άλλη πλευρά για τον Ζέγκοβιτς και τον Ουρσί. Σέντρα που θα γίνει και φαγιά από τον Ζέγκοβιτς, πάρα θα περάσει λίγο out. Να λοιπόν μια καλή στιγμή ακόμα στο 53 για τον Λεβαδιακό με την κεφαλιά αυτή από τον Ζέγκο Ζέγκοβιτς. Η μπάλα πέρασε out, αρκετά παράπονα από τον goalkeeper τον Αθανασιάδη στους αμυντικούς του Ηρακλή, γιατί άφησαν τον επιθετικό της ομάδας να πάρει την κεφαλιά τελικά από τον Βρακά, ο οποίος προωθήθηκε, και έντρα παράπονα του Αθανασιάδη στους αμυντικούς του.
23: Αρκετή δουλειά για τον Αθανασιάδη σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους και αρκετή ανησυχία με τις ευκαιρίες που φτιάχνει ο Λεβαδιακός, μήπως και καταφέρει να βρει τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του. Πάμε ξανά προς το Απόστολος Νικολαίδης και το Μάσκι Βυσιάς με τον Πανετολικό. Στέφανος Χωριανόπουλος.
1: Μία σέντρα του Τιάγκο Μάνος από τα δεξιά, από μακρινή άμυνα του Πανετολικού. Ο Πόκου τώρα στην αντεπίθεση θα μοιράσει δεξιά για τον Μαυρία, που πάει να περάσει στο κέντρο, θα παίξει για τον Σουμά που είναι κοντά του. Πολύ δυνατά θα πέσει πάνω του ο Βαν Άιμα και θα κερδίσει και την μπάλα. Πολύ καλό μαρκάρισμα εδώ πέρα από τον στόπερ της Κηφισιάς, διεθνής με τον Κουρασάο, ήταν και στο Μουντιάλ. Ο Γιάκνε τώρα έξω την περιοχή, θα παίξει δεξιά για τον Σαγάλ στα όρια της περιοχής. Έχει φέρει την μπάλα στα αριστερό, κλειστή τρίπλα πάνω στον Μανρίκε, φέρνει την μπάλα τώρα στο δεξί. Συνεχόμενες προσποιήσεις, δεν καταφέρει να περάσει τον Μανρίκε. Θα παίξει πίσω για τον Τιάγκο Μάνσο και εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Ζολιμπουά. Στο διάστημα στο οποίο δεν ήμασταν εδώ, δύο κίτρινες κάρτες, μία για κάθε ομάδα. Δέχθηκε ο Αμπάντα για την Κηφισιά του Ντουντίλς, ενώ για τον Πανετολικό δέχθηκε κίτρινη ο Σουμά. Στο έδαφος τώρα είναι ο Σουμά από πλευράς Πανετολικού. Έχει πάει από πάνω του ο διαιτητής Κουκούλας και φωνάζει μέσα το ιατρικό team του Πανετολικού, ο οποίος πρέπει να πάει να βοηθήσει και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο ήλιος έχει φέρει και φάσεις για γκολ και μια στιγμή που η μπάλα βρίσκει σε ένα χέρι στην περιοχή σε προσπάθεια από πλευρά Ηρακλή. Ο Κώστας Δελής μας ενημερώνει για το πώς εξελίσσεται το μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έλα Κώστα.
24: Προηγουμένως ο Λεβαδιακός σε μια προσπάθεια να απειλήσει έγινε το σουτ, ενώ βλέπω και εγώ τώρα στο replay το χέρι που ζητάει τώρα ο Ηρακλής για προσπάθεια του Πάντσο, φέρεται να βρήκε και στο χέρι, το βλέπω και εγώ και από το Sport FM TV στο replay, το οποίο μας έτσι βοηθάει. Την προσπάθεια αυτή που έκανε ο Ζάντε Σίλβα, ο Λεβαδιακός που έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα το παιχνίδι και μπορεί να βρισκόμαστε στο 55, αλλά έχει απειλήσει 4 φορές την εστία του Ηρακλή, με το Βρακά 2 φορές, με τον Εμμανουηλίδη μία φορά και με ένα σούτ Κωστή θα μπορούσε να πετύχει τον κόλ. Ηρακλής που χάνει πολλές φορές την μπάλα στη μεσαία γραμμή, το κάνει και τώρα, και αντεπίδευση για την ομάδα του Λεβαδιακού, και πάλι η οποία δημιουργεί κυρίως από τα αριστερά πολλά προβλήματα στους αμυντικούς του Ηρακλή, και ήδη όπως είπαμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχει δημιουργήσει αυτές τις 4 ευκαιρίες χωρίς όμως απάντηση από τον Γυραιό, ο οποίος ψάχνει να βρει τα δικά του πατήματα στο γήπεδο και μετά τις πρώτες αλλαγές που έχουν γίνει από τους παίκτες, από τους προπονητές των δύο ομάδων. Εχμή του δόρατος για την ομάδα του Λεβαδιακού. Βλέπω ότι είναι μέχρι στιγμής ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος από τα αριστερά ανεβαίνει πολλές φορές, όπως και προηγουμένως. Δεν βγήκε βέβαια η σέντρα του, αλλά στις τρεις προηγούμενες φορές ήταν αυτός που έκανε τη σασί για τις τελικές προσπάθειες, για τον Βρακά τις δύο φορές και τον Εμμανουηλίδη για τον Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο της άμυνάς του. Ο Βούρος θα δώσει απέναντι την άλλη πλευρά για τον Άνου, και προσπάθεια τώρα με τον Ρώσο. Θα δούμε προσπάθεια για τον Ηρακλή με τον Ζάντε Σίλβα να χάνει τελικά την μπάλα. Είναι πλάγιο για την ομάδα του Λεβαδιακού, που στέκεται πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει έτσι πολύ πιο δυνατά και έχει κερδίσει τώρα αυτό το πλάγιο στον χώρο της άμυνάς του, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Γιάνγκας. Θα περάσει μπάλα, θα καταλήξει ο Ραντόγια στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δύσκολα κρατά και την κατοχή της μπάλας ο Ηρακλής, που τώρα αλλάζει με τον Πραξιτέλη Γούρο να δίνει πιο πίσω για τον Πίνα, καυτός για τον Ρος. Τώρα λίγο ο Ηρακλής κρατά λίγο την κατοχή της μπάλας μετά από αρκετή ώρα και μετά τις φωνές του Βάλτερ Ματσάρη στους παίκτες του. Ενώ παραμένει το 0-0 σε ένα μάτς με πολύ σκοπιμότητα μέχρι στιγμής σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με το Λεβαδιακό όμως να μην μπορεί να πετύχει το γκολ παρά τις πολύ καλές ευκαιρίες που είχε. Πέτυχε όμως και στον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε σημαντικές αποκρούσεις στις προσπάθειες των παικτών του Λεβαδιακού. Και πάλι ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση, θα βγει η μπάλα, θα κόψουν εκεί οι παίκτες του Ηρακλή. Νέα προσπάθεια αντεπίθεσης, αλλά θα γίνει το φάουλ. Τώρα ο διαιτητής σταματά στο παιχνίδι. Γρήγορα το εκτελούν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ραντόγια. Περνάει μπάλα από τον Σουρλή και ανεβαίνει τώρα ο Ηρακλής με τον Ζάντε Σίλβα. Περνάει μπάλα από τον Μάρκες. Λάθος του Μάρκες. Δεν είχε κάποιο στήριγμα μπροστά του. Ο Πέντρο Μάρκες είναι ιδιαίτερα αποκομμένος στον χώρο της επίθεσης για τον Γυραιό. Δεν μπορούν να συνδυαστούν καλά οι παίκτες του Ηρακλή και πολλές φορές οδηγούνται σε αυτά τα λάθη που έχουν κοστίσει πολλές φορές την κατοχή. Ο Πάντζο τώρα για τον Λεβαδιακό, γυρίζει για τον Γιάνγκα και αυτός για τον Βίχο. Η ομάδα του Λεβαδιακού που πέρυσι έκανε βέβαια μια πάρα πολύ καλή πορεία, έφτασε στο να παίξει και Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της. Φέτος όμως μια ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους που δεν έχει πάρει πολλούς βαθμούς στο πρωτάθλημα.
23: Αλλάζει πράγματα ο Γιάννης Αναστασίου για τον Πανετολικό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Πανετολικός ψάχνει απάντηση στον γκολ που έχει δεχτεί από το 20ο λεπτό, περισσότερα από τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Έλα, Στέφανε.
22: Διπλή αλλαγή για τον Αναστασίου, ακριβώς όπως τα λες, είναι. Έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο Τζενεπό και ο Μπρέγκο αντί τον Σουμά και Μπάση. Δεν κατάφεραν να βοηθήσουν πάρα πολύ μεσοπιθετικά τους αγρινιώτες αυτοί οι δύο. Και γι' αυτό αντικαθίστανται στο 57ο λεπτό και η φυσιά του Τέλης Πανετολικός 1-0 χάρη στο γκολ του Πόμπο από το 20ο λεπτό. Ο Μπάση μάλιστα δεν βοήθησε και αμυντικά. Ήταν πρόβλημα αυτό για την ομάδα του Αγρινίου. Οι περισσότερες φάσεις της Κηφισιάς προήλθαν από την αριστερή πλευρά και από τα ανεβάσματα του Τιάγκο Μάντσο. Ένα βολέ τώρα από τον Ραμίρες με προορισμό τον Σαγάλ. Μανδρή και πιο δυνατά στον αέρα.
23: Γκολ Θεσσαλονίκη, Κώστας Ελής.
24: Γκολ για τον Ηρακλή στο 59. Ακυρώνεται όμως. Θα δούμε ξανά τη φάση για offside. Ήταν ωραία προσπάθεια και η κεφαλιά για τους γηπεδούχους. Ο Πίνα ήταν αυτός που σκόραρα η ψωμένη σημαία του βοηθού σταμάτησε και τους όποιους πανηγυρισμούς, ενώ έχει τραυματιστεί ο Ελιάση. Να δούμε και τη φάση του replay, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης του Ηρακλή, που ήταν μια καλή προσπάθεια από τις λίγες που έχει κάνει ο Ηρακλής στο δεύτερο μέρος.
23: Τώρα που βλέπουμε το... λίγο το replay, Κώστα, είναι εκτεθειμένος στην πρώτη πάσα. Με γυμνό μάτι. Ναι, ναι, ναι, με γυμνό μάτι είναι εκτεθειμένος.
24: Ναι, ναι, το είδα και εγώ. Είναι αυτός που βγάζει τη σέντρα, είναι εκτεθειμένος, και έτσι λοιπόν τον goal δεν μετράει για τον Ηρακλή, ο οποίος πήγε να βάλει φωτιά εδώ και στο πέταλο των οργανωμένων που επιτίθεται με το πέταλο που βλέπει προς το Θεσσαλονίκη, όχι στον περιφερειακό. Έτσι λοιπόν δεν μετράει το goal, ο διαιτής ήταν κάτω, σηκώθηκε και ο Ηλιάση, πήγε να σκοράρει λοιπόν ο Ηρακλής, ουσιαστικά στην πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, με τον πίνα, αλλά δεν κατάφερε να χρηστεί σκόρερ. Έτσι λοιπόν σταματάει την προσπάθεια ο αμυντικός της ομάδας του Ηρακλή. Ενώ...
23: Κώστα μου, ξαναβάζεις μια ανατελεία. Πολύ πολύ γρήγορα τελικό αποτέλεσμα από το Προοδευτική Ιωνικός. Έλα Γιάννη Μπουργάνη.
3: Τελικό αποτέλεσμα 2-0 η Προοδευτική. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πολύ, πολύ σημαντική νίκη, πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο, πάρα πολύ σκληρό ντέρμπι. Πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ο Μπρούνο με τα 2 γκολ. Και ο Ιωνικός παραμένει στον ένα βαθμό που έχει.
23: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Γιάννη Μπουργάνη. 2-0 λοιπόν η Προοδευτική των Ιωνικών. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Δελή. Έλα Κώστα. Κώστα Δελής.
24: Ναι, ναι.
23: Συνεχίζουμε.
24: Μ' ακούτε έτσι.
23: Ναι, ναι, ναι.
24: Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός εδώ στο Καφανζόβλιο. 0-0 με τον Ηρακλή να χάνει έτσι την ευκαιρία να πετύχει αυτό το γκολ προηγουμένως. Με τον πίνα δεν μέτρησε από τον διαιτητή τον Ευαγγέλο από την Αθήνα. Η μπάλα πέρασε τώρα από τον Αθανασιάδη, κατέληξε ξανά σε αυτόν για να δώσει για τους αμυντικούς του Ηρακλή, τον Βούρο αλλά και τον Πίνα, οι οποίοι αλλάζουν την μπάλα, και αυτός για το Σόρια. Σόρια που έχει κερδίσει αρκετά μέτρα, έτσι ανεβαίνει πολλές φορές. Τον είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο κάποιες κινήσεις που έκανε και βοήθησαν την ομάδα του, είναι και αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή, ο Κάντλες Σόρια με θητεία και στον Πας Γιάννενα. Φάουλ τώρα για τον Ηρακλή. Λίγο κάτω από το χώρο της σέντρας, εκτελείται γρήγορα, θα γίνει αλλαγή για τον Λεβαδιακό.
23: Ένα ή μία ώρα που μένει λοιπόν στο Καφτανζόγλιο, στο μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Τώρα βλέπουμε και με την βοήθεια της τεχνολογίας το ότι ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης του Ηρακλή, ο οποίος έκανε το γύρισμα στον γκολ που ορθά ακυρώθηκε. Σε λιγότερο από 40 λεπτά πλέον θα γίνει σέντρα και στο μάτς του Άρη με τον Βολουέλα Μπέτ. Οπότε ακούμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο και τον καλησπερίζουμε για την 11η του Άρη. Γεια σου Αλέξη.
4: Γεια σας από την Θεσσαλονίκη. Καλό απόγευμα. Ευτυχώς πριν από λίγο σταμάτησε και λίγο η βροχή. Καθώς και εδώ φυσικά, όπως και στο γειτονικό Καφτατζόγλιο, άνοιξαν για ένα διάστημα οι ουρανοί. Σε ένα γήπεδο που δεν έχει καθόλου κόσμο αυτή την στιγμή. Περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, με την οποία δύο ομάδες εκκινούν τις υποχρεώσεις τους μετά το διάστημα της διακοπής. Ο Άρης, ο οποίος έχει τα προβληματάκια του με Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτα, και έχει και καμία δύο αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Μπρούμα είναι αυτός που θα πάρει θέση του Γιαννιώτα στο αριστερό φτερό της επίθεσης, είναι μία αλλαγή. Η δεύτερη είναι ο Κουαμέ στη θέση του Μωρόν, πάντα σε σχέση με το τελευταίο μάτς προδιακοπής, αυτό κόντρα στον Ηρακλή. Και η τρίτη είναι η χρησιμοποίηση του Ζερεμί Πετρίς αντί του Φατιγκά στο δεξιά άκρο της άμυνας για το 4-4-2 του προπονητή του Άρη, ο οποίος παίζει με τον Βέλιο κάτω από το τέρμα. Ο Πετρίς δεξιά θα είναι στην άμυνα με τον Φαμπιάνο και τον Σούταλο στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Ο Μαρ Ρίτσαρτ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Ράτσιτς με τον Χόγκλα το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Γκάρε δεξιά, ο Μπρούμα αριστερά. Και ο Καντεβέρε με τον Γκουαμέ στην επίθεση. Τώρα λογικά ο Γκουαμέ θα είναι και λίγο πιο πίσω, όπως συνηθίζει αυτό το 4-4-1-1 περίπου ο προπονητής του Άρη, ο οποίος δεν έχει, επαναλαμβάνω, Γιαννιώτα, Μανού Γκαρθία, και έχει αφήσει εκτός αποστολής και τον Αλφαρέλα.
23: Ωραία Αλέξη Σαββόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το Βικελίδη. Σε 35 λεπτάκια περίπου η σέντρα στο Άρης Βόλος Ελαμπέτ. Φυσικά ο Αλέξη Σαββόπουλος θα κάνει την περιγραφή για τον Big Wings Sport FM 94,6 και κατηφορίζουμε πάλι προς Αθήνα, προς Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Στέφανος Χωριανόπουλος για το Κηφισιά Πανετολικός. Έλα Στέφανε.
22: 63 λεπτό, ο Πόμπο έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στο σημείο του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Κηφισιά. Είναι ακόμα στο έδαφος, το έχει κάνει ο Θημιάνης. αυτό το φάουλ. Σιγά σιγά σηκώνει το κόμπο, πάει στην μπάλα ο Ρουκουνάκης. Οι αλλαγές βοήθησαν τον Πανετολικό στο να πιέσει λίγο πιο, με περισσότερη ένταση την μπάλα, όταν η Κηφισιά προσπαθούσε να βγει από τα καρέ της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει βρει τους τρόπους να διασπά και το pressing και με ασφάλεια και με υπομονή. Δεν έχει καταφέρει ο Πανετολικός να κλέψει αρκετές μπάλες. Ένα φάουλ τώρα που πάει να το εκτελέσει ο Πόμπο. Φεύγει ο Ρουκουνάκης από την μπάλα. Σχεδόν όλος ο Πανετολικός είναι μέσα στην περιοχή του. Είναι μόνο ο Μπρέκου εκτός, ο οποίος είναι στο τείχος. Αρκετοί παίκτες της Κηφισιάς μες στην περιοχή, 5 τον αριθμό. Αλλά πριν εκτελεστεί αυτό το φάουλ, αλλαγή για την Κηφισιά. Στη θέση του Δημήτρη Θεοδωρίδη θα περάσει ο Αποστόλης Χριστόπουλος, αλλαγή επιθετικού για από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ενώ κατευθύνεται και ο Σαγάλ στη γραμμή του πλάγιου out για να αντικατασταθεί από τον Ζέσον Σόουζα, διπλή αλλαγή και από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία λεπτά ο Πανετολικός ήταν αυτός ο οποίος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και κυκλοφορούσε την μπάλα χωρίς βέβαια να μπορέσει να πλήσει ουσιαστικά την Κηφισιά. Τώρα ο Πόμπο σε αυτό το φάουλ και ο Χριστόπουλος και ο Ζέσον Σόουζα πατάνε περιοχή. Στο πέναλτι εκτέλεση του φάουλ ο Νακάμπα θα απομακρύνει από την άλλη πλευρά σε πλάγιο out. Πάνε να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Απάντα. Επιστρέφουν οι παίκτες της Κηφισιάς. 65 λεπτό στη λεωφόρο. 1-0 η Κηφισιά με τον γκολ του Πόμπο. Ο Απάντα τώρα σε αυτή την εκτέλεση του πλάγιου out. Πάει κοντά του ο Γιάγνε. Θα πάρει την μπάλα, θα την ξαναδώσει στον Απάντα. Και πάλι ο Γιάγνε. Ωραίο 1-2 από τους παίκτες της Κηφισιάς. Κερδισμένο ακόμα ένα πλάγιο για την Κηφισιά. Πάει να το εκτελέσει και πάλι ο Απάντα. Ο Κουκούλας του λέει το Απάντα να πάει λίγα μέτρα πιο πίσω. Και αρχίζει και μετράει αντίστροφα. Ο Απάντα θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Βανάιμα. Την αρχή τώρα η επίθεση της Κηφισιάς. Ο Ραμίρες, ο οποίος ζητάει από τους παίκτες του να κατέβουν χαμηλά. Έχει αριστερά και δεξιά τα στόπερ της Κηφισιάς, ο Λιμπουά και Βανάιμα. Θα επιχειρήσει να βρει τον Αντώνησε. Την αριστερή πλευρά. Πηδάει μαζί με τον Μαυρί ο Αντώνησε. Κέρδος στο πλάγιο για την Κηφισιά. Στο ίδιο σημείο που εκτελούσε πριν ο Απάντα. Πάει ίδιος παίκτης να το εκτελέσει. Κερδίζει πολλά μέτρα έτσι η Κηφισιά στον αγωνιστικό χώρο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ρουκουνάκης. Ωραίο ένα δύο με τον Απάντα και πάλι Ρουκουνάκης μπαίνει εσωτερικά στο γήπεδο. Θα δώσει για τον Αντώνησε, θα κοπεί ο Αντώνησε. Τώρα στην αντεπίθεση ο Πανετολικός με τον Μπάτζη. Να εξετάσει τις επιλογές του, ανοίγει πολύ ωραία αριστερά για τον Τζενοπό, ο οποίος δεν πάει με πολύ δύναμη στην μπάλα. Έρχεται όμως ο Μάνσο να τον κόψει. Πολύ καλό μάτσα από τον Τιάγο Μάνσο, το καλύτερό του με τη φανέλα της Κηφισιάς. Πολλά ανεβάσματα, πολλή βοήθεια στο δημιουργικό κομμάτι και δεν έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Τουλάχιστον στο πρώτο μήχρονο με τον Μπάση ήταν αρκετά καλός. Τώρα ο Μανρίκε θα παίξει για τον Μπρέκου. Ο Ζολιμπουά βγαίνει πολύ δυνατά και καθαρίζει. Τώρα στην αντιπίθεση και φυσικά με τον Ζέσον Σόουζα, ο οποίος είναι φρέσκος. Μόλις τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Πάνω τον πιέσει ο Ντιέγκο Εστέμπαν. Ο Σόουζα κρατάει την μπάλα. Θα κερδίσει το πλάγιο. Την αναμονή της απόφασης του βοηθού θα δώσει την μπάλα για τον Πανετολικό. Τζενέβο πάνε εκτελέσει γρήγορα αυτό το πλάγιο. Ο Κουκούλας πάλι ζητάει από τους παίκτες να πάνε λίγα μέτρα πιο πίσω για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Θυμιάνης τώρα με την μπάλα στα πόδια. Έχει τον Ακάμπα κοντά του, έχει τον Εστέμπαν. Κρατάει πολύ μπάλα στα πόδια Θυμιάνης. Θα παίζει γρήγορα. Θα παίξει για τον Γκράναθ, ο οποίος θα περάσει στο χώρο του κέντρου. Αριστερά θα ανοίξει ωραία ο Γκράναθ για τον Τζενεπό. Νεπό έχει μπροστά του Μάνσο. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα συγκλίνει πολύ ωραίες τρίπλες. Θα κερδίσει τη
5: Θεσσαλονίκη. Κώστας Δελής, έχουμε γκολ.
24: Γκολ για τον Ηρακλή. 63. Φοβερό σουτ για να γίνει το 1-0 για τον Ηρακλή. Ο Λόπες. Συγγνώμη, ο Νίσε να πετύχει αυτό το γκολ. Πραγματικά εδώ τη σουτάρα αυτή που έκανε μέσα από την περιοχή για να πετύχει αυτό το γκολ. Ο Νίσε, ο παίκτης ο οποίος είχε έτσι κάποιες στιγμές στο πρώτο μέρος, αλλά πραγματικά πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο τέρμα για να ξεσηκώσει εδώ τους φίλους του Ηρακλή στο 68 λεπτό και να κάνει το 1-0. Να λοιπόν ο Ηρακλής που είχε ακυρωθεί γκολ στο 59 λεπτό και ο Ρομπ Νίσε ήταν αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πραγματικά ωραία προσπάθεια με τον Κάρλε Σόρια να βγάλει την προστινή μπαλιά και να μην είναι σε θέση offside το παίκτης του Ηρακλή, να περνάει μπάλα από τους παίκτες και από τις κόντρες να ευνοούνται οι παίκτες για να καταλήξει από την άλλη πλευρά στον Νίσε. Η μπάλα πήγε στο παραθυράκι της εστίας του Ηλιάση για να γίνει το 1-0 για τον Ηρακλή. ο Νίζε, ο οποίος σκοράρει και δίνει έτσι το άρεσμα στους φίλους του Ηρακλή στο πέταλο για να πανηγυρίσουν. 1-0 λοιπόν στο 69, απίστευτο γκολ από τον Νίση Μπάλα, δεν μπόρεσε να δράσει, Ηλιάση πήγε στο δεξί παραθυράκι του για να γίνει το 1-0 για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε μπορεί να μην είχε τις πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, είχε το ακυρωθέν γκολ με το offside του Μαρκές, με τον γκολ του Πίνα στο 59, αλλά είναι οδηγός στο σκορ πλέον με τον Νίση, παρά το γεγονός ότι ο Λεβαδιακός έχασε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, 4 ευκαιρίες κλασικές με τον Βρακά, με τον Νίκα, 2 με τον Βρακά, 1 με τον Εμμανουηλίδη. Τελικά ο Νίζε στο 69 θα πετύχει αυτό τον γκολ για να κάνει το 1-0 για τον Ηρακλή και να δώσει έτσι νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι σε αυτό το τελευταίο 20λεπτο, το οποίο ο Ηρακλής έκανε και μια αλλαγή. Πέρασε ο Κράιντς στη θέση του Σουρλή στο 63 και δύο αλλαγές ακόμα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Νίκας πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Μπάλντε στο 63 μπήκε και στο ίδιο λεπτό ο Ουρζή εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του Οσούτ για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους, που ψάχνει να τη δράσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Ηρακλής όμως έχει και το υπέρ του σκορ και ξεκινά μια νέα επίδυση με τον Κάρλε Σόρια να δίνει για τον Μάρκες. Αυτός θα κάνει το κοντρόλ, θα περάσει ένα πέσιμο στην περιοχή. Ο διαιτητής δίνει συνέχεια στον παιχνίδι, μπάλα πάει στον Ηλιάση και τώρα ξεκινά μια νέα προσπάθεια με τον Πάνζο για τον Λεβαδιακό που κόβεται. Άρα βρισκόμαστε στο 70 λεπτό, το γκολ του Νίζε είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες και βέβαια ο κόσμος του Ηρακλή που περίμενε έτσι αυτό το γκολ να το πανηγυρίσει εδώ στη φυσική του έδρα, στο Καφτανζόγλιο, περίμενε αρκετές αγωνιστικές για να πανηγυρίσει ένα τέτοιο γκολ, το κάνει τώρα βλέποντας την ομάδα του να προηγείται στο σκορ, αλλά βέβαια να υπάρχει έτσι και αρκετός χρόνος μέχρι το τέλος. Ο Ηρακλής είναι ξανά στην επίδεση με την σέντρα που θα βγει τώρα από το Σόρια, περνάει μπάλα και 2-0, δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή μέσα σε αποθέωση. Θα κάνει το 2-0 με τον Μάρκες ο Ηρακλής. Ο Κράιντς, ο οποίος είχε περάσει το παιχνίδι, αυτός είναι ο σκόρερ. Ο Κράιντς θα πετύχει την κεφαλιά, εγκινήθηκε σε ψαράκι. Θα κάνει το 2-0 στο 72ο λεπτό. Ο Κράιντς λοιπόν, χρυσή αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη, κάνει το 2-0 και να λοιπόν ο Ηρακλής που πετυχαίνει όχι μόνο το 1-0 αλλά και το 2-0 με τον Κράιντς. Πολύ όμορφα και τα δύο γκολ για τον Ηρακλή με την ωραία προσπάθεια. Πήρε φόρα θα λέγαμε έτσι από το 1-0 ο Ηρακλής και κάνει το δεύτερο γκολ με τον Κράιντς να χρήζεται σκόρερ. Ο Λεβαδιακός σε δύσκολη θέση πλέον, οι παίκτες δεν μπορούν να το πιστέψουν γιατί είχαν τις ευκαιρίες σε αυτό το δεύτερο μέρος. Αλλά ο Ηρακλής έχει την ουσία, έχει και τον κόσμο του να έχει σηκωθεί εδώ στο Καφτανζόγλιο. 2-0 με τον Μάρκο Κράιντς με πολύ ωραία κεφαλιά και τα δύο γκολ του Ηρακλή, πολύ ωραία. Σκεπτικισμός για τον Ηλία Χαραλάμπους. Μετά τα δύο γκολ βλέπει την ομάδα του να δυσκολεύεται σε ένα ακόμα παιχνίδι να πάρει έτσι το θετικό αποτέλεσμα. 2-0 για τον Ηρακλή.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Δύο πολύ ωραία γκολ για τον Ηρακλή που φαίνεται να καθαρίζει την υπόθεση της εξασφάλισης των βαθμών από το μάτς με το Λεβαδιακό στη μεγάλη επιστροφή του στην φυσική του έδρα, στο Καφτανζόγλιο. Στο 69 άνοιξε το σκορ ο Νιζέτ και στο 72 ο Κράιντς με κεφάλια ψαράκι έκανε το 2-0 και σε αντίθεση με τον Ηρακλή που δείχνει να καθαρίζει τη νίκη, η Κηφισιά του Ντίλης είναι ακόμα σε εύθραυστη κατάσταση απέναντι στον Πανετολικό Απόστολος Νικολαίδης. Οπότε πάμε σιγά σιγά προς τον Στέφανο Χωριανόπουλο, αφού πρώτα σας πω ότι είναι στο δεύτερο λεπτό πλέον και το ντέρμπι της Λίβερπουλ με την City για την Premier League. Στέφανο Χωριανόπουλο, έλα.
22: Ακριβώς όπως θα λες είναι Κώστα, ο Πανετολικός έχει εγκατασταθεί στο μισό της Κηφισιάς στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα τη στιγμή που άνοιγε το σκορ ο Ηρακλής έκανε το 1-0. Ο Πανετολικός έχασε τη μεγαλύτερη του στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τζενεπό πάτσε περιοχή από τα αριστερά, πολύ ωραίες συνεχόμενες τρίπλες. Ένα σούτ όμως στην ανοιχτή γωνία πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες. Τώρα πολύ ωραία εδώ 1-2 θα παίξει ο Μάνσο με τον Χριστόπουλο. Θα περάσει κάθε στον Αντώνησε μέσα στην περιοχή. Αντώνησε τα σουτάρια Κουτσερίνκο, πολύ μεγάλη επέμβαση. Πολύ μεγάλη επέμβαση τον Κουτσερίνκο, κρατάει το 1-0 και ζωντανό τον Πανετολικό. Ωστόσο υπάρχει offside, όπως λέει ο πρώτος βοηθός Μπαλιάκας. Κουτσερίνκο τώρα έχει βγει πολλά μέτρα έξω από την αισθητή του, έχει φτάσει στο κέντρο για να πάρει την μπάλα. Έσπρωξε τον Μάνσο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Πολλά νεύρα του Κουτσερίνκο. Κέντρο για να πάρει την μπάλα. Έσπρωξε τον Μάνσο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Πολλά νεύρα του Κουτσερίνκο.

ήταν σε θέση offside. Τώρα εκτέλεση αυτού του offside από τον Κουτσερένκο, Μπάτζι, δεν θα πάρει την κεφαλιά. Το έχουν πάει περίφημα οι παίκτες της Κηφισιάς σε ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Πανετολικό από τον Οπόκου. Περίπου 15 μέτρα έξω από την περιοχή της Κηφισιάς και δεξιά πάει να το εκτελέσει ο αριστεροπόδαρος Εστέμπαν. Έλεγα λοιπόν ότι...

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Τζενεπό δεν τον έχει δει. Θα έρθει εσωτερικά και θα παίξει και πάλι για τον Μπρέγκου. Τη στιγμή που έχει μπει στο παιχνίδι ο Μπρέγκου είναι οργανωτής του Πανατολικού. Έξω από την περιοχή τώρα και δεξιά ο Μαυρίας θα επιχειρήσει τη σέντρα. Ο Ρουκουνάκης είναι σε καλή θέση και θα απομακρύνει. Ο Γιάνγκ είναι ακόμα πιο μακριά. Ο Πόμπο θα παίξει προς τα πίσω. Παρότι η αμυντική της Κηφισιάς είχε να απομακρύνει την μπάλα, ο Πόμπο προτίμησε να επιστρέψει πίσω την μπάλα. Τώρα ο Πόκου πάει να περάσει ανάμεσα από δύο, δεν θα τα καταφέρει. Ήταν εξειζητημένη η προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Πόκου. Τσίπησε την μπάλα ανάμεσα από Ρουκουνάκη και Αμπάντα, δεν κατάφερε να περάσει. Ο Έλληνας μέσος έκλεψε και απομάκρυνε. Και πάλι όμως επίθεση για τον Πανατολικό. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα και φυσιά. Ο Γκράναθ έχει περάσει το χώρο του κέντρου, θα παίξει ωραία δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρίας παράλληλο γύρισμα, σιτητό. Θα απομακρύνει ο Βανάη μας το πρώτο δοκάρι και πάλι όμως η μπάλα για τον Πανατολικό. Όλη και φυσιά κοντά στην περιοχή της. Ο μόνος ο οποίος είναι κοντά στο ημικύκλιο του κέντρου είναι ο Πόμπο. Ο Χριστόπουλος έχει γυρίσει και αυτός να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα. Πλάγιο τώρα για τον Πανατολικό. Σιγά σιγά ο Μαυρίας πάει να πάρει την μπάλα. Βιάζονται ιδιαιτέρως οι παίκτες του Πανατολικού. Τον άξιο σε πορεία. Άξιο πορείας γιατί είναι πίσω το σκορ. Ο Μπρέγκου τώρα. Κακή κεφαλιά πάσα για τον Μανδρή και θα κλέψει ο Ζέρσον Σόζα. Συνεχόμενες προσποιήσεις, θα χάσει την μπάλα από τον Στέμπαν, ωστόσο ο Αντώνης είναι σε ένα χώρο ο οποίος Αντώνης προσπάθησε να παίξει με τη μία για τον Πόμπο, offside. Μάλιστα το δόθηκε κατευθείαν από τον βοηθό. Είχε μέτρα μπροστά τον Ιδιανίση Πόμπο για να φτάσει στην περιοχή, ωστόσο ήταν καλή προϋπόθεση για την Κηφισιά να φύγει στην αντεπίθεση και να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Άλεξιτς έχει κατέβει χαμηλά και αριστερά για να πάρει μπάλα, θα δώσει και πάλι στο Θημιάνη. Μιάνει στο χώρο του κέντρου, θα μοιράζει δεξιά στον Γκράναθ. Έχει αρκετά μέτρα μπροστά τον Γκράναθ ελεύθερα για να κουβαλήσει την μπάλα. Θα επιλέξει τον Μπρέγκου. Μπρέγκου κάθεται για τον Μαυρία που έκανε εκείνη στην πλάτη της άμυνας. Ο Αντώνησε και διαβάζει τη φάση. Είχε γυρίσει πίσω και έκοψε. Και τώρα κερδισμένο φάουλ από τον Αμπάντα. Το έκανε ο Μαυρίας. Διαμαρτυρίες τώρα από πλευράς επικτών Πανατολικού. Γι' αυτό το φάουλ είναι στο έδαφος ο Αμπάντα. Πάει σιγά σιγά ο Κουκούλας να του πει ότι αν δεν σηκωθεί θα πρέπει να αποχωρήσει για ένα λεπτό. Νέος κανονισμός, υπενθυμίζω. Αν δεν πάρει κάρτα ο αντίπαλός του, ο οποίος έκανε το μαρκάρισμα, δεν μπορεί να μείνει στο έδαφος και να λάβει τις πρώτες βοήθειες εάν δεν αποχωρήσει για ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ραμίρες δεν ρισκάρει, λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν όλοι ψηλά για να εκτελέσει με δυνατό βολέ αυτό το κερδισμένο φάουλ.

0: Ζάναθ κέρδισε την πρώτη κεφαλιά, πήδηξε πιο ψηλά το Χριστόπουλο. Το πλάγιο για τον Πανετολικό. Ο βοηθός λέει ότι έχει γίνει διπλή κόντρα μετά την κεφαλιά του Γκράναθ. Μπαλά χτύπησε και στο Χριστόπουλο. Κατοχή για τον Πανετολικό τώρα. Με τον Μανρίκε στο χώρο του κέντρου. Κάνει κίνηση ο Τζενεπό στην πλάτη της άμυνας. Δεν το βλέπω. Μανρίκε γυρίζει πίσω στο Θημιάνι. Ευκαιρία τώρα για την Κηφισιά να πιέσει ψηλά με τον Κουτσερέγκο. Να παίζει γρήγορα όμως στον Γκράναθ. Γκράναθ ωραία. Τρίπλα θα περάσει τον Πόμπο. Στο 1-1-2 ενός. Ξεμαρκαρίστηκε. Θα δώσει τον Μπρέγκου. Μπρέγκου αλλαγή παιχνιδιού για τον Τζενεπό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο και το κοντρόλ του Τζενεπό πάνω στη γραμμή του πλαγιού out. Τζενεπό έρχεται εσωτερικά, παίζει το 1-2 με τον Εστέμπαν. Συνεχόμενες προσποιήσεις από τον Τζενεπό, πέφτει πολύ εύκολα στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Γιάγνερ. Τώρα ευκαιρία αντεπίθεσης για την Κηφισιά με τον Μπόμπο αριστερά. Προσπαθεί να έρθει εσωτερικά και να κάνει τη σέντρα με το αριστερό για τον Γιάγνερ. Να παρέμβει ο Θημιάνης. Λίγο ροκ το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Καμία από τις δύο ομάδες δεν προσπαθεί να κρατήσει μπάλα. Με το που κλέβουν μπάλα οι παίκτες είτε του Πανετολικού είτε της Κηφισιάς, φεύγουν κατευθείαν μπροστά. Τώρα ο Στέμπαν ψάχνει με κάθετη τον Τζενεπό. Η μπάλα στο Ραμίρες. Τώρα κάνει νόημα ο Πόμπο στους παίκτες του να ρεμίσουν. Ο Ραμίρες φωνάζει στο Γιάκνε να κατέβει χαμηλά να πάρει μπάλα. Ο Γιάκνε του λέει παίξαμε βολέ. Δεν υπάρχει λόγος για ρίσκο. Τελικά ο Ραμίρες παίζει κοντά στο Ζολιμπουά. Εκείνος θα ψάξει τον Χριστόπουλο, ο οποίος όμως είναι σε θέση offside. Και πάλι κατοχή για τον Πανετολικό. Ποιος έχει εγκλωβίσει την Κηφισιά στο δικό της μισό. Η Κηφισιά κυρίως με αντεπιθέσεις ψάχνει να βρει το δεύτερο γκολ. Θημιάνης τώρα με την μπάλα στα πόδια, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ωστόσο πριν δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, αλλαγή για την Κηφισιά. Ο Πόμπο, ο οποίος φαινόταν κουρασμένος.
1: Στο τελευταίο του δεκάλεπτο το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης και η φυσιά του Ντίλης Πανετολικός 1-0 από το 20 λεπτό χάρη στον γκολ του Πόμπο. Ο Λεβαδιακός δεν έχει παραδώσει τα όπλα, η αλήθεια είναι, στο Καφτανζόγλιο, παρά το γεγονός πως έχει βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0 με τον Γυραιό να έχει πλησιάσει πλέον πάρα πολύ στην εξασφάλιση όλων των βαθμών. Εγώ πολύ γρήγορα να σας πω πως το μάτς της Ρεν με την Οσέρ, η Ρεν να αντιμετωπίζει την προσεχή πέμπτη τον Όφη για το Europa League, είναι ήδη στο 1-1, με τη Ρεν να έχει προηγηθεί στο 15 και να έχει σοφαριστεί στο 25 λεπτό. Αυτά για την προσεχή αντίπαλο των κριτικών. Ανηφορίζουμε για λίγο στο Καφτανζόγλιο, ο Κώστας Δελής.
2: Όντως ο Λεβαδιακός όντως τα έχει παρατήσει, αλλά δεν έχει χάσει όμως και την κλασική ευκαιρία μετά το 2-0 του Ηρακλή. Προηγουμένως τώρα ο Πίνα είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, σηκώθηκε, συνεχίζει κανονικά. Έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης πέρασε εκτός θέσης του, πέρασε ο Χουάν Μπάουζα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Επίσης ο Γιώργος Βρακάς πέρασε εκτός, ο Οκτάβιαν Ποπέσκου μετά το γκολ του Ηρακλή ήταν ο παίκτης που μπήκε, ενώ μια αλλαγή έκανε και ο Ηρακλής, ο Κάρλες Σόρια που λέγαμε ότι ήταν από τους εξαιρετικούς παίκτες αρχηγός της ομάδας, έβγαλε και την σέντρα, την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Ηρακλή, πέρασε στη θέση του ο Τσάκλα στο 77. Μια ακόμα αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Λεβαδιακός που είναι ξανά στην επίθεση, μια σέντρα σου την μπάλα κόβεται, κοντράρει. Ο Ηρακλής προηγείται 2-0 με τον γκολ του Νίζετ στο 61 λεπτό με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Βέλγος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ηλιάση, τον goalkeeper της ομάδας του Λεβαδιακού, και έκανε το 1-0. Είχε ακυρωθεί και γκολ στο 59 με τον Μάρκες, τον Πέντρο Μάρκες να είναι σε θέση offside, ενώ ο Αυστριακός ο Κράινς με το που μπήκε στο παιχνίδι λίγα λεπτά αργότερα στο 72 λεπτό με ωραία κεφαλιά μετά την σέντρα του Κάρλε Σόρια κάνει το 2-0 για τον Ηρακλή, σκορ που παραμένει μέχρι τώρα στο 84 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Καφτανζόγλιο, στην επιστροφή του Ηρακλή στην φυσική του έδρα, και μάλλον από ό,τι φαίνεται, αν δεν έχουν κάτι εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτο, θα συνδυαστεί με νίκη όπως όλα δείχνουν, και οι φίλοι του έχουν γεμίσει έτσι σχεδόν το πέταλο των οργανωμένων και παρακολουθούν την ομάδα να κερδίζει, αλλά και την έντονη βροχόπτωση να έχει σταματήσει κάπως. Έχει βγει και ένα ουράνιο τόξο εδώ στην Θεσσαλονίκη στον περιφερειακό. Φάσεις όμως δεν είχαμε μετά τα γκολ του Ηρακλή, που ήταν εκρηκτικός εκείνο το χρονικό διάστημα, και με τα κυριωθέν γκολ και με τα δύο γκολ που είχε. Ένα σούτ από τον Ποπέσκου στο 83 καταγεγραμμένο για το Λεβαδιακό, όμως όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λεβαδιακός που ναι μεν έχει την κατοχή της μπάλας, όπως και τώρα έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής την αιστεία του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης όποτε βρέθηκε στο πρώτο μέρος να βοηθήσει την ομάδα το έκανε, ιδιαίτερα με εκείνο το σουτ του Ουρζή. Θα μπορούσε να κάνει το 0-1 ο Λεβαδιακός, αλλά ήταν και καλός στο δεύτερο μέρος στην αρχή. Και τέσσερις καλές ευκαιρίες, δύο με τον Βρακά, μία με τον Εμμανουηλίδη και μία με τον Νίκα. Θα μπορούσε εκεί να κάνει το 0-1, δεν το έκανε. Δέχτηκε τα δύο γκολ από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που αν κερδίσει το παιχνίδι αυτό θα φτάσει σε 9 βαθμούς, θα είναι κάπως καλά και θα μπορούσε να έχει περισσότερους βαθμούς βέβαια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά είπαμε έπαιζε σε άλλες έδρες, όχι την έδρα του. Τώρα πέρασε η μπάλα από τον Μαρκές, διώχνει παίκτες της ομάδας του Λεβαδιακού με τον Μπάντσο, διώξε Πλάγιο, Πλάγιο τώρα για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν δείχνει να βιάζεται, δεν αροκανίζει έτσι αυτά τα τελευταία λεπτά για να τον φέρουν πιο κοντά στην νίκη. 85ο λεπτό εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Κωνσταντζόγλιο στάδιο, με την επιστροφή του Ηρακλή στην φυσική του έδρα να επικρατεί με τις 2-0 του Λεβαδιακού. Η κεφαλιά η πρώτη, τα διώξουν και οι παίκτες της ομάδας του Λεβαδιακού.
1: Ο Ηρακλής προσπαθεί λοιπόν να σβήσει σιγά σιγά το παιχνίδι και να μείνει σε αυτό το 2-0, λιγότερο από 5 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90 στο Καφθαντζόγλιο. Ο Πανετολικός προσπαθεί να βρει απάντηση στον γκολ του Πόμπο. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος είναι στη λεωφόρο και μας ενημερώνει για την εξέλιξη του μάτς.
0: Ο 15ο λεπτό στη λεωφόρο με τον Πανετολικό να έχει σπαταλήσει με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Θημιάνη για τον Μαυρία. Ξεχάστηκε ο Αντώνης, δεν τον ακολούθησε. Ο Μαυρίας μόνος του ουσιαστικά έκανε το γύρισμα, παράλληλο γύρισμα για τον Οπόκου. Τελείω με τη μία του Οπόκου, ωστόσο η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Ραμίρες. Ενώ έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο για την Κηφισιά ο Γιώργος Κυριόπουλος, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό το Σεπτέμβριο στη διακοπή. Δεν είναι ωστόσο το ντεμπούτο του, είχε αγωνιστεί με την Κηφισιά και τη σεζόν 24-25, όπου η Κηφισιά του Ντίλσιε τότε πάρει την άνοδο στην πρώτη εθνική. Αλλαγή και για τον Πανετολικό. Ο Μεχία έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Μαυρία. Πολύ επιθετικό το σχήμα από τον Γιάννη Αναστασίου. Μεχία επιθετικός. Ο Βανάιμα τώρα βγαίνει και μπροστά τον Άλεξη. Θα κόψει, θα παραχωρήσει το πλάγιο out όμως. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Άλεξιτς. Ο Μπρέγκου τώρα έξω από την περιοχή. Θα ανοίξει την μπάλα. Ο Ρουκουνάκης είναι σωστά τοποθετημένος και θα απομακρύνει. Ο Στόπουλος πάει στην μπάλα. Θα κερδίσει την κεφαλιά. Ωστόσο η μπάλα θα πάει σε ένα μέρος που είναι μόνος του ο Θημιάνης. Θα κατεβάσει, θα παίξει για τον Τζενεπό. Τζενεπό, συνεχόμενες προσποιήσεις και τρίπλες. Θα περάσει την μπάλα για το Μεχία. Θα κόψει άμυνα του Πανετολικού. Μπρέγκου τη δεύτερη μπάλα. Θα παίξει δίπλα του για τον Εστέμπαν. Εκείνος για τον Γκράναθ. Γκράναθ προσπαθεί να παίξει στον Σμυρλή, ο οποίος πέρασε και αυτός λίγο πριν στο παιχνίδι αντί για τον Μπάτζη. Θα κοπεί ο Σμυρλής και out για την Κηφισιά. Σιγά σιγά πάει ο Ραμίρης να εκτελέσει αυτό το out. Ο Τζενεπό έχει δώσει πνοή από τη στιγμή που μπήκε στο 56ο λεπτό στον Πανετολικό, ωστόσο δεν έχει ουσία στο παιχνίδι του. Αρκετές τρίμπλες, αρκετές ωραίες προσποιήσεις, ωστόσο μία φορά έχει καταφέρει μόνο να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Ο Ραμίρες καλεί όλους τους συμπαίκτες να ανέβουν ψηλά. Θα εκτελέσει αυτό το out με βολέ. Πρώτη κεφαλιά από τον Χριστόπουλο. Ελέγχει ο Σμυρλής, ο οποίος έχει πάει να αγωνιστεί σε θέση δεξιού μπακ. Κουτσερέγκο τώρα. Διαμαρτύρεται τους συμπαίκτες του. Δεν έχει παίκτη κοντά να δώσει πάσα. Και γι' αυτό θα ψάξει τον Άλεξιτς. Ζολιμπουά θα πάρει την κεφαλιά. Πολύ δυνατός ο Ζολιμπουά. Έχει κάνει πολύ καλό ματς. Και με τον Άλεξιτς τώρα έχει κερδίσει αρκετές μονομαχίες. Και ειδικά με τον Μπάτζη. Τώρα ο Χριστόπουλος έξω από την περιοχή. Θα παίξει δεξιά για τον Μάνσο. Τρεις παίκτες της Κηφισιάς μέσα στην περιοχή. Μάνσο, η σέντρα, η κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα. Εκπληκτική επέμβαση του Κουτσερέγκο. Πολύ κοντά στο 2-0 η Κηφισιά με τον Ζέρσον Σόουζα. Πολύ ωραία εδώ η ανάπτυξη της Κηφισιάς με τον Χριστόπουλο να μοιράζει δεξιά στον Κυριόπουλο. Ο οποίος έφερε την μπάλα στα αριστερό και σέντρα δε γλυκά σε ένα σημείο που ήταν ο Ζέρσον Σόουζα. Ολομόναχος ο Ζέρσον Σόουζα πήδηξε για την κεφαλιά ανάμεσα από τα δύο στόπερ του Πανετολικού. Φοβερή εκτείναξη του Κουτσερέγκο, τρομερά αντανακλαστικά από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Κόρνερ για την Κηφισιά στο 88ο λεπτό. Αμένει ευκαιρία να κλειδώσει το τρίποντο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στην καρδιά της άμυνας εκτέλεση ο Κουτσερέγκο έχει πέσει στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Ζολιμπουά. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής Κουκούλας. Έχει πέσει στο έδαφος ο Κουτσερέγκο. Μάλιστα οι παίκτες του Πανετολικού φωνάζουν γρήγορα το ιατρικό team να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο φωνάζει και ο διαιτητής. Είναι στο έδαφος ο Κουτσερέγκο. Φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Είναι στο έδαφος ακόμα. Για νομίζω τα replay που έχει τραυματιστεί. Έχει φάει αγωνιά από τον Ζολιμπουά. Όπως φαίνεται από τα replay. Με τον αριστερό του αγώνα ο Ζολιμπουά. Άθελά του βρήκε τον Κουτσερέγκο. Μάλιστα ο Ζολιμπουά τώρα τρέχει να πάει να δει την κατάσταση του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο οποίος είναι ακόμα στο έδαφος. Το κεντρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινού είναι από πάνω του και του.
1: Ωραία, Στεφανέ μου, εφόσον έχουμε και την διακοπή αυτή, ας επιστρέψουμε προς το Καφτανζόγλιο και τον Κωνσταντελή, εκεί όπου απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για συμπλήρωση των 90 και να δούμε τι καθυστερήσεις θα υπάρξουν στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Έλα, Κώστα.
2: Έτσι ακριβώς, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 με γκολ που έχουν διαμορφωθεί από το 69 με τον Ρομπ Νίζετ. Έκανε το 1-0 με ωραίο σουτ διαγώνιο. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0, ενώ μπαίνουμε στα λεπτά το καθυστερήσω, 5 λεπτά όπως υπέδειξε ο διαιτητής, και το 2-0 από τον Αυστριακό, τον Κράιντς, ο οποίος λίγα λεπτά έχει περάσει το παιχνίδι με ωραία κεφαλιά ψαράκι μετά τη σέντρα του Σόρια. Έκανε το 2-0, ο Ηρακλής μαγκαλιάζει την νίκη, είμαστε στο πρώτο από τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχει κάνει και κάποιες τελευταίες αλλαγές, με τον Ρομπ Νιζέ τον σκόρε να είναι εκτός και τον Αναστασιάδη να παίρνει την θέση του στο 90 και ο Πέντρο Μάρκες βγήκε, στη θέση του μπήκε ο Βιτόρ Άλβες Μύρο, ο Ηρακλής πέρασε στο 89, πολύ σημαντική ευκαιρία και να πετύχει και τρίτο γκολ με τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε μόνος στην ατομική προσπάθεια με τρεις παίκτες του Λεβαδιακού, έκανε το σούτ, ωστόσο Ελιάς έριξε την μπάλα σωτήρια, έτσι απεσόβησε το τρίτο γκολ για τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που και τώρα είναι σε μια από τις τελευταίες έτσι, προσπάθειες στην επίθεση, προσπαθεί να γίνει απολυτικός. Προηγουμένως, όσοι ώρα το είχε, ήμασταν στην Λεωφόρο, μια κεφαλιά του Ζέγκοβιτς που δεν κατέληξε στα δίκτυα μέσα από δύσκολη θέση. Ο Ζέγκοβιτς από τότε μπήκε στο παιχνίδι, έχει δώσει αρκετές μάχες στην επίθεση του Λεβαδιακού, όμως δεν κατάφερε να έχει τις κλασικές ευκαιρίες. Είχε όμως η ομάδα της Ευβοιωτίας πολλές και καλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, στην αρχή δύο με τον Βρακά, ένα με τον Εμμανουλίδη και ένα με τον Νίκα. Θα μπορούσε και το χρονικό σημείο με τα 0-0 να κάνει το γκολ. Εδώ τώρα μέσα στην προσπάθεια, μέσα στην ευκαιρία, μέσα στην περιοχή ο Ζέγκοβιτς θα σουτάρει, θα κοντράρει μπάλα στον Βούρο. Έτσι λοιπόν κόβεται αυτή η προσπάθεια για τον επιθετικό της ομάδας του Λεβαδιακού. Νέο λάθος όμως από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στο παιχνίδι και αβίαστα. Αυτό έχει εξοργήσει πολλές φορές τον τεχνικό των Ιταλών, τον Βάλτερ Ματσάρι, που είδε όμως ένα εκρηκτικό έτσι δεκάλεπτο για την ομάδα του στο δεύτερο μέρος που του δίνει αυτήν την νίκη, γιατί βρισκόμαστε στο 93, μένουν άλλα 2 λεπτά στις καθυστερήσεις, τις άλλα 3 λεπτά που απομένουν για να λήξει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής επιστρέψει στη φυσική του έδρα με νίκη απέναντι στον Λεβαδιακό. Περίπου 7.000 οι φίλοι που βρίσκονται τώρα στο Καφτανζόγλιο επιθυμούν την ομάδα τους και την βλέπουν να κερδίζει απέναντι στο Λεβαδιακό, να παίρνει μια εντός έδρας νίκη. Αρκετή εξορία φέτος για τον Ηρακλή. Έπαιξε και στις Σέρες τον αγώνα κυπέλου με τον Βόλο. Έπαιξε.
1: Κώστα Δελή, θα επιστρέψουμε σε σένα μόλις πλέον τελειώσει σε πολύ πολύ λίγο και το παιχνίδι. Μένουν τα λεπτά των καθυστερήσεων στη Λεωφόρο και φυσικά Πανετολικός 1-0. Στέφανος Χωριανόπουλος στην περιγραφή.
0: Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά που έχουν δοθεί. Βέβαια, ίσως κρατήσει λίγα παραπάνω λεπτά ο Κουκούλας, καθώς ο Κουτσερένκο πριν από λίγο σηκώθηκε από το έδαφος. Ωστόσο, είναι καλά. Μία αλλαγή ακόμα για τον Λέκτο, πιθανότατα τα τελευταία του. Ο Ούγκο Σόουζα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Γιάγνε. Έβγαλε ένα μέσο, έβαλε έναν στόπερ ο Λέτο. 5-4-1 πλέον η Κηφισιά για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Κερδίζει τώρα φάουλ ο Τζενεπό ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της Κηφισιάς. Και μάλιστα ο Κουκούλας πάει και αποβάλλει έναν άνθρωπο από τον πάγκο της Κηφισιάς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για αυτή την απόφαση του διαιτητή. Ο Στέπαν παίζει γρήγορα για τον Θημιάνη. Θημιάνης κοιτάζει τις επιλογές, δεν έχει παίκτη κοντά και θα παίξει αριστερά στο Μανρίκε. Κατευθείαν πάνω του πάει ο Ζήσον Σόζο και τον αναγκάζει σε λάθος στο Μανρίκε. Ο Μάνσο θα κλέψει. Πολύ ωραία ενέργεια του Κυριόπουλου που πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, πέρασε τον Τζενεπό και κέρδισε το φάουλ τον παίκτη του Πανετολικού. Ψάχνουν την μπάλα τώρα οι παίκτες του Πανετολικού για να τη δώσουν στον Κυριόπουλο να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κερδισμένα δευτερόλεπτα από τους παίκτες της Κηφισιάς. 93 λεπτό προς 94. Στη Λεωφόρο, ο Σόουζα τώρα έχει πάει σε θέση δεξιού στόπερ στην τριάδα των αμυντικών που έχει βάλει ο Λέτο. Στο κέντρο είναι ο Ζολιμπό, αριστερό στόπερ παίζει ο Βανάιμα. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα τώρα του Ούγκο Σόουζα πάνω στον Μεχία που γυρίσει χαμηλά να πάρει μπάλα. Φάουλ για τον Πανετολικό, ανεβαίνουν όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κουτσερίνγκο κάνει νόημα και στον Θημιάνη που πήγε να εκτελέσει αυτό το φάουλ να πατήσει και αυτό περιοχή. Ο Ραμίρες από την άλλη φωνάζει στους παίκτες του να βγουν όλοι εκτός περιοχής, περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Ραμίρες, είναι άμυνα της Κηφισιάς. Κεφαλιά κερδισμένη από τον Ζολιμπουά, ο Αμπάντα τώρα απομακρύνει ακόμα πιο μακριά, σε ένα χώρο που είναι ο Χριστόπουλος. Καλή πρώτη επαφή από τον Χριστόπουλο με το στήθος, θα κατεβάσει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Ζέρσον Σόουζα. Ο Χριστόπουλος δεν το βλέπει, κουβαλάει την μπάλα, περνάει το χώρο του κέντρου, στο κλείνεται. Θα μπορούσε να παίξει κάθε και να βγάλει τέταρτη το Ζέρσον Σόουζα ο Χριστόπουλος, ο οποίος έχει κάρτα παρακινδυνευμένο μαρκάρισμα εδώ στον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς έμεινε όρθιος, δίνει για τον Μπρέγκου. Από τα δεξιά τώρα Πανετολικός πατάει περιοχή. Η σέντρα του Σμυρλή για τον Οπόκου. Εκείνος θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στη θέση να σουτάρει. Δίνει στον Τζενεπό το σουτ πάνω στα σώματα. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για τον Πανετολικό. Με τον Τζενεπό να σουτάρει από τα αριστερά και μέσα την περιοχή. Τελευταία στιγμή σωτήριο τάκλιν από τον Μάνσο. Πολύ γρήγορη εδώ η επίθεση του Πανετολικού. Δεν πρόλαβε η Κηφισιά να οι παίκτες της Κηφισιάς να τοποθετηθούν σωστά.
1: Είναι τελικό το 2-0 για τον Ηρακλή κοντά στο Λεβαδιακό. Θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο για τη σούμα της αναμέτρησης. Τον Κώστα Δελή συνεχίζει Στεφάνη Χωριανόπουλε.
0: Αντεπίθεση τώρα για την Κηφισιά με τον Χριστόπουλο. Μετά την μπάση Ζέρσον Σόουζα περνάει το κέντρο. Πατάει περιοχή από τα δεξιά ο Χριστόπουλος. Πάει γρήγορα, θυμιάζει να το κλείσει. Το σουτ στην κλειστή γωνία του Χριστόπουλου. Κόρνερ, όπως λέει ο Κουκούλας. Η μπάλα έχει κοντράρει πάνω στο Θυμιάνη. Πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα τώρα για την Κηφισιά. Δεν πάει κάποιος να εκτελέσει το κόρνερ, όπως είναι αντιλήπτο. Προσπαθούν να κερδίσουν κάθε δευτερόλεπτο οι παίκτες της Κηφισιάς. Σιγά σιγά τώρα ο Αντώνησε. Προσπαθούν να λήξουν το παιχνίδι εκεί πέρα οι παίκτες της Κηφισιάς. Τώρα πάνε οι παίκτες του Πανετολικού να οφέιζουν τον Αντώνησε να πάει πιο γρήγορα. Πάει και ο Κυριόπουλος κοντά στη φάση. Είναι και ο Χριστόπουλος. Δύο παίκτες κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ της Κηφισιάς. Είναι ο Αντώνης, είναι ο Κυριόπουλος, πάει και ο Χριστόπουλος. Θα κρατήσουν εκεί πέρα την μπάλα στο κόρνερ. Πάνε δύο παίκτες Πανετολικού να πιέσουν. Και εδώ στο πλάι για την Κηφισιά, ακριβώς εκεί στο σημείο του κόρνερ, Κουκούλας μετράει αντίστροφα για την εκτέλεση αυτού του πλάγιου out. Θα κλέψουν οι παίκτες του Πανετολικού. Μπάλα για τον Πανετολικό, κερδισμένο πλάγιο. Βρισκόμαστε στο 96ο λεπτό, 5 ήταν τα λεπτά των καθυστήρησεων. Ωστόσο, αφήνει σίγουρα ένα λεπτό ακόμα ο διαιτητής. Υπενθυμίζω, είχαμε τον τραυματισμό του Κουτσερένκο, ο οποίος κράτησε ακόμα και στις καθυστερήσεις. Στο 92ο λεπτό συνεχίστηκε το παιχνίδι. Θα κλέψει τώρα ο Αμπάντα, ο οποίος έχει ανάσες. Θα ανοίξει την μπάλα και θα πατήσει περιοχή από τα αριστερά. Ο Αμπάντα έχει την μπάλα στο αριστερό. Θα σουτάρει, μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Αμπάντα. Κλειδώνει το τρίποντα για την Κηφισιά. Στο 96ο λεπτό, αριστερός μπακ της Κηφισιάς έκλεψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, πάτησε περιοχή από τα αριστερά και με ένα κεραυνό κέρδισε τον Κουτσερένκο για το 2-0 της Κηφισιάς. Η Κηφισιά η οποία πετυχαίνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Μετά το 2-1 στο Περιστέρι κοντά στον Ατρόμητο, κερδίζει 2-0 τον Πανετολικό. Ένας Πανετολικός ο οποίος θα υποστεί την τρίτη του διαδοχική ήττα μετά τις ήττες από Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Σήμερα έρχεται και αυτή κοντά στην Κηφισιά. Η Κηφισιά η οποία ανεβαίνει με αυτό το τρίποντο στους 8 βαθμούς. Ο Πανετολικός ο οποίος μένει στους 9. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη ζώνη ο Πανετολικός με τρεις συνεχόμενες νίκες. Ωστόσο, αυτές οι ήττες στα τρία τελευταία μάτς τον έχουν φέρει μόλις ένα βαθμό μπροστά από την Κηφισιά. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Αμπάντα, ο οποίος σκόραρε τώρα, έκλεψε την μπάλα κάτω το χώρο του κέντρου, πάτησε περιοχή και με ένα πολύ δυνατό σουτ κέρδισε τον Κουτσερένκο. Ο Κουτσερένκο ο οποίος δέχτηκε δεύτερο γκολ στην κλειστή του γωνία. Υπενθυμίζω και το πρώτο γκολ του Πόμπο στο 20 λεπτό ήταν στην κλειστή του γωνία. Δεύτερο γκολ που δέχεται ο Ουκρανός τερματοφύλακας στην κλειστή του γωνία. Και τέλος, στον αγώνα ο Κουκούλας σφυρίζει για τελευταία φορά και η φυσιά του Ντίλης Πανετολικός 2-0 με τα γκολ των Πόμπο και Αμπάντα.
1: Στέφανε Χωριανόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης. Και η φυσιά Πανετολικός 2-0 στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε και από τον Κώστα Δελή στο Καφτανζόγλιο για να μας κάνεις μια μικρή περίληψη της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έλα Κώστα.
2: Τέλος και εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ και λίγη ώρα ο Ηρακλής πήρε την νίκη. Εδώ σέδωσε, επέστρεψε στην φυσική πέτρα, κέρδισε τον Λεβαδιακό με 2-0. Δύο ξένοι έρισαν την λύση σε ό,τι αφορά την επίθεση. Στο και με ωραία γκολ, στο 61ο λεπτό ο Ρομ Νίζε με ατομική προσπάθεια κάνει το σουτ την μπάλα στην απέραντη γωνιά του Ελιάς για να κάνει το 1-0. Ο Βέλγος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ενώ στο 72 ο Κράιντς, ο Αυστριακός, είχε περάσει λίγα λεπτά πριν. Ήταν η αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη στην ωραία σέντρα του Σόρια. Ο Σόρια και αρχηγός της ομάδας και με πολύ καλή εμφάνιση βγάζει την ασίστ για τον Κράιντς να πετυχαίνει μια κεφαλιά ψαράκι να κάνει το 2-0. Ο Λεβαδιακός που είχε κάποιες καλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος στην αρχή δεν κατάφερε να σκοράρει. Ακόμα παραμένουν, παρά το γεγονός ότι έχει 5 λεπτά τελειώσει το παιχνίδι, φίλοι του Ηρακλή πανηγυρίζουν την νίκη της ομάδας του. Χαμόγελα για το Ματσάρι που έδωσε το χέρι του στον Ηλία Χαραλάμπους. Τελικά αποτέλεσμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0.
1: Κώστα Δελή, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για την περιγραφή της αναμέτρησης εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. 2-0 ο Ηρακλής στο Λεβαδιακό, 2-0 η Κηφισιά τον Πανετολικό και σε πολύ πολύ λίγο θα γίνει και η σέντρα στο ματς του Άρη με τον Βόλο Ελαμπέτ.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και η μπάλα του BWIN Sport FM 94,6 από το Καφταντζόγλιο πετάγεται στο κλάν της Βικελίδης για το μάτς του Άρη με τον Βόλο. Αλέξη Σαββόπουλο στο μικρόφωνο. Έλα Αλέξη.
4: Επιστροφή στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο βρίσκεται εν παρόδο, πρέπει να έχει σήμερα τη μικρότερη προσέλευση από το ξεκίνημα της σεζόν, και δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των αγώνων. Λίγο οι κακές καιρικές συνθήκες, καθώς από το πρωί σήμερα ο καιρός είναι βαρύς, βρέχει όπως βρέχει και τώρα εδώ και αρκετές ώρες. Κράτησε τον κόσμο μακριά από το γήπεδο. Τον περισσότερο κόσμο έχει μοναδική κερκίδα που έχει και το σκέπαστρο εδώ στα επίσημα. Για ένα παιχνίδι που έχει όμως εξαιρετικά μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Άρη, αλλά και για τον Βόλο, για τις δύο αποψινούς μονομάχους, καθώς μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, για τους δικούς τους λόγους, οι δύο ομάδες που κάνουν τώρα την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, τον χειμερινό αγωνιστικό χώρο, καθώς στο διάστημα της διακοπής τοποθετήθηκε και ο χειμερινός χλωοτάπητας, όπως συνήθως συμβαίνει τέτοια εποχή. Για τους δικούς τους λόγους, ο Άρης, γιατί προέρχεται από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη μετά τις δύο πρώτες νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με Καλαμάτα και Όφη. Έκανε δύο ήττες από ΑΕ και ΠΑΟΚ, μια ισοπαλία του έδρας με τον Ηρακλή. Θέλει να επιστρέψει σε επιτυχίες, ενώ ο Βόλος μετά την απόφαση κιόλας της Επιτροπής Διοντολογίας και την αφαίρεση βαθμών είναι στο μείον ένα πλέον και καίγεται κυριολεκτικά για βαθμούς η ομάδα της Μαγνησίας, η οποία έρθε και με πάρα πολλά προβλήματα και μόλις 19 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, καθώς εκτός για την ομάδα του Κωνσταντίνου Μπράτσου είναι η τιμωρημένη Μίγας και Μεντίλ, που αποβλήθηκαν αμφότεροι την προηγούμενη αγωνιστική, και τραυματίες Ελσαουμπί, Λεκούς, Τσοκάνη, Τζόκα, Νεγιού, Ουρτάδο και Πιέρ Γκάμπριελ. Αρκετός κόσμος εκτός για τον προπονητή του Βόλου Έλαμπετ. Προβλήματα για τον Άρη 2 τον αριθμό. Ο Μάνου Γκαρθία και ο Γενιώτας. Εντάξει, θα πρέπει να προσθέσουμε και την απουσία του πιτσιρικά του Ματάρτι Άμπτου Στόπερ, που και αυτός ταλαιπωρείται. Ξέρω, έχει μια επιδημία σκάτος ο Άρης με σύνδρομο κοιλιακών και προσαγωγών. Και ο νεαρός Σενεγαλέζος από το ίδιο πρόβλημα ταλαιπωρείται και είναι εκτός. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Προς το παρόν υποβάλλεται σε μια θεραπευτική αγωγή. Ο κύριος Φωτιάς είναι ο διαιτής της αναμέτρησης. Ο μοναδικός διεθνής Έλληνας διαιτής, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο Κροατία Ισπανία πρόσφατα. Θα διαιτητεύσει το παιχνίδι με Ανδρέα Μιντάνα από την Αχαΐα και Μιχάλη Παπαδάκη από το Ηράκλειο, βοηθούς. Τέταρτο διαιτητής ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, ενώ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική με τον Γιουματζίδη από την Μπέλα είναι στο VAR. Δύο αρχηγοί τώρα, ο Ράτσιτς και ο Σιαμπάνης, ο Σιαμπάνης όπως έχει πέρασμα και από τον Άρη, ο Σιαμπάνης όπως επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μιας αγωνιστικής. Κάρα από τα δοκάρια μένει στον πάγκο ο Λοντίγκιν. Και για να φρεσκάρουμε λίγο τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν εντός ολίγου οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου, με Ρικάρντο Βέλιο, έκτο διαδοχικό παιχνίδι κάρα από τα δοκάρια για τον Πορτογάλο. Ο Ουμάρ Ρίτσαρντς του αριστερό άκρου της άμυνας. Ο Ζερεμί Πετρί σήμερα θα είναι αντί του Φατιγκά που έκανε μια μικρή επέμβαση στον αντίχειρα και γι' αυτό το λόγο μένει στον πάγκο. Ο Σούταλο με τον Φαμπιάνο το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Εδώ αν υπάρξει πρόβλημα, μιας και ανέφερα τον Ματάρ, ο Γένστεν θα είναι αυτός που θα κληθεί λογικά να παίξει στόπερ. Ο Χόγκλα με το Ράτσιτς το δίδυμο των κεντρικών χαφ. Ο Μπρούμα, ο Πορτογάλος, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, θα κάνει τον ντεμπούτο του, θα παίξει αριστερά στην επίθεση με τον Καρέ δεξιά. Καντεβέρε και Κουαμέ, οι δύο φορ. Όρκος νίκης τώρα από τους ποδοσφαιριστές του Άρη στο κέντρο του γηπέδου. Ο Βόλος με Σκιαμπάνη, με Λικουρίνο αριστερά και Κάτσικα δεξιά, τους δύο νεαρούς στα δύο άκρα της άμυνας. Κάραγας και Ατζάγκουα, οι δύο στόπερ. Μπούρνιτς και Γρόσδη στα δύο χαφ. Ο Κόμπα λίγο πιο μπροστά. Ο Γκονζάλες δεξιά, ο Αργεντίνος. Ο Λάμπρο αριστερά και ο Φουρτάδος στην κορυφή της επίθεσης. Όλα έτοιμα, τσεκάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες ο κύριος Φωτιάς για να ξεκινήσει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη για την έκτη αγωνιστική του προαθέματος της Τίχημαν Super League με τον Βόλο στη Σέντρα. Έτσι, τώρα δίνει το OK και η μπάλα κατευθείαν από τα πόδια του Κάργα πηγαίνει πλάγια για να ανεβάσει ψηλά την πίεσή του στην πρώτη προσπάθεια για να επιτεθεί ο Άρης. Το κάνουν πολλές ομάδες πλέον αυτό μετά τη σέντρα. Κεφαλιά του Κάραγα, που μπερδεύτηκε λίγο με τον Ατζάγκουα. Με κάποιο τρόπο η μπάλα πήγε πλάγια για τον Άρη και πάλι από τα αριστερά με τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος ψάχνει τον Καντεβέρε. Και φαίνεται να την πάρει ο Χόγκλα τελικά. Θα κατεβάσει τελικά ο Καντεβέρε. Καντεβέρε με τον Κουαμέ σήμερα το δίδυμο στην επίθεση του Άρη, ο οποίος έχει στον πάγκο μετά από τρία παιχνίδια και τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος επιστρέφει σε αποστολή, αλλά και τον Γαλανόπουλο και τον Παλάσιος, που θυμίζω ήταν εκτός αποστολής του μας με τον Ηρακλή. Πάσα του Καντεβέρε για τον Κουαμέ μες στην περιοχή. Αυτός θέλει να γυρίσει και να φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Τελευταία στιγμή του πάρει την πηγή από το στόμα ο Κάτσικας, και μάλιστα θα κερδίσει στη συνέχεια ο Γκονζάλες ένα φάουλ από τον Ρίτσαρντς, που τον ακολούθησε ψηλά σε αυτές τις πρώτες προσπάθειες των 22.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι
8: δύο. Σπορ FM Πάτρα.
9: Βασίλη μου,
10: θέλει
9: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
14: Άσε, στάζει.
13: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
14: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
15: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
16: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
17: Sport FM Patras 96,3.
18: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο

0: συντρόφης, ξανά και ξανά.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Sport FM Πάτρας, τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχολογία.

0: Sport FM Patra.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνια.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Θέλετε μοναδικά, χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Sport FM Πάτρας.
11: Μετρόλεπτο, ενώ συμπληρώνεται το πρώτο λεπτό του ντέρμπι στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ορτέγκα. Δεν πάει κάποιος πράσινος για να πιέσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αναζητά τον Φορτούνη. Ήρθε να απομακρύνει τον Ντεφράη. Κεφαλιά από τον Πιρόλα. Ντεφράη, κακή απομάκρυνση. Ζώτα Σίλβα απομάκρυνε ο Φαντόγκελεν. Δυνατές οι μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Κέρδισε ο Πουέρτα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πίσω βήματα γιατί κλείστηκε από τον Καμαρά. Πιρόλα, Ρέτσο στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει πάσα ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, Πιρόλα, πίσω στον Ορτέγκα. Έχει έρθει για να γίνει κάτοχος την μπάλα στο Πουέρτα, ανοίγει αριστερά στον Πιρόλα, βαθιά παλιά για τον Μάριος, πάσα με το τακουνάκι για το Φορτούνη σε καλύτερη θέση όμως. Ελέγχει ο Φαντρόγκελεν, θα γυρίσει πίσω στον Πένια, με τα πόδια θα απομακρύνει, θα κερδίσει ο Ρέτσος για λογαριασμό του Ολυμπιακού, δυνατές μονομαχίες. Φρόιλερ, Ρέτσος, Πουέρτα στο χώρο του κέντρου, πίσω στον Ορτέγκα, τρέχει ο Αντίνο για να πιέσει τον Ορτέγκα που δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει την μπάλα. Απέφυγε τον Αντίνο ο Ορτέγκα. Ρέτσος, δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα, βαθιά παλιά σε σημείο που φαίνεται να ελέγχει ο Καλάμπρια. Πένια στα όρια της περιοχής, μπροστά από τον Ζώτα Σίλβα, θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα στο τρίτο λεπτό. 0-0, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος, Λούζα, Κερδίζουν ξανά προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι από μάκρυνα μετάφραση του Παναθηναϊκού. Τετέι από αριστερά θα κερδίσει με αντίπαλο τον Πυρόλα και προσπαθεί ο Ταμπόρδα να ανοίξει το παιχνίδι της μπάλας. Κυριακόπουλος από αριστερά στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ο Ναΐ θα τον σταματήσει ο Πυρόλα. Διατηρούν οι πράσινοι την κατοχή της μπάλας πάντα από αριστερά. Με τον Κυριακόπουλο, Φορτούνης, κακό κοντρόλ. Ταμπόρδα θα κερδίσει. Σάλια Καστέλη να απομακρύνει. Ζώτα Σίλβα θα πάρει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με τον Ισπανό, νομίζω άφησε το πλεονέκτημα. Και τώρα από αριστερά ανεβαίνει ο Τεκνιζιάν. Έρχεται και ο Φορτούνης να γίνει κάτοχος της μπάλας. Ο Αρμένιος περιμένει την πάσα. Τσικίνιο στον άξονα. Θέλει να κάνει και το σουτ. Πρώτο σουτ στην αναμέτρηση στο 4ο λεπτό. Ο Πένια δεν είχε πρόβλημα. Είχε να μπλοκάρει. Ο Μάριος θέλει να τρέξει να πιέσει τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος με τα πόδια έστειλε την μπάλα στον έτερο τερματοφύλακα της αναμέτρησης, τον Ορτέγκα. Ρέτσος παράλληλα αριστερά στον Πυρόλα. Ρέτσος, Πουέρτα, Φρόιλερ στη βαθιά παλιά, στο σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Ντεφράι. Ντεφράι στο όριο της περιοχής πιέζεται από τον Τσικίνιο. Πένια, Καμαρά, έγινε το λάθος. Φορτούνης, Τσικίνιο, Φορτούνης, κακό σουτ. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 5ο λεπτό, σε μια φάση που πίεσε και κέρδισε την μπάλα με το Φορτούνη και το Τσικίνιο να μην μπορούν να συνεργαστούν όπως θα ήθελαν. Χάθηκε μια πολύ καλή στιγμή για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά έχουν μπει πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουν να έχουν την κατοχή της μπάλας όπως ζητούσε ο Αλγουαθίλ και να προσπαθήσουν να απειλήσουν την αιστεία του Πένια. Τεκνιζιάν από αριστερά. Άλλαξε με τον Φρόιλερ. Τεκνιζιάν, Πυρόλα, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Σάλιακα. 5-6 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Αντίνο έχει γυρίσει για να του κλείσει το δρόμο. Πουέρτα, Σάλιακας, Ρέτσος, Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Τετέι πηγαίνει για να του κλείσει το δρόμο. Άνοιξε δεξιά στον Σάλιακα, αναζήτησε τον Πουέρτα. Κέρδισαν οι πράσινοι. Και προσπαθεί ο Αντίνο να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση από αριστερά. Κλείστηκε, γύρισε πίσω στον Ντεφράι. Πιέζει ο Τσικίνιο, Παντρόγκελεν. Προσπάθησε ο Μάριος να κερδίσει. Κόντρα, έστειλε την μπάλα out. Σε αυτά τα σχεδόν 6 λεπτά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δυσκολέψει κάθε πάσα των φιλοξενούμενων και ανά πάσα στιγμή να γίνει απειλητικός για την αιστεία του Πένια, όπως κάνει και τώρα με τον Μάριος. Ο Πένια με τα πόδια αναζητά τον Τετέι. Τετέι μονομαχεί με τον Ρέτσο, κάνει ωραία κίνηση για να τον αποφύγει. Αρχικά δεν θα τα καταφέρει. Ο Ρέτσος θα του αποσπάσει την μπάλα. Φορτούνης στον άξονα κάτω από την μεσαία γραμμή. Φορτούνης πήγε δεξιά, κλείστηκε από τον Αντίνο. Σάλιακας, Ρέτσος αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Στον άξονα έχει μπροστά τον Τετέι, τροφοδοτεί παράλληλα αριστερά τον Πυρόλα. Τεκνιζιάν πλάγια αριστερά στο έξω της μεσαίας γραμμής με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Η μπάλα πήγε ξανά πίσω. Πουέρτα στον άξονα, τρέχει να τον πιέσει ο Λούζα. Φορτούνης από αριστερά, ανεβαίνει ο Τεκνιζιάν πάνω από τη μεσαία γραμμή πλέον ο Ολυμπιακός. Αποφεύγει τον Ταμπόρδα. Δεν θα περάσει η μπάλα του από τον Λούζα. Έχει δεύτερη ευκαιρία ο Φορτούνης για να οργανώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπάρχει φάουλ από τον Ταμπόρδα. Δύο-τρία μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Φάουλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα πηγαίνει για να το εκτελέσει, τροφοδοτώντας στο χώρο του κέντρου τον Ρέτσο στο 8ο λεπτό. Ξανά Πυρόλα στη μεσαία γραμμή, περιμένει ο Ουναΐ με τον Τετέι. Εκεί αρχίζει η πρώτη γραμμή άμυνα του Παναθηναϊκού. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα για να ανεβάσουν τους πράσινους πιο ψηλά. Αλλά βλέπω ότι Περιμένουν την πάσα, δεν έχουν τη διάθεση να, να πιέσουν τον Ορτέγκα οι πράσινοι. Ρέτσος. Ο Ουναή κινείται προς το μέρος του, παράλληλα αριστερά στον Πυρόλα. Τράγια αριστερά σχεδόν στη μεσαία γραμμή στον Τικνιζιάν. Τσικίνιο, Μάριους, δεν θα περάσει παλιά του ξανά για τον Τσικίνιο. Προσπάθησε ο Φορτούνης, επικίνδυνη προβολή από τον Λούζα. Κρατούν οι Ερυθρόλευκοι, Φρόιλερ, δεν θα περάσει από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος όμως κάνει κακή πάσα για τον Αντίνο. Πλαγιότητα από δεξιά για τον Ολυμπιακό, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Πλάγια δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Συγκλίνει στον άξονα, περιμένει αριστερά ο Φορτούνης. Προτιμά την πάσα δίπλα, παράλληλα αριστερά στον Πυρόλα. Πουέρτα, Πυρόλα. Ρέτσος. Σάλιακας, Φρόιλερ. Έχοντας την πλάτη τον Καμαρά. Πουέρτα, Φρόιλερ. Τώρα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να προσπαθήσει να πιέσει. Ο Τετέ τρέχει προς το μέρος του Ορτέγκα, ο οποίος θα κάνει τη βαθιά παλιά και τον Μάριους. Θα απομακρύνει ο Ντεφράι με το κεφάλι. Προσπαθεί ο Τσικίνιο να μπει στη φάση. Υπάρχει φάουλ από τον Λούζα στον Τσικίνιο. Είναι 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στον άξονα αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εκτέλεσε ο Πουέρτα για τον Φορτούνη. Ψάχνει ξαμαρκάρι στο συμπαίχτη ο Φορτούνης. Τζότα Σίλβα θα χάσει την μπάλα. Τετέι. Φάουλ από τον Φρόιλερ. Φτάσσοντας τα πόδια του Τετέι. Στο 10ο λεπτό αυτό το φάουλ είναι κάτω από τη μέσα γραμμή. Λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Όμως θα ξεκινήσει μια καινούργια επίθεση ο Παναθηναϊκός. Πένια στο εγκύκλιο της περιοχής του. Ντεφράι. Αφιά μπαλιά για τον Τετέ, είναι καλή μπαλιά Τετέ, θέλει να κινηθεί ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού. Πυρούλα και Ρέτσος όμως θα απομακρύνουν σε πλάγιο out από αριστερά για τους φιλοξενούμενους στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Κυριακόπουλος πηγαίνει για να το εκτελέσει, γυρίζοντας την μπάλα στον Λούζα. Ουναή πίσω, Φαντρόγκελεν. Ντεφράι στο χώρο του κέντρου, ο Ολλανδός. Βρίσκει μπροστά τον Τσικίνιο, στέλνει την μπάλα πίσω στον Πένια. 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Φαντρόγκελεν. Κυριακόπουλος αριστερά, ψάχνει τον Ουναή, πιέζεται. Θα κερδίσει ο Πουέρτα με φάουλ, όμως όπως καταλογίζει ο Ισπανός στην πίεση του Πουέρτα στον αντίπαλό του, φάουλ πλάγια αριστερά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Πένια και της μεσαίας γραμμής. Εκτέλεσε ο Κυριακόπουλος γυρίζοντας την μπάλα στον Πένια. Ο Πένια έχει δεξιά του τον Ντεφράι, αριστερά τον Φαντρόγκελεν. Τσικίνιο κινείται προς το μέρος του. Ο Ισπανός ψάχνει τον Καλάμπρια. Ο Τικνιζιάν θα παραχωρήσει το πλάγιο άτομο από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Καλάμπρια. Για τον Ταμπόρδα. Δυνατά ο Τσικίνιο, το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out από αριστερά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Τεκνιζιάν ψάχνει τον Μάριους, μονομαχή με τον Ντεφράι. Μάριους και Ντεφράι μονομάχησαν, σφύριξε ο διαιτητής. Φάουλ του Ντεφράι στον Μάριους. Γερά κορμιά και οι δύο. Ενώ τα Μπόρδα διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Πέταξε και την μπάλα. Ο Τετέι προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Ο Τετέι είναι πιο ψύχρεμος από όλους. Και τον Αντίνο έδιωξε που πήγε να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή. Και με τον Ταμπόρδα προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Μπήκαμε στο 13ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Φορτούνης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Είναι και ο Τσικίνιο πάνω στην μπάλα, όχι φεύγει ο Πορτογάλος, μένει μόνο ο Φορτούνης. Ο Ισπανός σφύριξε, Φορτούνης εκτέλεσε, κεφαλιά, καλή κεφαλιά από τον Μάριους, πάνω από την εστία του Πένια. Φαντρόγκελεν Πένια, Φαντρόγκελεν με τον Μάριος να τρέχει για να πιέσει. Βαθιά παλιά για τον Αντίνο, ο Ρέτσος κέρδισε την κεφαλιά, Κυριακόπουλος κατάφερε να τροφοδοτεί στον Ουναΐ και ο Παναθηναϊκός από αριστερά προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Ουναΐ για τον Αντίνο, ξανά ο Ουναΐ με τον Αντίνο συνεργάστηκαν, ο Αργεντινός προσπαθεί στην ατομική προσπάθεια, εύκολα όμως το απέσπασε την μπάλα ο Πουέρτα. Μάριους, δυνατές μονομαχίες. Πουέρτα ανοίγει ωραία αριστερά στον Τεχνιζιάνο, ο οποίος έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Γυρνά ο Τετέι για να του κλείσει το δρόμο. Καθυστερεί ο Αρμένιος. Κρατά ο Τετέι. Φορτούνης πίσω στον Πυρόλα. Στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Φρόιλερ γίνεται κατόχος της μπάλας για τους Ερυθρόλευκους. Πουέρτα, Φρόιλερ. Με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Πυρόλα. Τεχνιζιάν. Ψάχνει χώρο για τη σέντρα. Κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Κέρδισε ο Λούζα, Ντεφράι, Λούζα, Ταμπόρδα, ψύχρεμα για τον Καλάμπρια από δεξιά. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να εκδηλώσει την προσπάθειά του. Ο Τσικίνιο κέρδισε όμως. Θα χάσει με τη σειρά του από τον Ταμπόρδα. Δυνατές οι μονομαχίες. Φάουλ του Φρόιλερ στον Ταμπόρδα καταλογίζει ο Ισπανός στο 14ο λεπτό. Το φάουλ είναι πλάγια δεξιά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Πένια και της μεσαίας γραμμής. Λούζα για τον Φαντρόγκελεν. Στον άξονα μας στέλνει την μπάλα παράλληλα δεξιά στον Ντεφράι. Λούζα κάνει κακό κοντρόλ, διατηρεί όμως τον έλεγχο της μπάλας. Καλάμπρια από δεξιά. Λούζα, Μαροκινός κλεισμένος. Καλάμπρια, Ντεφράι. Καμιά δεκαριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πένια. Κυριακόπουλος από αριστερά. Ουναΐ βρίσκει ελεύθερο γήπεδο για να κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί να ανοίξει παιχνίδι δεξιά. Σταμάτησε την πορεία της μπάλας ο Φρόιλερ, αλλά παραμένει στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Λούζα, Ουναΐ, έχει έρθει στην μεσαία γραμμή πλάγια δεξιά. Λούζα ξανά, Φαντρόγκελεν, με τον Μάριους να κινείται προς το μέρος του. Ντεφράι, Καμαρά, δυνατές οι μονομαχίες. Φάουλ από τον Πουέρτα. Στον Καμαρά θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Λούζα. Ταμπόρδα προσπαθεί να ευνηδιάσει, αλλά είναι κακή η πάσα του, κέρδισε εύκολα ο Σάλιακας για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Κάνει και αυτός λάθος με τη σειρά του. Φαντρόγκελεν, Τεχνιζιάν, θα απομακρύνει μπροστά από τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα καταλήξει στον Πένια. Ντεφράι στο 16ο λεπτό. 0-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φαντρόγκελεν. Συμπατριώτη του τον Ντεφράι. Προσπαθεί να κερδίσει ο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο, Φρόιλερ, πατά περιοχή ο Φορτούνης, κλεισμένος όμως από τον Ντεφράι. Κόρνερ. Το κέρδος των Ερυθρόλευκων είναι το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Από αριστερά στο 16ο λεπτό πηγαίνει ο Φορτούνης για να το εκτελέσει. Και ανεβαίνουν σχεδόν όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού. Έχει μείνει πίσω ο Σάλιακας και λίγα μέτρα εκτός περιοχής του Τεχνιζιάν με τον Πουέρτα. Φορτούνη στο κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνει η αμυντική του Παναθηναϊκού. Κέρδισε ο Αντίνο. Ουναΐ, Αντίνο θέλει να ξεφύγει από το Σάλιακα. Είναι γρήγορος. Αντίνο θα γίνει να κερδίσει και τον Τεχνιζιάν. Ο Αρμένιος όμως είναι πιο γρήγορος. Θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα, να πάρει και το φάουλ από τον αντίπαλό του και να σταματήσει την απόπειρα του Παναθηναϊκού για να βγάλει επικίνδυνη αντεπίθεση. Ζήτησαν κίτρινη κάρτα στον Αντίνο οι Ερυθρόλευκοι, γιατί στη συνέχεια, ενώ είχε σφυρίξει το φάουλ υπέρ του Τεχνιζιάν, συνέχισε την προσπάθειά του ο Αντίνο. Κοίταξε και την μπάλα μακριά. Πυρόλα, Φρόιλερ στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πουέρτα, ωραία παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ατομική προσπάθεια από τον Πορτογάλο. Δεν υπάρχει φάουλ. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να βγάλει την αντεπίθεση. Κλείνει ο Τσικίνιο τον Ντεφράι. Ταμπόρδα, Καλάμπρια. Η κάθετη είναι για τον Τετέι. Μονομαχή με τον Πυρόλα. Δυνατές μονομαχίες. Έρχεται και ο Τεχνιζιάν και θα πάρει το φάουλ. Ο Αρμένιος αμυντικός από τον Τετέι. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ο Πουέρτα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Φρόιλερ. Πουέρτα, Τσικίνιο ανάμεσα σε δύο. Κανένας δεν έκανε κίνηση προς τα εμπρός από τους παίχτες που ήταν αριστερά, ο Φορτούνης και ο Τεχνιζιάν. Και πλάγι ο από δεξιά είναι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια. Μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Πένια και της μεσαίας γραμμής. Ο Ιταλός περιμένει κίνηση από τους συμπαίχτες του, αναζητά τον Τετέι, την Κνιζιάν στην πρώτη κεφαλιά, Πυρόλα στην δεύτερη. Τσικίνιο κέρδισε. Κάθε τι είναι δυνατή όμως για τον Μάριους, ελέγχει ο Πένια. Τροματοφύλακας του Παναθηναϊκού δεν βιάζεται. Δεν πιέζεται από κάποιον αντίπαλό του. Ντεφράι στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Τα μπόρδα με τον Τεκνιζιάν κολλημένο πάνω του. Καμαρά ξεφεύγει από τον Τσικίνιο. Κρατά ο Καμαρά και ανοίγει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αρκετά μέτρα όμως κάτω από την μεσαία γραμμή. Ξανά Καμαρά με τον Πουέρτα να τον πιέζει. Έγινε ακόμη ένα λάθος, το διορθώνει για τον Παναθηναϊκό Ντεφράι. Καμαρά, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος από αριστερά. Βαθιά παλιά για τον Τετέι. Δεν σηκώνει τη σημαία από τον βοηθό. Τετέι θέλει να ξεφύγει από τον Πυρόλα, ο οποίος θα παραχωρήσει κόρνερ. Όχι, τρέχει ο Σάλιακας για να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Τώρα πιέζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, τον Ορτέγκα. Φορτούνης, δυνατές οι μονομαχίες. Φάουλ από τον Καλάμπρια στον Φορτούνη. Ενώ ο Τετέι είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο στο 19ο λεπτό. Αν δείξει κάποιο replay Magenta TV μας ενημερώνεται, γιατί νομίζω ότι διαμαρτύρονται για φάουλ, για offside, συγγνώμη, η ερυθρόλευκη στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Τετέι, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός έχει περιοριστεί για την ώρα στα δυνατά μαρκαρίσματα σε παρατηρήσεις και στο 20ο λεπτό έχουμε την πρώτη διακοπή, γιατί ο Τετέι είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Μικρή διακοπή. Και έχουμε μέχρι τώρα σε αυτά τα 20 λεπτά τον Παναθηναϊκό να μην έχει καταφέρει να απειλήσει την εστία του Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός είχε 2-3 καλές στιγμές. Έχει πιέσει ψηλά, έχει κάνει δύσκολη την κυκλοφορία των πράσινων. Αλλά το 0-0 διατηρείται. Ο Καλάμπρια τώρα τα λέει με το Φορτούνι. Για την προηγούμενη φάση των δύο, για το φάουλ του Ιταλού στο Φορτούνι, αλλά χαμόγελα βλέπω και από τους δύο, άρα δεν υπάρχει θέμα παρεξήγησης. Η Τετέ δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Το ιατρικό επιτελείο των Μπράσων εξακολουθεί να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Κοντά στον Τετέ και ο Μανώλης Σαλιάκας, ο οποίος θα τον σηκώσει τώρα. Θα του δώσει και να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Θα περάσει εκτός ο Τετέι γιατί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και θα περιμένει το OK από το διαιτητή για να επιστρέψει στην αναμέτρηση. Και το ντέρμπι συνεχίζεται με φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι πλάγια αριστερά, καμιά δεκαριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Πυρόλα για τον Ορτέγκα. Ρέτσος πλησιάζει στην μεσαία γραμμή. Περνά τη μεσαία γραμμή ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πουέρτα πλάγια δεξιά στο χώρο του κέντρου. Ο Πυρόλα. Φορτούνης πάνω από τη μεσαία γραμμή, η ερυθρόλευκη. Θέλει να περάσει για τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος θέλει να γυρίσει ξανά στον Φορτούνη. Θα κερδίσει το πλάγιο από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Τεκνιζιάν πηγαίνει για να το εκτελέσει. Αναζητά τον Μάριους εντός μεγάλης περιοχής, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Απομακρύνει ο Ντεφράι. Ρέτσος ελέγχει πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα είναι καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ρέτσος. Πυρόλα. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Ζώτα Σίλβα Η κάθετη δεν θα περάσει για τον Μάριος. Πρόλαβε πολύ ωραία προβολή ο Ντεφράι να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Τεκνιζιάν, Πιρόλα, κακή απομάκρυνση, πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό από δεξιά, 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Μπροστά στον πάγκο των πράσινων. Καλάμπρια θέλει να το εκτελέσει. Ενώ επέστρεψε και τετέι στην ώρα μέτρηση. Ντεφράι. Πένια. Πηγαίνει ο Μάριος για να πιέσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ντεφράι από δεξιά. Αναζητά τον Τετέι. Με τη μία η πάσα είναι για τον Καλάμπρια. Τετέι και Καλάμπρια θέλουν να συνεργαστούν. Έρχεται ο Φορτούνης για να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Θα χάσει από τον Ταμπόρδα. Δυνατές μονομαχίες. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ισπανό. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Με τον Ταμπόρδα και τον Φορτούνη τώρα σε αψιμαχία. Και τον Ταμπόρδα. Νομίζω από μια κίτρινη κάρτα στον καθένα, λέει ο Ισπανός. Τα μπόρτα έχει πέσει κάτω και πιάνει το πρόσωπό του. Να δούμε ένα replay. Ο Φορτούνης είναι εκνευρισμένος με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε την κίτρινη κάρτα ο Ισπανός. Δεν την έχει δείξει σε κάποιον. Έδειξε στο Φορτούνη σαν να λέει μία σε σένα, μία στον Ταμπόρδα. Και να δούμε ένα replay ανάμεσα στους δύο το τι έγινε. Δεν τον έχει ακουμπήσει στο πρόσωπο ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε καν έχει κάνει κίνηση προς το πρόσωπο του Ταμπόρδα ο Φορτούνης. Πιο ξεκάθαρο βίντεο, replay, δεν μπορούσαμε να έχουμε. Δεν τον έχει ακουμπήσει ποτέ στο πρόσωπο ο Φορτούνης. Και τώρα έχει καλέσει και τους δύο, και τον Φορτούνη και τον Ταμπόρδα ο Ισπανός. Κίτρινη στο Φορτούνη, κίτρινη στο Ταμπόρδα. Στο 25 λεπτό από μια κίτρινη στο καθένα. Και φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Στην μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά. Τσικίνιο πίσω στον Πένια. Στο εγκύκλιο της περιοχής του ο Πένια. Κακή η πάσα για τον Μπιρόλα. Πλάγιο out από δεξιά. Θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Ταμπόρδα, ψάχνοντας τον Καμαρά. Κακό κοντρόλ από τον Καμαρά. Διατηρεί όμως την κατοχή της μπάλας. Κάνει βήματα προς τα πίσω. Φαντρόγγελεν στο χώρο του κέντρου. Αντίνο, πλάγια αριστερά, κλεισμένος από τον Σάλιακα. Προσπαθεί να τον αποφύγει. Φάουλ από τον Σάλιακα στον. Από τον Ζούτα Σίλβα στον Αντίνο. Το φάουλ αυτό είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μουναή Κυριακόπουλος από αριστερά. Έχει χώρο για τη σέντρα. Γλίστρης ο Πουέρτα. Κυριακόπουλος. Ταμπόρδα έχει χώρο για το σουτ. Θα το κάνει. Κοντράρει μπάλα. Παραμένει σε πράσινα πόδια με τον Καλάμπρια από δεξιά. Να πηγαίνει τώρα ο Φορτούνης προς το μέρος του. Τετέι μονομαχή με τον Τικνιζιάν. Δυνατές μονομαχίες. Πλάγιο out. Από δεξιά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ο Καλάμπρια αναζητά τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα χάσει εύκολα από τον Φρόιλερ. Φορτούνης βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Ζώτα Σίλβα. Κυριακόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Φαντρόγγελεν ελέγχει. Πίσω στον Πένια. Τρέχει ο Πορτογάλος για να πιέσει. Όχι. Σταματάει την προσπάθειά του γιατί είχε τρεις επιλογές πάσα στο Πένια. Βαθιά παλιά για τον Τετέι. Την έστειλε εκεί που βρίσκεται ο Πιρόλα. Στο 27ο λεπτό πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Φρόιλερ. Ρέτσος. Τον πιέζει ο Ουναή. Φρόιλερ. Ο Τετέι στα δύο μέτρα. Ο Ρέτσος για το Φρόιλερ. Ζώτα Σίλβα. Στην ατομική προσπάθεια θα προλάβει ο Καμαρά, νομίζω καθαρά στην μπάλα. Και αζητά φάουλο Ζώτα Σίλβα. Ουναή από αριστερά θέλει να ξεφύγει από τον Μάριους και από τον Ζώτα Σίλβα. Κρατά ο Μαροκινός. Τα μπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ντεφράι. Φαντρόγγελεν. Λούζα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα παράλληλα δεξιά στον Ντεφράι. Πένια. Στα όρια της μεγάλης περιοχής. Να δούμε την επιλογή του Ισπανού. Ψάχνει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κέρδισαν όμως οι Ερυθρόλευκοι. Κυριακόπουλος έκανε φάουλ στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ζητά και κάρτα, αλλά δεν ήταν στην απέναντι πλευρά. Ο Ισπανός κοντά στην φάση έδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από φάουλ. Φορτούνης τώρα από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Κακό κοντρόλ χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Με τον Καλάμπρια να θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Τα μπόρδα. Δυνατή έμβαση μονομαχίες με τον Πουέρτα. Τα μπόρδα κερδίζει το φάουλ. Το εκτελεί γρήγορα για τον Ουνάη. Στον χώρο του κέντρου ο Μαροκινός. Υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ που κέρδισε ο Τετέι. Στον χώρο του κέντρου ο Καμαρά. Ανοίγει αριστερά στον αμαρκάριστο Αντίνο. Ο Ζώτα Σίλβα στο μέρος του για να του κλείσει το δρόμο. Ουνάη, ο Μαροκινός ψάχνει τον Ταμπόρδα, δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά καταφέρνει να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και να περάσει πολύ ωραία δεξιά για τον Καλάμπρια. Τακουνάκι από τον Τετέι στο 21ο λεπτό. Η πρώτη απόπειρα του Παναθηναϊκού με τον Τετέι να απειλήσει. Δεν είχε δύναμη η προσπάθεια του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Δεν είχε πρόβλημα ο Ορτέγκα να μπλοκάρει. Σχεδόν μισή ώρα αγώνα για να αισθανθεί απειλή ο Ορτέγκα στο ντέρμπι. Πολύ ωραία η προσπάθεια των πράσινων, η κυκλοφορία της μπάλας από τον Ταμπόρδα στον Καλάμπρια δεξιά, η σέντρα από τον Ιταλό και το τακουνάκι από τον Τετέι. Ορτέγκα ψάχνοντας τον Φορτούνη, κακή πάσα, ξανά η κατοχή της μπάλας στους πράσινους, έρχεται ο Φρόιλερ να κερδίσει, Τικνιζιάν. Όχι, δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out από δεξιά είναι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Είναι πλάγια δεξιά, είναι από δεξιά, συγγνώμη, 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Καλάμπρια πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 30 λεπτό, 0-0, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ουναή. Φαντρόγγελεν στο χώρο του κέντρου. Αντίνο πλάγια αριστερά. Από τα πόδια του Σάλιακα το πλάγιο out είναι για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος 2 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Ουναή. Καμαρά θα χάσει από τον Τσικίνιο. Ζώτα Σίλβα θα πάρει το πλάγιο out από την παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Πλάγιο out από δεξιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού με το Σάλιακα να πηγαίνει γρήγορα να το εκτελέσει. Σάλιακας δεν βρίσκει σε μακάρι στο συμπαίκτη, αναζήτησε τον Μάριος, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι χωρίς όμως κάτι το αντικανονικό. Ντεφράι θα απομακρύνει Αντίνο έχοντας την πλάτη τον Σάλιακα, θα κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Σάλιακας πίσω στον Ρέτσο και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγκα. Πυρόλα από αριστερά, βαθιά παλιά για τον Φορτούνη. Θα πάρει κεφαλιά πάσα για τον Μάριους. Δυνατές οι μονομαχίες. Φορτούνης ξανά από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Θέλει να πατήσει περιοχή, να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε ο Πουέρτα. Δεν είδε ποτέ το Ζώτα Σίλβα να έρχεται από πίσω. Διατηρούν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Πουέρτα από δεξιά. Κρατά. Σάλιακας. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Στο 32ο λεπτό. Πάντα το 0-0. Πυρόλα. Φορτούνης πίσω στον Ορτέγκα. Ρέτσο στον άξονα αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ. Ρέτσος δεξιά στον να μαρκάρει στο Σάλιακα. Μπαλιά είναι για τον Φρόιλερ. Θέλει να περάσει για τον Ζώτα Σίλβα. Το πλάγιο out είναι για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο out από αριστερά 4-5 μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Πένια. Με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Κυριακόπουλος ψάχνει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Φορτούνης ανεβαίνει ο Τικνιζιάν από αριστερά. Τον ίδιο Φορτούνης περνάει την μπάλα στον Αρμένιο που θέλει να ξεφύγει από τον Καλάμπρια. Πίσω στο χώρο που κινείται ο Πυρόλα. Φορτούνης. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Ο Ελβετός κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα, ανοίγει δεξιά στον Σάλιακα. Ρέτσος. Ατομική προσπάθεια του Ρέτσου, θέλει να συνεργαστεί με τον Σάλιακα. Φορτούνης ξανά αριστερά, ο Τρίνης Ζιάν ξανά σε αυτόν θέλει να, να στείλει την μπάλα. Ζιάν με αντίπαλο τον Καλάμπρια, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Το πλάγι out είναι για τον Ολυμπιακό. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του παίρνει πλάγι out από αριστερά. Την Ζιάν αναζητά τον Μάριους, όχι, προτιμά τον Τσικίνιο, ο οποίος ήταν μπροστά του. Καλάμπρια θα κερδίσει προσωρινά δυνατές οι μονομαχίες. Υπάρχει φάουλ από τον Καλάμπρια στον Τεχνιζιάν για να μην επιτρέψει ο Ιταλός στον Αρμένιο να διεκδικήσει την μπάλα, να διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου ουσιαστικά. Το φάουλ είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια από αριστερά, σχεδόν πάνω στην πλάγια γραμμή. Ο Ισπανός λέει στο Φορτούνι θα σφυρίξω για να εκτελέσεις. Μπήκαμε στο 34ο λεπτό. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπούρδα στο τείχος. Σχεδόν όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Πένια και οι περισσότεροι ερυθρόλευκοι. Φορτούνης έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί. Απομάκρυνε ο Τετέι. Προσπάθησε μάλλον να απομακρύνει. Φρόλερ Ρέτσος. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Με το Ρέτσο στο 34ο λεπτό. Ύστερα από την αδυναμία της προσπάθειας της άμυνας του Παναθηναϊκού να απομακρύνει την μπάλα σχεδόν από το σημείο του πέναλτι, ο Ρέτσος θα κάνει το σουτ. Δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο στον Πένια να απομακρύνει την μπάλα και ο Ολυμπιακός αποκτά το προβάδισμα από το φάουλ που εκτέλεσε ο Φορτούνης. Κατάφεραν οι ερυθρόλευκοι να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι δεν μπόρεσε ο Τετέι σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι αμυντικοί του Παναθηναϊκού να απομακρύνουν την μπάλα και ο Ρέτσος ανοίγει το σκορ. 1-0 για τον Ολυμπιακό σε ένα σημείο που είχε ώρα να απειλήσει την αιστεία του Πένια ο Ολυμπιακός. Κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Νέα δεδομένα στο ντέρμπι μετά το γκολ που πέτυχε ο Ρέτσος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε αυτά τα 35 λεπτά, αλλά ξαναλέω, μετά το 15 είχε ώρα και αυτός να απειλήσει την αιστεία του Τετέ. Κατάφερε όμως με τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο, να ανοίξει το σκορ. Τα μπόρδα στη σέντρα για τους φιλοξενούμενους. Γεφράι, Παντρόγκελεν, Γεφράι. Τα μπόρδα, λάθος από τους πράσινους. Δεν μπόρεσε ο Καμαρά να τροφοδοτήσει τον Καλάμπρια. Το πλάγιο άτα από αριστερά είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Με τον Τεχνιζιάν. Φρόιλερ δεν θα κάνει το κοντρόλ. Προσπαθεί ο Ελβετός να κερδίσει ξανά. Μάριους από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή. Να δούμε την επιλογή του. Προσπάθησε ο Ζώτα Σίλβα να κάνει το σουτ. Κόντρα Ρίβους από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή. Να δούμε την επιλογή του. Προσπάθησε ο Ζώτα Σίλβα να κάνει το σουτ. Κόντρα Ρίβα.

με τον Ταμπόρδα να πηγαίνει για να το εκτελέσει και για πρώτη φορά έχουμε ένα σκηνικό πολυκοσμία στην περιοχή του Ορτέγκα. Ταμπόρδα έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά για να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά για το τριφύλι. Ορτέγκα θα απομακρύνει με γροθιές. Τρέχει ο Λούζα, τρέχει και ο Φορτούνης. Θα απομακρύνει ο Φορτούνης. Η κατοχή παραμένει στους πράσινους. Καλάμπρια από δεξιά. Παντρόγγελεν δεν μπόρεσε να διατηρήσει χωρίς πίεση αντιπάλου την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το play out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Ενώ υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στην αιστεία του Ορτέγκα. Προσπαθώ να διακρίνω ποιος είναι. Ο Τεκνιζιάν. Του ζητά ο Ισπανός να περάσει εκτός για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων. Και λείπει ο Τεκνιζιάν να δούμε ποιος θα εκτελέσει το πλάγιο out. Από αριστερά ο Τσικίνιο πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό στο 38 λεπτό. Πουέρτα, Ορτέγκα, τρέχει ο Αντίνο για να πιέσει, απομακρύνει ο Πουέρτα. Καλάμπρια θα πάρει την κεφαλιά στη μονομαχία με τον Φορτούνη. Παντρόγγελεν, Κυριακόπουλος από αριστερά περνά τη μεσαία γραμμή. Ουναΐ, Κυριακόπουλος, αβίαστο λάθος, πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό, 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ενώ ο Τεκνιζιάν ακόμη δεν έχει επιστρέψει, σηκώθηκε και ο Μπρούνο για προθέρμανση. Το play out από δεξιά για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακα που ψάχνει τον Μάριους, έχει τον Φαντρόγγελεν στην πλάτη του, προσπαθεί ο Μάριους αλλά με πέντε αντιπάλους γύρω του πιθανότητα δεν ήταν με το μέρος του. Καλάμπρια, Λούζα, Καλάμπρια ξανά από δεξιά. Ρέτσος κερδίζει ο ψύχρεμα στο χώρο του κέντρου. Μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει τον Φορτούνη, παίρνει την κεφαλιά πάσα και τον Μάριος προσπαθεί να μπει στη φάση. Ο Ζώτα Σίλβα κερδίζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Λούζα, Ουναΐ στο χώρο του κέντρου. Ταμπόρδα από δεξιά, τρέχει ο Τσικίνιο για να καλύψει το κενό που, από αριστερά. Συγγνώμη, στο δυνάμινα του Ολυμπιακού τρέχει να καλύψει το κενό ο Τσικίνιο. Πρέπει να αλλάξει φανέλα ο Τεκνιζιάν, προφανώς έχει ματώσει. Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την κατοχή της μπάλας. Στο 40 λεπτό είμαστε, 1-0. Από το 34ο λεπτό με τον γκολ του Ρέτσου. Φαντρόγγελεν αριστερά στον Αντίνο. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος για να πάρει την πάσα από τον Αντίνο. Να βγάλει την σέντρα, Ταμπόρδα προσπαθεί για την κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν αισθάνθηκε απειλή ο Ορτέγκα στην κεφαλιά του Ταμπόρδα. Και ο Ορτέγκα θα αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Και θα ζητήσει από Πιρόλα και Ρέτσο να πλησιάσουν προς την μεσαία γραμμή για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέο. Ορτέγκα θα φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ντεφράι θα απομακρύνει με το κεφάλι. Σάλιακας από την μπάσα του Ρέτσου. Παντρόγγελεν θα αφήσει για τον Πένια. Ντεφράι. Τα Μπόρδα. Καμαρά, Παντρόγγελεν. Ο Ολλανδός πιέζεται από τον Τσικίνιο. Πένια στα όρια της περιοχής του. Παντρόγγελεν. Κυριακόπουλος θα κερδίσει μια κόντρα. Θέλει να κερδίσει και μια δεύτερη. Το play out. Όχι, play out λέει ο βοηθός. Φάουλ λέει ο διαιτητής υπέρ του Παναθηναϊκού. Η απόφαση του διαιτητή είναι αυτή που θα υπερισχύσει στο 41ο λεπτό. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, 10 μέτρα έξω πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Πένια. Κυριακόπουλος για τον Ισπανό goalkeeper των φιλοξενούμενων. Πένια βλέπει την κίνηση του Καλάμπρια. Τεκνιζιάν θα απομακρύνει σε πλάγιο out από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Ο Λούζα θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Τα Μπόρδα δυνατά όπου

0: μπάλα. Τα μπόρτα κέρδισε μπροστά από τον Μάριους. Θα γυρίσει στον Τεφράη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, πίσω στον Πένια. Πένια ψάχνει τον Κυριακόπουλο που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα για να πιέσει τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Ζώτα Σίλβα με δυνατό σπριντ θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Πορτογάλο. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό είναι πλάγια δεξιά, σχεδόν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Με το Σάλιακα να αφήνει την εκτέλεση στον Φρόιλερ. Ο Ελβετός φεύγει για να εκτελέσει ο Ρέτσος. Φρόιλερ. Σάλιακας κάθεται στον Ζώτα Σίλβα από δεξιά, που έχει χώρο για να πραγματοποιήσει τη σέντρα. Καθυστέρησε, ήρθε δυνατά ο Αντίνο. Μπάλα θα καταλήξει out. Είναι πεσμένος ο Αντίνο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζώτα Σίλβα ζητά corner. Βοηθός και διαιτητής έχουν αντίθετη άποψη. Νέα διακοπή στο ντέρμπι. 2,5 λεπτά ακόμα για να συμπληρώσουμε το 45. Σηκώθηκε ο Αντίνο. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Παναθηναϊκού. Πρώτη ήταν στον Ταμπούρντα. Η δεύτερη στον Αντίνο. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Ντεφράη από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Αναζητά τον Τετέι. Ρέτσος ελέγχει. Κέρδισε εύκολα αυτή τη μονομαχία από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο Τέγκα, ο Ουναή κινείται προς το μέρος του, ψάχνει τον Τικνιζιάν και τον Φορτούνι. Τικνιζιάν θα πάρει κεφαλιά, πάσα για τον Φορτούνι, θα κερδίσει ο Καλάμπρια. Λούζα, Καμαρά στη μεσαία γραμμή, με τον Τζικίνιο κοντά του. Καλάμπρια, Αντρόγκελεν. Κυριακόπουλος, Ουναή από αριστερά στη μεσαία γραμμή. Φάουλ από τον Πουέρτα στον Ουναή. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ουναή. Καμαρά ξανά στον Ουναή. Λούζα στο χώρο του κέντρου. Ο Μαροκινός έχει μπροστά τον Φρόιλερ. Πένια. Ντεφράη κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ανεβαίνει ο Πουέρτα για να πιέσει τον Ντεφράη. Φρόιλερ στον Λούζα, ας ξεπίεσε, έστειλε την μπάλα στον Πένια. Πένια αναζητά τον Κυριακόπουλο ή τον Αντίνο. Η μπάλα θα καταλέξει πλάγιο out για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πλάγιο out από δεξιά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή, ενώ μπήκαμε στο 45ο λεπτό και θα έχουμε επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε δύο διακοπές. Πλάγι out για τον Ολυμπιακό από δεξιά με τον Σάλιακα. Να ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα. Κεφαλιά πάσα για τον Μάριους. Πάτησε περιοχή. Θέλει να κάνει και το σουτ. Κόντραρε στο πόδι του Λούζα. Προσπαθούν με τον Φρόιλερ να κερδίσουν ξανά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Κυριακόπουλος όπως Ρέτσος. Υπάρχει φάουλ από τον Τετέ. Όχι. Έχει προηγηθεί φάουλ του Ρέτσου στον Τετέ πριν σπρώξει ο Τετέ τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό είναι πλάγια αριστερά, 5-6 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Να δούμε τον επιπλέον χρόνο. 3 λεπτά επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι. Λούζα ψάχνει τον Τετέι. Απομάκρυνε προσωρινά ο Ρέτσος, συνεργάστηκε με τον Σάλιακα και ο Ρέτσος με το κεφάλι τροφοδότησε τον Ορτέγκα. Ορτέγκα ζητά από Πιρόλα και Ρέτσο να πλησιάσουν στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει τον Φορτούνι. Άφησε ο Καλάμπρια, τρέχει ο Φορτούνης. Προσπαθεί να κερδίσει. Θα διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά με τη φορά που είχε δεν μπόρεσε να διατηρήσει και την κατοχή της μπάλας. Απομάκρυνε ο Πιρόλα στην πάσα του Καλάμπρια και μπλόκαρε ο Πένια. Στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου χρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ρέτσο από το 34ο λεπτό. Ντεφράη κέρδισε μπροστά από τον Φρόιλερ ο Ταμπόρδα. Λούζα στον άξονα κάτω από την μεσαία γραμμή. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Ρέτσος φάουλ στον Ταμπόρδα. Και κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο. Μάλιστα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος για το φάουλ στον Ταμπόρδα. Έχουμε νέες αψιμαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μπαίνουν στη μέση πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν τα πράγματα και το φάουλ τώρα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Πλάγια αριστερά, 7-8 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο δεύτερο από τα 3 λεπτά του καθυστερήσεων. Λούζα, ψάχνει τον Τετέι. Δύσκολα τα πράγματα έχοντας στην πλάτη του τον Ρέτσο. Αλλά κέρδισε κόρνερ ο Τετέι στη μονομαχία με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Κόρνερ από αριστερά. Στατική φάση που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα. Ο Ταμπόρδα θα το εκτελέσει. Είναι κοντά του Ουναΐ για κάποια πάσα. Ο Ταμπόρδα όμως θα εκτελέσει. Ο Ορτέγκα εύκολα στην μικρή του περιοχή θα μπλοκάρει και θέλει γρήγορα να τροφοδοτήσει τον Φορτούνη. Συγκρούστηκε με τον Τετέι. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Τετέι πεσμένος πιάνει το κεφάλι του. Να δούμε ένα replay τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Σάλιακας κάτι λέει με τον Τετέι. Ο Τετέι σηκώθηκε και διαμαρτύρεται στον Ισπανό διαιτητή. Είχαμε ένα τζατζάρισμα. Στη συνέχεια βρέθηκε ο Τετέι. Να δούμε. Τέλος πρώτο μηχρόνο, τέλος πάντων, νομίζω ότι κάνει κίνηση με ο Ορτέγκα με την μπάλα προς το πρόσωπο του Τετέι. Ο Τετέι πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός λέει δεν υπάρχει το παραμικρό και έδωσε κεφάλι για παρενόχληση τερματοφύλακα. Κάπως έτσι που φτάσουμε στον δρόμο τα μισά. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 σε ένα μάτς με λίγες καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, να πατά καλύτερα από το ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να απειλήσει με το ταπουνάκι του Τετέι στο 21 το λεπτό την εστία του Ορτέγκα. Αλλά είναι ένα ντέρμπι που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι θα πρέπει να αλλάξει αρκετά την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ πιο βελτιωμένος, γιατί είχε κατοχή μπάλας, αλλά δεν κατάφερε αυτή την κατοχή να τη μετωσιώσει σε αρκετές ευκαιρίες στην εστία του Πένια. Αυτά για την ώρα από τον Γιώργο Καρεσκάκη, σε λιγότερα από 15 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με τον γκολ του Ρέτσου από το 34ο λεπτό, αυτό το πολύ ωραίο μονοκόμματο σούτ, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σαν ένα τέταρτο θα ξαναπάμε στον Νίκο Σταματέλο για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα ντέρμπι στο οποίο ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη ένταση. Ήθελε να αξιοποιήσει και την όθηση από τον κόσμο. Αξιοποίησε την πίεση που άσκησε ψηλά, προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό του. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρχικά να κρατήσει την μπάλα και να βρει λύσεις απέναντι στην πίεση αυτή των γηπεδούχων. Όσο περνούσε η ώρα άρχισε να ισορροπεί. Είχε και αυτή την κάθε του Ταμπόρδα και το τακουνάκι του Τετέι και έδειξε ότι μπορούσε να γίνει απειλητικός. Αλλά σε ένα ντέρμπι, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε δει πολλές φορές, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν το γκολ, το προβάδισμα από αυτή τη στατική φάση και από αυτό το πολύ ωραίο τελείωμα, μεγάλο θα το χαρακτηρίζα τελείωμα του Ρέτσου. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Τριφυλιού. Τελείωσε υποδειγματικά τη φάση, έκανε το 1-0 και αυτό είναι που χωρίζει τις δύο ομάδες εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι του, να γίνει και πιο ουσιαστικός επιθετικά και να βελτιώσει σίγουρα την αμυντική του λειτουργία, την ανασταλτική του λειτουργία για να επιστρέψει στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσω νωρίτερα, ο Άρης ζορίστηκε αλλά νίκησε 3-2 τον Βόλο. Από 3-0 ο Βόλος επέστρεψε, μείωσε 3-2, άγχωσε τους κίτρινους αλλά κράτησαν το τρίποντο. Ακόμη πιο νωρίς, μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή στην επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο, 2-0 απέναντι στο Λεβαδιακό. Μεγάλη νίκη και για την Κηφισιά κόντρα στον Πανετολικό, 2-0. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει το Τρουά Μαρσέιγ στο 7ο λεπτό, 0-0. Μαρσέιγ αντίπαλος του Ολυμπιακού την ερχόμενη Πέμπτη στο Europa League. Η Μπέτις ισοπαίδωσε την Οσασούνα με σκορ 5-2 στην Ισπανία, φιγουράρι στην τρίτη θέση βαθμολογίας. Το Κάλιαρι Γιουβέντους ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά, είναι στο 0-0. Το Μπενφίκα Γκυμαράες είναι στο 90 λεπτό 2-0. Δεν έχω προλάβει καθόλου να δω αν το δικό μας το παιδί έχει κάποιο γκολ. Δεν έχει. Έχει όμως την assist για το 1-0 στο 24. Θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις. Ένα τραγουδάκι, να πάρουμε εδώ μια ανάσα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είναι μαζί μου πια στο στούντιο και τις ρυθμίσεις του ήχου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6, 2 λεπτάκια πριν τις 10. Σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο Γιώργιο Καρεσκάκης για το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι, που είναι στο 1-0. Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με αυτό το γκολ του Ρέτσου, με πολύ ωραίο μονοκόμματο σουτ. Να πούμε δύο πραγματάκια. Πρώτον, πήγε ο Γιώργος Αβίδης σήμερα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Επέστρεψε ο Γιαννούλης, δεν ανακοίνωσε για άλλη μια φορά αποστολή ο Λύση. Αύριο, θυμίζω, 6 ώρα κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με το μάτς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Και τρεις ευτυχισμένος από την νίκη του Ηρακλή, ο Μονεβασιώτης έδωσε γερό πριμ στους παίκτες του Γυραιού και πρόσφερε μια ωραιότατη ανθοδέσμη στον Βάλτερ Ματσάρη. Από την άλλη, είναι εντυπωσιακό, το λέγαμε και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, το κοιτάω ξανά στην βαθμολογία και δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι 6 αγωνιστικές έχουμε παίξει και ο Λεβαδιακός όχι απλά δεν έχει βαθμό, δεν έχει βρει ακόμα τον δρόμο προς τα δίχτυα. Τρομερά πράγματα για μια ομάδα που πέρυσι ήταν η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος. Λοιπόν, να πω τελικό στην Πορτογαλία, Μπενφίκα Γκιμαράες 2-0. Δεν έχουμε γκολ στα μάτς που ξεκίνησαν τώρα τα βραδινά, ούτε στο Κάλιαρ Γιουβέντους, ούτε στο Τρουά Μαρσέι. Ξεκινάει σε λιγάκι ένα ωραίο ματσάκι στην Ισπανία, σαν τα Τερ Βαλένθια. Αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι απόψε στην Ευρώπη το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό που διεξάγεται στο Καραϊσκάκι, έτσι. Βιλερμπάν Ροάν στην Γαλλία, 96-77 τελικό. Μπαρτσελώνα Βαλένθια, μεγάλο παιχνίδι. 88-86 είναι, δευτερόλεπτα για τη λήξη. Θα σας πω το τελικό. Βενέτσια Βίρτους 86-93 τελικό. Την Τουρκία την είπαμε. Λοιπόν, όχι παιδιά, στο ημίχρονο δεν βγάζουμε σχόλια. Θα βγάλουμε μετά το παιχνίδι. Κάντε υπομονή. Μετά το μάτσο, ό,τι θέλετε. Υπάρχει μια φάση στο ντέρμπι που ρωτάτε και ξαναρωτάτε. Δεν θέλω να βιαστώ να πάρω θέση. Μια φάση το 20 λεπτό με πρωταγωνιστές τον Πυρόλα και τον Τετέι. Έχει κάνει ένα δυνατό μαρκάρισμα ο αμυντικός του Ολυμπιακού στον επιθετικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος έμεινε στο έδαφος, αλλά ο διαιτητής, ο Ισπανός, δεν έδειξε κάτι, τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, αν ο Τετέ ήταν σε θέση offside στην αρχή της φάσης. Αν δεν υπήρχε offside, τότε θα πρέπει να δούμε αν το μαρκάρισμα συνιστά παράβαση που μπορεί να επισύρει μέχρι και αποβολή. Έχουν μπόλικη δουλειά οι τηλεκριτικοί. Περιμένουμε να δούμε. Ξαναλέω, είναι κρίσιμο να μάθουμε αν ήταν σε θέση offside ο Τετέ. Είναι μια φάση που χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση. Και θα τη συζητήσουμε, μην ανησυχείτε καθόλου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα τελικό στην Βαρκελόνη. Α, 89-86, η Μπαρτσελόνα είναι τώρα στο συν 3. Να πω επίσης και μια δυσάρεστη είδηση, την είδα νωρίτερα, να τη μεταφέρω. Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Κρήτη και από τα Χανιά. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Πλατανιά, ο οποίος ενημερώνει ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας των Χανίων, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μόλις ηλικία 34 ετών. Υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά θλίψη κτλ. Κτλ. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του για τον αδικοχαμένο Γιώργο Μιχαηλίδη, ο οποίος έπαιξε τον Πλατανιά το 23-24 και στο πρώτο μισό της περίοδου 24-25. Να βγάλω και Τσετζόγλου να μας κάνει σχόλιο για την νίκη της προοδευτικής. Είναι δηλωμένος οπαδός της. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι δηλωμένος οπαδός της προοδευτικής ο Κέτσε. Ναι, ναι, μάλιστα. Ή όχι, τώρα δεν είναι η μέρα του Κέτσε. Σήμερα, αύριο στην εκπομπή, να κάνει κάνα σχόλιο. Λοιπόν, εδώ Κυριάκο μου αποθεώνουν για τους accept. Γιαννήσεις πάλι. Τι, σου αφήνει τα τραγούδια και φεύγει αυτό το παιδί. Τα φορτώνει και φεύγει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος εδώ μαζί μου στο στούντιο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις όποιες μουσικές επιλογές θα προλάβουμε να παίξουμε του Γιαννήση. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Παρεούλα μέχρι και τις 12 με το μεγάλο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Το δεύτερο ημίχρονο και φυσικά μετά με τον σχολιασμό, το ρεπορτάζ και το βράδυ γραμμές. Παιδιά, Κώστας Μιαούλης με παρέα απόψε. Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσανάκα θα είναι εδώ στο στούντιο. Και αύριο, να σας πω κιόλας, έτσι για να ξέρετε και το πρόγραμμα, να είστε προετοιμασμένοι, θα έχουμε άλλο δίδυμο. Θα είμαι εγώ στο στούντιο. Μανώλης Μουσουράκης νομίζω θα μας κάνει την τιμή να είμαστε παρέα. Και θα έχουμε και Μπάμπη Τσιμπίδα και Γιώργο Στασινόπουλο.
1: Κουαρτέτο.
0: Κουαρτέτο αύριο το βράδυ. Μάλλον έτσι, γιατί νομίζω θα έρθει ο Μανώλης αύριο, την Τρίτη δεν θα έρθει.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι καλοί χωράνε, έχουμε 4 καρέκλες και 4 μικρόφωνα και αυτό αρκεί.
1: Και 10 άμα χρειαστεί.

0: Τώρα έβαλε το τραγούδι αυτό που πρέπει να κόψουμε για να πάμε στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, άλλη φορά, άλλη φορά. Βάλε να φύγουμε.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκι. Ήθελα να πω για τον Κάγκουα, επειδή ρωτούσατε, ότι ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση μεσοβδομάδα και γι' αυτό δεν ξεκίνησε. Αλλά βλέπω ότι τώρα μπαίνει. Πάμε, γιατί κάνει αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο.
2: Μέσα ο Κάγκουα, έξω ο Καμαρά. Και να δούμε και ο Σαλάχ Εντίν τη θέση του Κυριακόπουλου, μάλιστα. Διπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τον Παναθηναϊκό. Με τον Σαλάχ Εντίν να παίρνει θέση του Κυριακόπουλου και τον Κάγκουα τη θέση του Καμαρά. Έτσι, να πούμε και τις ενδεκάδες, να θυμίσουμε μάλλον τις ενδεκάδες. Ο Ολυμπιακός, όπως ξεκίνησε, συνεχίζει. Ορτέγκα, Σάντια, Κασαρέτο, Σπυρόλα, Τιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίδωμα, Φορτούνη και Μουαδίν μαζί. Και για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Σαλάχ Εντίν, Κάγκουα, Λούζα, Ουναή, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι. Ταμπόρδα στη σέντρα περιμένει το σφύριγμα του Ισπανού για το δεύτερο ημίχρονο. Να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχουν σηκωθεί αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού για προθέρμανση. Και όλα έτοιμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης από τη Super League, ο άνθρωπος της διοργανώτερης αρχής. Περιμένει να πάρει το OK. Τώρα είναι όλα έτοιμα και αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Κάγκουα, Λούζα, Πένια με τον Τσικίνιο να τρέχει προς το μέρος του. Φαντρόγγελεν από αριστερά, ο Ολλανδός, βαθιά παλιά. Ο Ρέτσος μονομάχησε με τον Τετέι. Κάγκουα, Ρέτσος, Πουέρτα και Λούζα μονομάχησαν. Κάγκουα, Ουναή από αριστερά, θέλει να ξεφύγει από το Φρόιλερ. Δεν θα τα καταφέρει. Ζώτα Σίλβα με τον Κάγκουα να τον πιέζει. Ο Πορτογάλος θα διατηρήσει την μπάλα μέχρι να την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κάγκουα και το πλάγιο άτα από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Μια δεκαριά μέτρα πάνω της ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Σάλιακας περιμένει την κίνηση του Μάριος Μουαντιλμαζί. Αναζητά τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος θα κερδίσει ακόμα ένα πλάγιο out από την παρέμβαση του Σαλάχ Εντίν. Το πλάγιο out είναι κοντά στο σημείο του corner, πάλι από δεξιά. Σάλιακας θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ζώτα Σίλβα. Προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι να διατηρήσουν την κατοχή της μπάλας. Υπάρχει σηκωμένη σημαία offside. Ο Μάριους, ο οποίος έχει συγκρουστεί και νομίζω με τον Φαντρόγγελεν και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, πιάνει το πρόσωπό του. Σηκώθηκε ο ψηφικός του Ολυμπιακού. Πένια δίνει συνέχεια για τον Ντεφράι. Καλάμπρια, πέρασε η μπάλα από όλους και κέρδισε ο Ρέτσος στο χώρο του κέντρου. Ζώτα Σίλβα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν θα κάνει φάουλ στο Ζώτα Σίλβα και κίτρινη κάρτα στην πρώτη μονομαχία. Ο Σαλάχ Εντίν χρεώνεται με κίτρινη κάρτα. Στο 48 λεπτό είμαστε. Το φάουλ είναι πλάγια δεξιά, λίγο πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια. Φορτούνης είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια. Ένας παίχτης, μόνο Αντίνο είναι στο τείχος, ένας παίχτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Φορτούνης έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Τελείο Φορτούνης, Σαλάχ Εντίν απομακρύνει, Φρόιλερ στην προσπάθεια του να κοντρολάρει, χρησιμοποίησε και το χέρι του, έχει σφυρίξει το φάουλ ο Ισπανός στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Πένια έτοιμος να τροφοδοτήσει τον Φαντρόγγελεν, ξανά Πένια με τον Τσικίνιο να κινείται προς το μέρος του, Καλάμπρια, κάθε τι είναι για τον Τετέι. Με το Φορτούνι πάνω του, Τετέι θα χάσει από τον Ρέτσο. Τα μπόρδα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, αλλά εύκολα ο Σάλιακας ελέγχει και γυρίζει στον Ορτέγκα. Πυρόλα. Νησιάν. Φορτούνης από αριστερά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τροφοδοτεί τον Ρέτσο. Ο Ουναή κινείται προς το μέρος του. Ορτέγκα με τα πόδια αναζητά τον Μάριους. Μονομάχησε με τον Ντεφράι. Έρχεται και ο Καλάμπρια να απομακρύνει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ρέτσος αναζήτησε τον Φορτούνη. Λάθος timing στο άλμα του Κώστα Φορτούνη. Τετέι με το στήθος για τον Ταμπόρδα. Τεκνιζιάν. Δυνατές μονομαχίες. Κέρδισε ο Ταμπόρδα. Κάγκουα. Ντεφράι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάγκουα δεξιά στον Καλάμπρια. Στο 50 λεπτό είμαστε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 το 34ο λεπτό με τον γκολ του Ρέτσου. Πένια. Φαντρόγγελεν. Πένια. Φαντρόγγελεν. Συγγνώμη, ο Ντεφράι είναι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ο Λούζα έχει έρθει δίπλα του για να του δώσει μια επιλογή πάσας. Πυρόλα θα κερδίσει τον Τετέι. Τεκνιζιάν, Φρόιλερ. Ρέτσο στον άξονα για το Φρόιλερ. Ο Ελβετός κάτω από τη μεσαία γραμμή. Σάλιακας. Σωτά Σίλβα κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Σαλάχεντίν θα κερδίσει. Κάγκουα. Ωρα λίγο να γίνει λάθος. Προσπαθεί ο Τσικίνιο. Υπάρχει φάουλ. Προβολή στον Ντεφράι. Κίτρινη κάρτα. Πήγε με τις τάπες νομίζω ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στον τον Τσικίνιο. Να δούμε ένα replay. Ο Τσικίνιο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ένα replay για το φάουλ που καταλόγησε ο Ισπανός. Αυτό δεν μας βοήθησε. Ντεφράι διαμαρτύρεται, ο Ισπανός τον χρέωσε και με κίτρινη κάρτα πάντως. Το φάουλ είναι 4-5 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πένια, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Να δούμε πόσοι παίχτες του Παναθηναϊκού θα πάνε στο τείχος. Είναι ο Τετέι, είναι ο Ταμπόρδα. Μπήκαμε στο 52ο λεπτό. Είναι 4 παίχτες στο τείχος και ένας που έχει ξαπλώσει για να εμποδίσει την πορεία της μπάλας σε περίπτωση που ο Φορτούνης επιλέξει το σιρτό σουτ. Πάει και ο Κάγκουα για 5ος στο τείχος. Φορτούνης out στο 52ο λεπτό, δίπλα από το δοκάρι του εστίας του Πένια. Φαντρόγγελεν. Μαθιά παλιά. Δεν μπόρεσε ο Ταμπόρδα, ο οποίος δείχνει εκνευρισμένος με τις επιλογές των συμπαικτών του. Ορτέγκα. Βλέπει τον Τεχνιζιάν πλάγια αριστερά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τεχνιζιάν ελέγχει. Έκανε το λάθος, αβίαστο λάθος. Κέρδισε ο Ταμπόρδα και τώρα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να γίνει απειλητικός. Η παλιά είναι για τον Τετέι. Δεν υπάρχει offside. Τετέι θέλει χώρο για το σουτ. Κοντράρει ο Ρέτσος. Όχι. Σηκώθηκε η σημαία, έστω και με καθυστέρηση. Ως μη γενόμενη η φάση στο 54ο λεπτό. Τράστινη προσπάθησε να εκμεταλλευτούν το λάθος του Τνιζιάν. Ήταν σε αντικανονική θέση ο Τετέι. Ο Ορτέγκα πηγαίνει για να στήσει την μπάλα στο σημείο που υποδέχθηκε σε αντικανονική θέση ο επιθετικός του Παναθηναϊκού και να δώσει συνέχεια στο ντέρμπι. Μορτέγκα θα φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή, ψάχνει τον Μάριους. Δεν μπόρεσε ο επιθετικός των Ερυθρόλευτων να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλαγιότητα από δεξιά για τον Παναθηναϊκό μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής. Φαντρόγγελεν θέλει να κερδίσει ο Ζώτα Σίλβα. Έβαλε σωστά το πόδι του το αμυντικός του Παναθηναϊκού. Κέρδισε την κόντρα. Φαντρόγγελεν κάθεται. Είναι για τον Ουναή που δεν έχει φανεί απόψε. Φάουλ από τον Ρέτσο στον Μαροκινό. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά λίγο πάρα από τη δεύτερη μεσαία γραμμή. Φαντρόγκελεν Ουναή ζητά επανάληψη στην εκτέλεση του φάουλ ο Ισπανός. Ουναή πίσω στον Φαντρόγκελεν. Λούζα. Ο Φαντρόγκελεν ξανά στο Λούζα, ο οποίος είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Σαλάχ Εντίν, Ντεφράι, βαθιά παλιά, ψάχνοντας τον Καλάμπρια, η μπάλα θα φύγει πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Ο Κιζιάν ψάχνει τον Μάριος, ο οποίος θα πάρει κεφάλια πάσα για τον Τσικίνιο και αυτός για τον Φορτούνι, ο οποίος είναι από αριστερά με τον Φαντρόγκελεν μπροστά του, δεν έχει κάποιο στήριγμα, θέλει να ξεφύγει από τον Ολλανδό, η μπάλα είναι corner. Από το απλωμένο πόδι του κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, corner από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πρώτη στατική φάση στο δεύτερο, δεύτερη στατική φάση ήταν και το φάουλ νωρίτερα που εκτέλεσε ο Φορτούνης και είχε αρκετό κόσμο στην περιοχή του Πένια. Τώρα είναι το corner από αριστερά. Φορτούνης στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα, κεφαλιά του Φρόιλερ, out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 55ο λεπτό. Με την κεφαλιά από τον αμαρκάριστο Φρόιλερ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει μείνει μόνος του ο Ελβετός, τον έχει χάσει ο Αντίνο. Κάνει διαφαλιά μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια. Πολύ καλή στιγμή για τους ερυθρόλευκους. Πένια δεν μπορεί ο Τετέι, πολύ δυνατή η πάσα του Ορτέγκα εκτός περιοχής για τον Πιρόλα. Ορτέγκα ξανά ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα, απομάκρυνε ο Φαντρόγκελεν. Φρόιλερ, Πιρόλα, Τιζάν από αριστερά κάτω από τη μεσαία γραμμή με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Πιρόλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στην βαθιά παλιά για τον Πουέρτα. Όχι, κακή παλιά από τον Ορτέγκα. Το πλάγιο άτα από αριστερά είναι και λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Καμιά δεκαετία μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Σαλάχ Εντίν στο πλάγιο out. Ψάχνει τον Τετέι ο Ρέτσος από μάκρυ με το κεφάλι. Ζώτα Σίλβα. Σαλάχ Εντίν προσπαθεί ο Μάριος να κερδίσει ανάμεσα σε δύο. Ήρθε ο Φαντρόγκελεν να το αποσπάσει την μπάλα. Λούζα από αριστερά. Αντίνο θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Σάλιακα. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Αντίνο στον Πουέρτα. Ο Αντίνο έχει κίτρινη κάρτα και γι' αυτό προσπαθούν να τον ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Στο 57ο λεπτό αυτό το φάουλ. Όλοι οι ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται για κάρτα. Όλοι όμως. Και από τον πάγκο έχουν σηκωθεί. Ο Πουέρτα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πουέρτα θέλει ιατρική βοήθεια για να μπορέσει να συνεχίσει. Ο Ισπανός κοντά στη φάση καταλόγησε το φάουλ και δεν προχώρησε στην κίτρινη κάρτα που ζητούσαν οι ερυθρόλευκοι. Νέα διακοπή στο ντέρμπι, 58 λεπτό, 1-0 από το 34ο, με τον γκολ του Ρέτσου για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Το Πουέρτα θα σηκωθεί σε λίγο. Πουέρτα πρέπει να περάσει εκτός από τη στιγμή που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Το φάουλ για τους ερυθρόλευκους είναι στη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα με το Ρέτσο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ρέτσος ψάχνει τον Μάριους, θα περάσει παλιά και το Ζώτα Σίλβα προσπάθησε να γυρίσει, να σουτάρει. Δεν είχε δύναμη η προσπάθειά του, μπλόκαρε ο Πένια και θέλει ο Ισπανός να δώσει γρήγορα την μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός με αντίπαλο τον Τσικίνιο θα στείλει ξανά στον Πένια την μπάλα Έτρεξε να πιέσει ο Μάριους Πιρόλα, απομακρύνει με το κεφάλι. Φρόιλερ θα στείλει την μπάλα μακριά. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα. Σαλάχ Εντίν θα απομακρύνει. Ουναή Λούζα ξανά στον Ουναή που κινείται στον άξονα. Θέλει να γίνει απειλητικός. Έχει κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Τον σταμάτησε ο Φρόιλερ, αλλά κερδίζει ο Καλάμπρια για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα σε τη σέντρα από μακρινό Πιρόλα. Τρέχει ο Φορτούνης, τρέχει και ο Καλάμπρια. Δυνατές μονομαχίες. Ο Καλάμπρια πρόλαβε και γύρισε στον Ντεφράι. Κάτω από την μεσαία γραμμή. Ενώ ο Πουέρτα δεν έχει επιστρέψει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Φαντρόγκελεν. Παναθηναϊκός με τον Σαλάχ Εντίν Ουναή από αριστερά. Ουναή στην ατομική προσπάθεια, θέλει να συνεργαστεί με τον Ταμπόρδα. Κερδίζουν καθαρά οι Ερυθρόλευκοι την μπάλα, η οποία θα σταματήσει πάνω στο διαιτητή. Άρα έχουμε ελεύθερο 10-12 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Φρόιλερ. Ρέτσος από δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζώτα Σίλβα. Φαντρόγκελεν ελέγχει. Ο Μάριος προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να ελέγξει την πορεία της μπάλας. Στο πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Παναθηναϊκό. Λίγο πάνω από τέτοιες μεγάλες περιοχές του Πένια. Ο Σαλάχ Εντίν το εκτέλεσε για τον Ντεφράι. Και αυτός δεξιά στον Καλάμπρια με το Φορτούνι να κινείται προς το μέρος του. Καλάμπρια τον απέφυγε τα μπόρδα. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με φάουλ όμως από τον Τικνησιάν. Στον Ταμπόρδα το φάουλ είναι στον άξονα 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, με το Λούζα να θέλει να το εκτελέσει. Ουναή, Λούζα, Τσικίνιο πιέζει. Λούζα κρατά, κινούμενο στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τεφράι Κάγκουα, Ντεφράι ξανά στον Κάγκουα, στον χώρο του κέντρου. Ανοίγει αριστερά, εκεί που κινείται ο Σαλάχ Εντίν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Η κάθετη είναι για τον Αντίνο. Είναι γρήγορος, τρέχει και ο Ρέτσος, καλύπτει. Μπάλα θα καταλήξει out. Τρέχει ο Αντίνο να κερδίσει δευτερόλεπτα, να μην επιτρέψει ουσιαστικά στους Ερυθρόλευκους στο 61ο λεπτό να καθυστερήσουν στην συνέχεια του παιχνιδιού. Ενώ Λιβάη Γκαρσία, η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ρέτσος. Σάλιακας από δεξιά. Βαθιά παλιά, αναζητώντας τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Υπάρχει χέρι του Πορτογάλου, όπως λέει ο Ισπανός, ενώ τώρα θα γίνει η αλλαγή. Έξω τα μπόρδα, μέσα ο Λιβάη Γκαρσία με το νούμερο 99. Στο 62ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι να προηγείται 1-0 από το 34ο λεπτό με τον γκολ του Ρέτσου. Ντεφράι, Τσικίνιο τρέχει να κλείσει το δρόμο στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια στην βαθιά παλιά για τον Τετέι. Τικνησιάν απομάκρυνε. Φορτούνης θέλει να συνεργαστεί με τον Φρόλερ. Έγινε λάθος και τώρα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να γίνει απειλητικός με τον Καλάμπρια. Ο Φορτούνης θέλει να του κλείσει το δρόμο. Δεν ξέρω ποιον ήθελε να τροφοδοτήσει ο Καλάμπρια. Ο Αντίνο ήταν πολύ μακριά από την μπάλα, η οποία κατέληξε out. Νομίζω Γιάρεμτσουκ, ενώ θα πάει σε δύο αλλαγές. Ο ένας είναι ο Γιάρεμτσουκ, όρθιος που δέχεται οδηγίες από τον Αλγοαθήλ. Σε λίγο θα δούμε και ο δεύτερος που έχει σκύψει για να δέσει τα κορδόνια του ποιος είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ορτέγκα. Μαθιά μπαλιά για τον Μάριους. Ντεφράι θα κερδίσει. Σάλιακας και Αντίνο μονομαχούν. Φάουλ και κάρτα στο Σάλιακα. Κίτρινη κάρτα στον Σάλιακα, ο οποίος σήκωσε ψηλά το πόδι του. Ενώ τώρα έχουμε Φαντρόγκελεν και Σάλιακα σε ακόμη μια αψιμαχία. Ο Ζώτα Σίλβα μπήκε στη μέση να στείλει μακριά τον συμπαίκτη του. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά για τον Παναθηναϊκό, 12 μέτρα, 13 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Με Λούζα και Ουνάη πάνω στην μπάλα. Με πάσα από τον Λούζα στον Ουνάη. Από αριστερά θέλει ο Ουνάη να πατήσει περιοχή. Θα βγάλει έξω στο Σαλάχ Εντίν. Το σουτ δύσκολα στη γωνία του. Ο Ορτέγκα στο 64ο λεπτό θα αποκρούσει. Επιμένουν οι πράσινοι με τον Ουνάη. Θα κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Με πάσα στον Λούζα. Σαλάχ Εντίν θέλει να σηκώσει. Μάλλον για τον Ουναή, αλλά δεν ακολούθησε ποτέ ο Μαροκινός και μπάλα κατέληξε out. Ορτέγκα με αργές κινήσεις για να αφήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Ενώ βλέπουμε το, ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει πάει ακόμα στην πλάγια γραμμή για να γίνει η αλλαγή του, να πάρει θέση για αλλαγή. Είμαστε στο 65ο λεπτό. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Προσπαθεί ο Μάριος να πάρει την κεφαλιά. Κέρδισε το πλάγιο out από την απομάκρυνση του Σαλάχ Εντίν. Το πλάγιο out από δεξιά. 2-3 μέτρα πάνω από το ύψος της μεσαίας γραμμής. Σάλιακας για το Ζώτα Σίλβα. Ακόμη ένα πλάγιο out από την παρέμβαση του Λούζα. Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ. Αυτοί οι δύο θα περάσουν στον αγώνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Σάλιακας στο πλάγιο out. Ψάχνει τον Μάριου στη γωνία του κόρνερ. Κέρδισαν υπερθέσεις Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα. Αντίνο. Υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Σάλιακα. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη μάλιστα στο 66ο λεπτό. Με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός. Και τώρα αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Απρόσεκτο μαρκάρισμα του Σάλιακα στον Αντίνο που προσπάθησε να φύγει στον εφηδιασμό και νομίζω ότι θα έχουμε, θα έχουμε σίγουρα αλλαγή στα πλάνα του Αλγουαθίλ. Πέντερσεν σίγουρα στον αγώνα για να καλύψει το κενό.
0: Νομίζω περισσότερο με τον εαυτό του τα έχει ο Σάλιακας.
2: Ναι, γιατί πήγε απρόσεκτα.
0: Πήγε πολύ απρόσεκτα, ναι. Και τον τράβηξε ο Τετέι, γιατί κάποιον εκεί πήγε να πλησιάσει, αλλά έφυγε, τελικά πάει στα αποδυτήρια διαμαρτύρητα.
2: Ξαναφόρεσε την αυτό που λέγαμε από παλιά τη Σαλιάρα, ο Γιάρεμτσουκ. Άρα δεν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές των Ερυθρόλευκων. Ξαναλέω, από το 66ο λεπτό με παίχτη λιγότερο ο Πέντερσεν. Έτοιμος να περάσει τον αγώνα. Κάγκουα. Ντεφράι. Προσπαθεί ο Κάγκουα. Λιβάη Γκαρσία. Λούζα στον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Εκεί που βρίσκεται ο Ουναή και είναι ο Τσικίνιο που τρέχει να καλύψει το κενό. Εύκολα όμως θα μπλοκάρει στη σέντρα του Ουναή ο Ορτέγκα. Ο Γερμανός έτοιμος για το βολέ. Ψάχνοντας τον Μάριους. Ο Μάριους και Φαντρόγγελερ μονομαχούν. Προσπαθεί να πατήσει περιοχή έχοντας πλάτη τον αντιπαλό του. Θα περάσει για τον Τσικίνιο το σουτ. Μπαλά out. Στο 67ο λεπτό το σούτ από τον Τσικίνιο στην συνεργασία με τον Μάριους. Η διπλή αλλαγή του Ολυμπιακού θα γίνει τριπλή γιατί θα περάσει και ο Πέντερσεν στον αγώνα. Στην επόμενη διακοπή για την ώρα ο Παναθηναϊκός με Λιβάη Γκαρσία από δεξιά. Καλάμπρια, Κάγκουα. Έχει γυρίσει και ο Ζώτα Σίλβα να καλύψει το κενό στη δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού. Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα απομάκρυναν, πλάγιο out. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Όχι. Ο τέταρτος δεν σήκωσε ποτέ το φωτεινό πίνακα. Συνεχίζουν οι ομάδες ως έχουν. Φρόιλερ θέλει να κλείσει το δρόμο στον Ντεφράι. Κάγκουα, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Σαλάχ Εντίν, Αντίνο από αριστερά. Η κόντρα θα κερδίσει ο Ζώτα Σίλβα. Δυνατές οι μονομαχίες, φάουλ του Φαντρόγγελεν τον Μάριους. Μία από τις πολλές δυνατές μονομαχίες που έχουν γίνει απόψε ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Και να δούμε τώρα τις αλλαγές και λογαριασμό του Ολυμπιακού. Λογικά ο Γιάννης θα πάρει τη θέση του Μάριους. Σε αυτά τα 69 λεπτά έχει τρέξει πολύ, έχει κοντραριστεί με τους αντιπάλους του, έχει δώσει μάχες. Ναι, μέσα ο Γιάρεμτσουκ, έξω ο Μάριος. Το Τσικίνιο βλέπω να πηγαίνει προς το πλάι. Μέσα ο Ζέλσον Μάρτινς, έξω ο Φορτούνης. Και μέσα ο Πέντερσεν, έξω ο Τσικίνιο. Αυτές είναι οι αλλαγές του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά έχει αλλάξει τον επιθετικό του. Τον εξτρέμ, το Φορτούνι που έπαιζε αριστερά με τον Τζέξον Μάρτινς. Και έδωσε χρόνο και στον Πέντερσεν υποχρεωτικά αντί του Τσικίνιο από τη στιγμή που έχει αποβληθεί ο Σάντιακας. Ο Γιάρεμτσουκ θα χάσει τη μονομαχία με τον Φαντρόγκελεν. Ρέτσος δυνατά θα κερδίσει ο Πουέρτα και λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γιάρεμτσουκ δεξιά στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα πάρει το πλάγι out από τον Σαλάχ Εντίν. Στο 70 λεπτό είμαστε. Το πλάγι out από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια. Με τον Πέντερσεν να ψάχνει τον Γιάρεμτσουκ για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση. Κέρδισε ο Ζώτα Σίλβα. Πέντερσεν λάθος. Απομάκρυνος Σαλάχ Εντίν. Πυρόλα. Εκεί που έστειλε την μπάλα ο Λούζα θα κερδίσει. Κακή απομάκρυνση από τον Λούζα. Πέντερσεν. Ρέτσος. Πίσω στον Ορτέγκα. Ο Κάγκουα τρέχει για να πιέσει τον Ορτέγκα. Ο οποίος απομάκρυνε με τα πόδια. Προσπαθεί ο Ζέλσον Μάρτινς. Καλάμπρια θα απομακρύνει. Τετέι. Μονομαχή με τον Φρόιλερ, δυνατές μονομαχίες, κέρδισαν οι πράσινοι. Ουναή θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Ουναή ψάχνει χώρο για το σούτ. Έρχεται πολύ ωραίο ο Πουέρτα να το αποσπάσει την μπάλα και προσπαθεί να την απομακρύνει από την περιοχή του Ολυμπιακού. Πουέρτα κλεισμένος, πίσω ψύχρεμα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αναζητά τον Ζέλσον Μάρτινς, αλλά εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ντεφράι με το κεφάλι. Φρόιλερ βιαστικά και άτσαλα. Αναζήτησε το Ζέλσον Μάρτινς, ο Πένια κέρδισε στο 72ο λεπτό, πάντα το 1-0 με τον Ρέτσο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μπαλιά από τον Λούζα δεν θα περάσει από τον Ρέτσο. Ζέλσον Μάρτινς θα μονομαχήσει με τον Ντεφράι, έρχεται και ο Καλάμπρια να κερδίσει. Φαντρόγκελεν, Πένια, Ντέσερς, η επόμενη κίνηση από τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγκελεν, Λούζα. Πλάγια δεξιά στον Λιβάη Γκαρσία. Ντεφράι κάτω από την μεσαία γραμμή. Φαντρόγκελεν αριστερά στον Αντίνο με αντίπαλο τον Πέντερσεν. Σαλάχ Εντίν θα βγάλει την σέντρα. Απομάκρυνε ο Φρόιλερ. Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Λούζα δεξιά στον Καλάμπρια με αντίπαλο τον Ζέσον Μάρτινς. Κοντράρει μπάλα στο απλωμένο πόδι του Πορτογάλου, κόρνερ από δεξιά για το Παναθηναϊκό. Ο Λούζα πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Στην επόμενη διακοπή ο Ντέσερς, όχι τώρα. Τώρα ζητά έξω ο Αντίνο, μέσα ο Ντέσερς. Στο 73ο λεπτό η αλλαγή του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Ντέσσερς να πάρει και αυτός θέση στην περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελείται το κόρνερ, απομάκρυνε ο Τικνιζιάν. Σαλάχ Εντίν πίσω στον Καλάμπρια. Παίρνει αρκετά μέτρα εκτός εστίας, εκτός μεγάλης περιοχής. Αναζητά τον Ναή Πέντερσεν να απομακρύνει με το κεφάλι σε πλάγιο out από αριστερά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Ναή να το εκτελέσει γρήγορα. Σαλάχ Εντίν από αριστερά η πράσινη. Ναή Σαλάχ Εντίν. Με τον Λιβάη Γκαρσία που έχει έρθει αριστερά απέναντι στον Πέντερσεν. Προσπαθεί να πατήσει περιοχή, σιρτή σέντρα κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό, που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αριθμητική του περιοχή. Ο Ουναΐ πηγαίνει για να δώσει συνέχεια εκτελώντας το κόρνερ. Στο 74ο λεπτό. Ουναΐ θα εκτελέσει από μάκρινο Γιάρεμτσουκ, Σαλάχ Εντίν. Νομίζω ήταν offside ο Ουναΐ, γι' αυτό δεν μπήκε στην διεκδίκηση της μπάλας. Την άφησε και ο Πέντερσεν να περάσει εκτός. Τέλειωσε η απόπειρα του Παναθηναϊκού να απειλήσει, συγγνώμη, την εστία του Ορτέγκα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας πηγαίνει για να αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Ο Ισπανός του δείχνει να επιταχύνει, μετρά αντίστροφα για το χρόνο που έχει στη διάθεση του goalkeeper του Ολυμπιακού, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. De Frey, κεφαλιά πάσα εκεί που ο Πιρόλα θα κερδίσει. Αναζήτησε το Ζώτα Σίλβα, μονομάχησε με τον Σαλάχ Εντίν, κέρδισε ο Σαλάχ Εντίν από αριστερά. Ρέτσος, πλάγιο out, παραχώρησε για τον Παναθηναϊκό από αριστερά το πλάγιο out. Ο Σαλάχ Εντίν το εκτελεί γρήγορα για τον Φαντρόγκελεν. De Frey στο χώρο του κέντρου. Λούζα, Σαλάχ Εντίν από αριστερά. Έρχεται και ο Ουναΐ, έχει βγει κοντά του ο Ρέτσος, ο Ουναΐ θα χάσει. Ρέτσος ψάχνει κάποιο στήριγμα. Γιάρεμτσουκ από δεξιά θέλει να περάσει τη μεσαία γραμμή, έχει δίπλα του και τον Ζώτα Σίλβα. Στον Πορτογάλο πήγε η μπάλα. Ανεβαίνει ο Γιάρεμτσουκ για να του δώσει στήριγμα, πάει μόνο στο Ζώτα Σίλβα, νομίζω είναι κουρασμένος. Μάλλον πρέπει να είναι η επόμενη αλλαγή του Αλγουαφίλ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με τον Κάγκουα και θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Κινούμενος από τον Άξονα. Κάγκουα για τον Λούζα. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ουναΐ. Πατά περιοχή ο Μαροκινός. Κλεισμένος. Ψάχνει χώρο για το shoot-out. Στο 76ο λεπτό το shoot από τον Ουναΐ. Η μπάλα μακριά από την εστία του Ορτέγκα. Γερμανός τώρα θα αφήσει την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να έχουμε το ίδιο σκηνικό, να μετρά αντίστροφα ο διαιτητής για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Να ψάξει το Γιάρεμτσουκ,

στον αγωνιστικό χώρο ο Ζέλσον Μάρτινς από την μονομαχία που είχε πριν με τον αντίπαλό του. Δεν υπήρχε πρόθεση, δεν είδε ποτέ ο Λιβάη Γκαρσία τον αντίπαλό του, νομίζω. Ο Ζέλσον Μάρτινς δεν έχει σηκωθεί ακόμη. Νέα διακόπη στο ντέρμπι στο 77 λεπτό. Πάντα το 1-0. Όχι. Το δεν υπήρχε πρόθεση ήταν συμπέρασμα δικό μου και λανθασμένο. Γιατί ο διαιτητής και πρόθεση είδε και κίτρινη έδειξε στον Λιβάη Γκαρσία. Ζέλσον Μάρτινς είναι ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός από το 66 λεπτό παίζει με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Πορτογάλος. Στο ημιγύκλιο της περιοχής είναι πεσμένος. Στο πρόσωπο νομίζω έχει χτυπήσει και του προσφέρονται πρώτες βοήθειες. Ο Γιάρεντσουκ έχει ανοίξει ένα διάλογο με τον πάγκο του Ολυμπιακού με τους βοηθούς του Αλγουαθίλ. Παίρνει κάποιες οδηγίες, ευκαιρία να δροσιστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο Λιβάη Γκαρσία ζητά συγγνώμη εδώ στο χέρι του στον Ζέλσον Μάρτινς. Ξεκάθαρα δεν υπήρχε πρόθεση. Και ο Ορτέγκα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μπήκαμε στο 71 λεπτό, πάντα το 1-0 για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα εκεί που έστειλε την μπάλα, μόνο πένια. Με τα χέρια του Φαντρόγκελεν. Ο Ολλανδός αριστερά από τον άξονα, χωρίς πίεση αντιπάλου, θα φτάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Λούζα δεξιά, Σενκάγκουα, Λιβάη Γκαρσία, Καλάμπρια, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή πλέον ο Παναθηναϊκός. Λούζα, Ουναΐ, Φαντρόγκελεν, Ουναΐ, έχοντας μπροστά τον Πουέρτα. Ναΐ μένει όρθιος στο μαρκάρισμα του Κουέρτα. Δυνατά ο Φρόιλερ. Προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κερδίσουν. Κουέρτα με τη μία, δεν υπάρχει offside. Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ μακριά από τον Ζέλσον Μάρτινς που θέλει να πατήσει περιοχή. Μάρτινς ψάχνει χώρο για το σουτ, καθυστέρησε. Δεύτερη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και offside. Ως μη γενόμενη τελικά η φάση στο 80 λεπτό. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Ζέλσον Μάρτινς στην απόφασή του. Και κακό τελείωμα στη φάση με αντίπαλο τον Φαντρόγκελεν. Και στη συνέχεια υπήρχε και offside σε παίχτη του Ολυμπιακού. Ουναΐ, Κάγκουα. Κάγκουα. Λούζα. Καλάμπρια, ξανά στον Λούζα. Φαντρόγκελεν αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ουναΐ αριστερά στον Φαντρόγκελεν. Στον άξονα ο Λούζα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ξανά αριστερά στον Ολλανδό τον Φαντρόγκελεν. Μαλούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Πιο πίσω στον Λούζα ανεβαίνει ο Γιάρεν για να πιέσει. Ντεφράει στον χώρο του κέντρου. Ο Ολλανδός για τον Λούζα. Ουναΐ. Βγήκε ο Φρόιλερ και κέρδισε. Πουέρτα, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα. Ανοίγει αριστερά ψύχραμα στον Τιχνιζιάν. Ο Αρμένιος για τον Πουέρτα. Περνά τη μεσαία γραμμή. Αφήνει αριστερά στον Ζέλσον Μάρτινς. Μάρτινς με αντίπαλο τον Κάγκουα. Τιχνιζιάν, Πουέρτα. Πουέρτα κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Θα ανοίξει στον Τιχνιζιάν. Έχει χώρο για τη σέντρα, θα την πραγματοποιήσει, είναι πολύ δυνατή, τρέχει ο Πέντερσεν να πατήσει περιοχή, να αφήσει την μπάλα να περάσει από πάνω του, να διατηρήσει όμως ο αμυντικός του Ολυμπιακού την κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Ρέτσος για τον Πουέρτα από δεξιά, σέντρα σουτ, εύκολα θα μπλοκάρει ο Πένια στο 82ο λεπτό με το σκορ πάντα στο 1-0. Ενώ σε λίγο θα έχουμε και τον Μπρούνο στον αγώνα. Προσπαθούν οι πράσινοι να βγουν στην επίθεση με τον Τετέ, ο οποίος θα χάσει από τον Πυρόλα. Τιχνιζιάν, Μάρτινς από αριστερά. Έχει ελεύθερο γήπεδο. Μάρτινς έχει δίπλα του τον Γιάρεμτσουκ. Κρατά

Τα Σίλβα θέλει να κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα νομίζω στον Σαλάχ Εντίν. Έρχεται ο Κάγκουα να κερδίσει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να βγάλει ο ίδιος την μπάλα στην επίθεση. Κάγκουα πλησιάζει τη μεσαία γραμμή, βλέπει τον Ντέσσερς στην βαθιά παλιά. Ο Ντέσσερς με πολύ ωραίο τρόπο θα φέρει την μπάλα μπροστά του, πατά περιοχή, θα κερδίσει όμως ο Ρέτσο στη μονομαχία με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ζώτα Σίλβα και Λούζα μονομαχούν, κρατά ο Πορτογάλος, δυνατές οι μονομαχίες, υπάρχει σφύριγμα, φάουλ ενώ ο Ρέτσος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο με τον Φρόιλερ από πάνω του. Στο 23ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Μπρούνο είναι έτοιμος να περάσει στην αναμέτρηση, σηκώθηκε ο Ρέτσος, ενώ έχουμε αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό με το νούμερο 8, ο Γιάκουσιτς. Μάλιστα, έξω ο Τικνιζιάν, μέσα ο Μπρούνο και ο Γιάκουσιτς, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ναι, ο Τικνιζιάν δεν θα γίνει. Ένα λεπτό με 9 παίχτες ο Ολυμπιακός, γιατί ο Τικνιζιάν άργησε να βγει και δεν έχει δικαίωμα να μπει ο Μπρούνο. Και τώρα ο Γιάκουσιτς στη θέση του Ουναΐ. Άργησε να βγει ο Τικνιζιάν ενώ του μετρούσε το χρόνο ο Ισπανός διαιτητής, και έτσι ο Ολυμπιακός θα παίξει με 9 για ένα λεπτό. Και πηγαίνει ο Πέντερσεν να εκτελέσει το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ζώτα. Ο Ζώτα Σίλβα στο ύψος της μεσαίας γραμμής, πλάγια δεξιά. Φεύγει ο Πέντερσεν, πάει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Προσπαθεί ο Ουκρανός στη μονομαχία με τον Φαντρόγκελεν. Η μπάλα στον Πένια. Λούζα, Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρη από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θα γυρίσει πίσω στον Λούζα. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ακόμα ο Μπρούνο δεν έχει περάσει τον αγώνα. Λούζα. Φαντρόγκελεν. Θα απομακρύνει ο Ρέτσος. Δεφράει. Λούζα. Γιάκουσιτς. Κάνει κίνηση ο Σαλάχ Εντίν. Γιάκουσιτς στον άξονα για τον Λούζα. Καλάμπρια. Προσπαθεί ο Τετέι. Θα κερδίσει προσωρινά ο Ζέσον Μάρτινς. Λιβάη Γκαρσία. Έγινε η σέντρα. Ρέτσος θα απομακρύνει όπως σε κόρνερ ή πλάγιο out. Πλάγιο out. Και τώρα ο Μπρούνο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Το 85ο λεπτό, πάντα το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Φαντρόγκελεν. Κάθετη είναι για τον Γιάκουσιτς. Έρχεται ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει. Ντέσσερς θα το αποσπάσει την μπάλα. Πέντερσεν. Πλάγιο out από αριστερά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Κόρνερ είναι. Α, δεν πρόλαβε ο Πέντερσεν να απομακρύνει την μπάλα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ. Από αριστερά και λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον Κάγκουα να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο διαιτητής του λέει περίμενε. Δεν ξέρω. Περίμενε, διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα λέει να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 26ο λεπτό είμαστε. Κάγκουα στο κόρνερ από αριστερά για τους πράσινους. Εκτέλεσε ο Κάγκουα, κεφαλιά από τον Φαντρόγκελεν, η μπάλα θα φύγει out. Στο 86ο λεπτό η κεφαλιά από τον Φαντρόγκελεν. Ο Ορτέγκα θα κερδίσει δευτερόλεπτα. Και ας μετράει ο Ισπανός τώρα στο ελεύθερο βολέ. Προσπαθεί ο Φαντρόγκελεν και θα πάρει την κεφαλιά. Ρέτσος για να στέλνει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out θέλει να εκτελέσει ο Γιάκουσιτς. Λούζα.
Γιάνγκουσιτ στον άξονα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γιάνγκουσιτ ανοίγει εκεί που τρέχει ο Τζέλσον Μάρτιν να απομακρύνει. Κάνει λάθος. Ο Φρόιλερ τρέχει να διορθώσει τα πράγματα. Λιβάη Γκαρσία δεν μπόρεσε να διατηρήσει. Ο Τζέλσον Μάρτιν δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Του πλάγι ο από δεξιά για τον Παναθηναϊκό εκτελέστηκε γρήγορα. Λούζα. Φαντρόγκελεν. Λούζα. Στην ατομική προσπάθεια θα μείνει όχι, δεν θα μείνει όρθιος. Υπάρχει φάουλ, ναι, υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα σημείο είναι πλάγια αριστερά, θα φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα. Ο Λούζα είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Ζέλσον Μάρτιν στο τείχος, πηγαίνει και ο Πουέρτα. Όχι, του λέει ο Ορτέγκα φύγε. Πίσω να βοηθήσει και αυτός την ανασταλτική λειτουργία. Στο 88 λεπτό είμαστε. Λούζα στο φάουλ αυτό από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Λούζα θα εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι. Επειδή είναι πολύ για κεφαλιά, νομίζω από τον Τετέι ή από τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα είναι out στο 88 λεπτό. Ορτέγκα θα αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ουκρανός Ζέλσον Μάρτινς. Στην επόμενη κεφαλιά Φαντρόγκελεν και Ζώτα Σίλβα. Δυνατές οι μονομαχίες. Γιάνγκουσιτς στο πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Από την παρέμβαση του Πουέρτα η μπάλα στα πόδια του Γιάνγκουσιτς εκτός αγωνιστικού χώρου. 100 δευτερόλεπτα ακόμη για να συμπληρωθούν τα 90. Ο Έσε θα είναι η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιον θα ξεκουράσει. Τον Πουέρτα, μάλιστα. Στο 81 λεπτό μέσα ο Έσε, έξω ο Πουέρτα. Ο Πέντερσεν στο πλάγιο out από δεξιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Απομάκρυνε ο Φαντρόγκελεν. Πυρόλα. Το γέμισμα από τον Γιάνγκουσιτς. Στο σημείο όμως που τρέχει ο Ζέλσον Μάρτινς για να κερδίσει, να κάνει το λάθος και να κερδίσει ο Καλάμπρια για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα περάσει για τον Τέσσερς. Αυτός για τον Γιάνγκουσιτς. Ήρθε ο Ζώτα Σίλβα να το αποσπάσει προσωρινά την μπάλα και από τις κόντρες να βγει και να μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Στο 90 λεπτό. Ορτέγκα δεν έχει δώσει ακόμη συνέχεια στην αναμέτρηση. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να συμπληρωθούν τα 90 και να δούμε τον επιπλέον χρόνο του ντέρμπι. Από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα η μπάλα. Φαντρόγκελεν. Λούζα. Κάθεται είναι για τον Γιάνγκουσιτς, κινείται στον άξονα. Σαλάχ εντύνει από αριστερά με αντίπαλο τον Πέτερσεν. Λούζα συγκλίνει στον άξονα. Έχει μπροστά τον Γιάρεμτσουκ. 5 λεπτά επιπλέον χρόνου. Λιβάη Γκαρσία από δεξιά. Καλάμπρια έχει χώρο για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Πηδούν πολύ για κεφαλιά. Σαλάχ εντύνει το shoot out. Ήταν μόνος του στην περιοχή. Νομίζω ότι είχε χρόνο για κάτι καλύτερο. Σαλάχ εντύνει, έκανε το shoot. Μπάλα έστειλε την μπάλα out. Ο Ζέλσον Μάρτινς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώθηκε και ο Ορτέγκα. Προσπαθεί και αυτός να κερδίσει δευτερόλεπτα. Μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίχτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σαλιακά.

0: Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Απομάκρυνε ο Λούζα. Ρέτσος κέρδισε τον Τεντέι στη μονομαχία. Ζώτα Σίλβα έχει ακόμα δυνάμεις για να τρέξει, να πιέσει και να κάνει φάουλ στον Σαλάχ. Εντίνει τον έστρωξε. Όσο και να διαμαρτύρονται οι φίλοι του Ολυμπιακού και ο Πορτογάλος, τον έστρωξε. Και τώρα ο Λούζα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Δεξιά στον Λιβάη Γκαρσία στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τρέχει ο Μάρτινς να του κλείσει τον δρόμο. Γκαρσία, Λούζα. Η κάθετη εκεί που θα βγει ο Ρέτσος μπροστά από τον Κάγκουα να κερδίσει σε δύο χρόνους να απομακρύνει. Λιβάη Γκαρσία επιμένει, ο Ζέλσον Μάρτινς λάθη επιλαθών. Ο Έσε έστειλε την μπάλα μακριά. Ντεφράι με τον Γέρεντς που να τον πιέζει. Καλάμπρια από δεξιά. Απέφυγε εύκολα τον Μάρτινς. Ο Ντρόγκελεν πέρασε τη μεσαία γραμμή. Πλάγια αριστερά στο Σαλάχ Εντίν. Ξανά στο Φαντρόγκελεν. Σαλάχ Εντίν. Λούζα στον άξονα. Δεξιά στέλνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Έγινε η σέντρα από την πλάτη του Μάρτινς. Πλάγιο out από δεξιά για τον λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Πλάγιο out είναι κοντά στο σμέκ του κόρνερ. Το εκτελεί ο Καλάμπρια για τον Κάγκουα. Καλάμπρια στην ατομική προσπάθεια. Σύμφωνα με τον Ισπανό δεν υπάρχει φάουλ. Και προσπαθεί τώρα ο Μπρούνο να βγάλει την αντεπίθεση. Μόνος εναντίον όλων. Θα πάρει και το φάουλ από τον Γιάκουσης και την κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και ακόμη 2,5 λεπτά για να συμπληρώσουμε τα 5 των καθυστερήσεων. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό είναι πλάγια αριστερά, 3-4 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ζέλσον Μάρτινς από αριστερά κρατά. Θα χάσει εύκολα από τον Καλάμπρια. Λούζα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Γιάγκουσιτς, Τετέι, ο Σαλάχ Εντίν. Φάουλ από τον Ζώτα Σίλβα σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ακόμα και για απευθείας εκτέλεση. Στο τέταρτο λεπτό του καθυστερήσεων. Ο Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Είναι ο Κάγκουα, είναι ο Λούζα. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ενώ Φαντρόγκελεν και Ζέλσον Μάρτινς συνεχίζουν την κοκορομαχία τους. Πάει ο Ισπανός διαιτητής να τους χωρίσει, να ηρεμήσουν τα πράγματα, τα πνεύματα. Τέσσερις παίχτες του Ολυμπιακού στο τείχος. Κάγκουα και Λούζα πάνω στην μπάλα. Μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του ντέρμπι. Λούζα θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ρέτσος, κόρνερ. Στην προσπάθεια του Τετέι. Κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει στις καθυστερήσεις την ισοφάριση. Ανέβηκε και ο Πένια. Όλοι οι παίχτες στην περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελέστηκε το κόρνερ από δεξιά. Ο Πιρόλα απομάκρυνε με το κεφάλι. Τρέχει ο Τετέ, είναι δυνατό κορμί. Απομακρύνει όπως ο Πουέρτα, ο Έσε. Τέλος στο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 για την έκτη αγωνιστική με το γκολ του Ρέτσου από το 34ο λεπτό. Σπουδαία νίκη για τους ερυθρόλευκους στο ντέρμπι. Πρώτη ήταν για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι μέχρι το 66ο λεπτό που έφυγε από το γήπεδο ο Σάλιακας. Από εκείνο το σημείο και μετά προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την κατοχή της μπάλας, να φιλήσει την εστία του Ορτέγκα. Νομίζω ότι η μεγάλη φάση όμως δεν ήρθε από τους παίχτες του Παναθηναϊκού παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patra.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
9: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-3.

0: καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras